0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες
2: του Αλφα.
1: Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από Reacts Story.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ακούστηκε έκρηξη και το πλοίο άρχισε να βάζει νερά 20 με 25 λεπτά μετά την αναχώρησή του, χωρίς το πλήρωμα να αντιδράσει. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εσωτερικών, το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά περίπου 4 ναυτικά μιλιά ανοιχτά του λιμανιού της Κερίνιας και αντιμετώπισε κίνδυνο βύθισης. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5% έως 30% ανά προϊόν. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ του Ιράν, όπου μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Λίγη ώρα αργότερα η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα για την επίθεση στο Λιράκ. Πριν από λίγο, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Από την πλευρά του, ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε πως αναχέτησε και κατέριψε 8 πυράβλους. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούζ. Το Brent καταγράφει άνοδο 2,7% στα 90,4 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ενισχύεται κατά 2,3% στα 85,3 δολάρια το βαρέλι. Σε κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα αποδίδει τη διακοπή λειτουργίας της τηλεματικής της τάσης των λεωφορείων και των τρόλεϊ με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Πάνω από 20 άνθρωποι αγνοούνται έπειτα από ξαφνική πλημμύρα στο παγκοσμίως γνωστό πάρκο Grand Canyon στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε η υπηρεσία που το διαχειρίζεται, ενώ τουλάχιστον 62 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Για σημαντική οικονομική ζημιά

0: στη Σαξονία, προειδοποίησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς σε περίπτωση που μετά τις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής σχηματιστεί κυβέρνηση υπό την εναλλακτική για την Γερμανία. Ο Γερμανός καγκελάριος επέριψε επίσης ευθύνες στην Άγγελα Μέρκελ για την αύξηση των ποσοστών της ακροδεξιάς τα τελευταία χρόνια και περιέγραψε τις ενέργειες της κυβέρνησής του ως διορθωτικές. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30. Το ασημενιό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες κατέκτησε η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία ιτήθηκε στον τελικό από την Γαλλία με 3-0 σετ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα, τελευταία μέρα του 8ου μήνα του έτους, του Αυγούστου. 31 Αυγούστου λοιπόν σήμερα, είναι 5 και 8 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Συντονίστε και τα ρολόγια σας, να έχουμε ένα καλό πρωινό, μια καλή εβδομάδα. Μια νέα εβδομάδα με πολλά γεγονότα, πολλές ειδήσεις, πολλά τα ρεπορτάζ, πολλές οι δικές σας μαρτυρίες, οι δικές σας καταγγελίες, οι δικές σας επισημάνσεις που γίνονται και ρεπορτάζ. Όλα αυτά λοιπόν, τα οποία συνθέτουν την ελληνική αλλά και διεθνή επικαιρότητα, είναι εδώ. Και είναι εδώ όπως κάνουμε κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια, 5 με 6 το πρωί, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Όλα αυτά λοιπόν για τα οποία έχετε λόγο και βεβαίως κάθε λόγο να ακούτε Sky, να βλέπετε Sky, να διαβάζετε Sky, όλα αυτά τα οποία είναι στη διάθεσή σας όλα αυτά τα χρόνια βεβαίως με αυτήν την μεγάλη γκάμα των δεδομένων και των γεγονότων που μπορείτε να ακούτε αλλά και βεβαίως να βλέπετε και να διαβάζετε. Εδώ λοιπόν θα είμαστε ως και τις 6 με τον Κώστα Σπανό να ρυθμίζει τον ήχο και να φροντίζει την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά, την Σοφία Καλαβούρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις συνδέσεις, τις μουσικές, τις ιστορίες με το χθες και το σήμερα και βεβαίως τον Πέτρο Μωραήτη στο 210-48-00-170-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο στη διάθεσή σας για ό,τι χρειάζεται. Αν πρέπει να ξέρουμε κάτι για τώρα το πρωί και οι υπόλοιποι φίλοι της πρωινής παρέας, είναι εδώ ο Πέτρος να απαντήσει. Όπως επίσης είμαστε εδώ να διαβάσουμε και τα δικά σας μηνύματα, αν τα στέλνετε μέσω κινητού ή διαδικτύου στις γνωστές σελίδες και φυσικά θα διαβάσουμε τις καλημέρες σας. Απάκρυψη άκρη αυτής της χώρας και βεβαίως απάκρυψη άκρη αυτού του πλανήτη που στέλνει τα δικά σας μηνύματα από την Μελβούρνη και την Αστόρια και τον Νέο Δελχή μέχρι και την Μαρτινίκα, την Αλάσκα, όλα τα σημεία, όλα στα σημεία στα οποία βρίσκεστε

εσείς είτε για δουλειά, είτε για διακοπές, είτε για δικούς σας λόγους είστε εκτός Ελλάδος. Καλημέρα λοιπόν, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Σε ένα πρωινό λοιπόν το οποίο μας βρίσκει με αυτή τη φρικτή είδηση εκεί στην περιοχή της Κυψέλης, στην οδό Θάσου, με αυτό το περιστατικό, με αυτόν τον εντοπισμό ενός εμβρίου κατεψυγμένο μέσα σε ειδικό δοχείο, το οποίο η μητέρα φέρεται να δήλωσε στην αστυνομία ότι το έχει ένα χρόνο, δύο χρόνια, κάποιους μήνες, όλα αυτά λοιπόν για τα οποία για άλλο λόγο βρεθήκαν η αστυνομία στο διαμέρισμα, αλλά με άλλο λόγο τελικά καταλήγει να κατηγορείται η οικογένεια αυτή, μια οικογένεια με πολύ σύνθετη κατάσταση, όλα αυτά για τα οποία βεβαίως το αστυνομικό ρεπορτάζ θα δώσει περισσότερα μέσα στη διάρκεια της ημέρας και φυσικά από την ελληνική αστυνομία. Έχουμε ένα νέο κύμα ανησυχίας που προκαλεί στον Νεπάλ η άνοδο σε στάθμης των υδάτων στον ποταμό εκεί Μποντεκώση, λίγες μέρες μετά και αυτές τις φωνικές πλημμύρες που είχαμε την προηγούμενη Τετάρτη, που έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς αλλά και χιλιάδες αγνοούμενους. Οι αρχές προειδοποίησαν την Κυριακή εχθές για το ενδεχόμενο νέο πλημμυρών και κάλεσαν τους κατοίκους των πληγισών περιοχών να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Όλα αυτά για τα οποία θάβονται έτσι χωρίς τίποτα. Θάβονται άνθρωποι οι οποίοι έχει πάρθει DNA, έχουν τους σημαδεύουν και τους θάβουν έτσι ώστε αργότερα, εάν και εφόσον αναζητηθεί κάποιος, να ξέρουν πού ακριβώς έχει ταφεί για να βρεθούν και να αποδοθούν οι τιμές από τις οικογένειες που αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους. Όλα αυτά με αυτή την τεράστια πλημμύρα που είχαμε και αυτή την τεράστια καταστροφή εκεί στο Νεπάλ. Την ίδια ώρα έχουμε, φαίνεται, την σύλληψη του καπετάνιου και 7 μελών του πληρώματος στο πλοίο το οποίο ανετράπει, το καταμαράν το οποίο ανετράπει χθες το μεσημέρι μετά τη κατεχόμενη Κερίνια. Προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Άλλη μια κατάσταση, άλλη μια υπόθεση όπου πραγματικά η αμέλεια και βεβαίως εγκληματική, έτσι όπως φαίνεται, αμέλεια των ανδρών και βεβαίως του καπετάνιου του πλοίου, όλα αυτά για τα οποία τα βίντεο από τους ανθρώπους οι οποίοι επέβαιναν στο πλοίο, από τους επιβάτες του πλοίου, είναι αυτά που φέρνουν και στο φως της δημοσιότητας όλα αυτά τα τραγικά τα οποία συνέβησαν με καμία και όλοι οι λάθος χειρισμοί οι οποίοι γίνανε στην υπόθεση αυτή. Είμαστε στην εβδομάδα όπου κυβερνητικά στελέχη, βουλευτές και όλοι θα είναι ανά την περιφέρεια της Μακεδονίας, θα οργώσουν τις περιοχές εκεί με αποστολές βουλευτών, υπουργών, κάθε υπουργός έχει να λάβει και με έναν νομό μια περιφέρεια. Εκεί λοιπόν όπου το Σάββατο θα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, εκεί όπου την Κυριακή η καθεμέρα που και εκεί που περιμένουμε και ειδικά το πολιτικό ρεπορτάζ αλλά και το οικονομικό και όλοι εσείς να ακούσουν τι είναι αυτά τα οποία θα υπάρχουν σε αυτό το πακέτο, το καλάθι το οποίο αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Έχουμε κάποιες πληροφορίες, έχει κάποιες πληροφορίες στο πολιτικό ρεπορτάζ και το οικονομικό ρεπορτάζ εδώ του ΣΚΑΙ, θα τις ακούσετε βεβαίως στην διάρκεια του μαγκαζίνου. Από την άλλη σήμερα το πρωί σε 11.30 την ώρα του Γιώργου Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο θα συνδεθούμε διότι θα έχουμε ανακοινώσεις από τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό για όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εθνική μείωση τιμών, με αυτήν την πορεία, με αυτήν το πρόγραμμα της κυβέρνησης, με τα σούπερ μάρκετ, με τις μεγάλες αλυσίδες, τι ακριβώς θα ανακοινωθεί, τι ακριβώς αναμένουμε από τον Υπουργό, θα τα ακούσουμε, έχουμε και σχετικό ρεπορτάζ. Από την άλλη βεβαίως σήμερα και η Ασπίδα του Αχιλέα υπογράφεται αυτό το τεράστιο έργο για την αεράμινα και για αυτόν τον θόλο ο οποίος ετοιμάζεται και για την χώρα μας, όλα αυτά φυσικά με τα ρεπορτάζ τα οποία έχουν ετοιμάσει οι συνάδελφοι. Απ' την άλλη, όπως σας έλεγα και στην αρχή, οι δικές σας μαρτυρίες, οι δικές σας επισημάνσεις γίνονται ρεπορτάζ. Θα ακούσετε ακόμη πιο εφάνταστα σενάρια τα οποία εφευρίσκουν και δυστυχώς έχουν αποτέλεσμα απατεωνίας μέσω του ΔΔΕ. Υποδιόμενοι ανθρώπους του ΔΔΕ, υποδιόμενοι ανθρώπους οι οποίοι έχουν γνώση ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος στο σπίτι, ότι κινδυνεύουμε, ότι όλα αυτά, εκείνο και τ' άλλο, τηλεφωνούν στα σπίτια και δυστυχώς μας πιάνουν, έτσι που λέμε, εξαπίνεις και δυστυχώς πέφτουμε σε αυτή την παγίδα και δυστυχώς χάνουμε χρήματα, χάνουμε και προσωπικά αντικείμενα αξίας. Όλα αυτά βεβαίως επαναλαμβάνουμε πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Το ξαναλέω, νομίζω δεν θα κουραστώ ποτέ, κανένας από τον ΔΔΕ τον επίσημο, κανένας από τον επίσημο ΟΤΕ, κανένας από την επίσημη ΕΙΔΑΠ, κανένας από την επίσημη εφορία, οτιδήποτε άλλο, δεν θα μπει σπίτι μας ποτέ. Κανένας και ποτέ. Έχετε το κατά νου, όποιος και να σας πάρει τηλέφωνο και να σας πει εκείνο ή το άλλο, διαρροή ή προσέξτε ή ανάψτε ή κάντε ή δείξτε, ανοίξτε και την πόρτα, ανοίξτε και τα παραθυρόφυλλα, ανοίξτε και τα πάντα όλα, μην κάνετε απολύτως τίποτα, κλείστε αμέσως το τηλέφωνο.

Όσο μπορούμε εμείς οι νεότεροι, στους μεγαλύτερους ηλικία, να το λέμε συνέχεια. Αν σας πάρει κάποιος και σας πει ότι το παιδί σας χτύπησε και χρειάζεται χρήματα, αμέσως να τους πείτε κλείστε το τηλέφωνο και πάρτε αυτόν ο οποίος σας είπανε. Ναι, μπορεί να ξέρουν και το όνομα του παιδιού ή της κόρης, του αγοριού, του εγγονού, τα πάντα. Κλείστε το τηλέφωνο, πάρτε αμέσως το παιδί σας, την κόρη σας, το γιο σας, τον εγγονό σας και πείτε είσαι καλά, τελείωσε. Και μην απαντήσετε ξανά στα τηλέφωνα. Είναι δυστυχώς έχουν πολύ εφάνταστα σενάρια και δυστυχώς πιάνουν τόπο. Πάμε όμως σιγά σιγά, είναι 5 και 16 πρώτα λεπτά στις κυριότερες ειδήσεις τίτλους όπως τις έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργαρη, την οποία ακούγατε σε όλη τη διάρκεια της νύχτας με τις ειδήσεις μας. Όπως ξέρετε, Sky είναι ειδήσεις 24/24. Καλημέρα λοιπόν, καλό πρωινό. Πάμε λοιπόν με τους κυριότερους τίτλους. Φρίκη στην Κυψέλη όταν ορίσε χθες το απόγευμα. Η αστυνομία εντόπισε σε διαμέρισμα Airbnb στην οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε δοχείο και σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Το διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν Έλληνα 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του μαζί με τους δύο ανήλικους γιους της 12 και 9 ετών, τη 15χρονη κόρη του 45χρονου και τον 25χρονο Αφγανό φίλο της. Οι δύο άνδρες προσήθησαν καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε ένα δοχείο. Όπως ισχυρίστηκε, η 28χρονη στους αστυνομικούς ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Έχουν όλοι μεταφερθεί στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Αττικής, όπου δίνουν κατάθεση στους αστυνομικούς για την υπόθεση. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι νυχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο, 8 είναι οι νεκροί και 17 αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πληρώμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς οσίβια και οδηγίες. Ήταν ανεπαρκής τόσο ο αριθμός των σωσιβίων όσο και η βοήθεια από το πλήρωμα. Κάποιοι αναγκάστηκαν να πηδήσουν στη θάλασσα χωρίς σωσίβια, ανέφεραν διασωθέντες. Τα αίτια του ναυαγίου παραμένουν ασαφή, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ακούστηκε έκρηξη και το πλοίο άρχισε να βάζει νερά 20-25 λεπτά μετά την αναχώρησή του, χωρίς το πλήρωμα να αντιδράσει. Σύμφωνα τώρα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εσωτερικών, το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά περίπου 4 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμανιού της Κερίνιας και αντιμετώπισε κίνδυνο βύθισης. Μετά τη λήψη του σήματος κινδύνου, ξεκίνησαν στην περιοχή επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Μέτρα που ουσιαστικά θα αγγίζουν το σύνολο των πολιτών της χώρας τίθενται επιτάπητο στις αλλεπάλληλες σκέψεις των κυβερνητικών στελεχών εν όψη και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου. Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, συνταξιούχοι, νέες οικογένειες αναμένεται να είναι μεταξύ άλλων στο επίκεντρο. Το Οικονομικό Επιτελείο σχεδιάζει ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων με στόχο την μείωση των φορολογικών βαρών, την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθήκων για επενδύσεις, απασχόληση και απόκτηση κατοικίας. Με όπλα τώρα το πρωτογενές πλεόνασμα του φετινού προϋπολογισμού, τις προώρες αποπληρωμές χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας στις πιέσεις που δέχεται από τη συνεχόμενη και συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα αναμένει τον δεύτερο γύρο αξιολογήσεων για το 2026 από τους 5 μεγάλους διεθνούς οίκους. Πρώτος θα καταφτάσει και θα έχουμε την ετοιμιγορία του DBRS την ερχόμενη Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου, πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού. Και θα ακολουθήσουν στις 18 Σεπτεμβρίου οι αξιολογήσεις από τον Scope Ratings και τον Moody's. 23 Οκτωβρίου είναι η σειρά του S&P και ο κύκλος θα τελειώσει και θα κλείσει 6 Νοεμβρίου με τον Fitch. Στα αέρια και τις παρεμβάσεις λοιπόν που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Βόρεια Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός εχθές με το κυριακάτικο του μήνυμα και την κυριακάτικη του ανάρτηση. Αναφερόμενος λοιπόν στην επέκταση του μετρό, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πλέον η Θεσσαλονίκη έχει ένα χρωστούμενο λιγότερο και σημείωσε ότι παράλληλα προχωρά και η προετοιμασία για τις επεκτάσεις προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε επενδυτική ευκαιρία που χρησιμοποιήθηκε στο ΕΠΑΚΡΟ, δηλαδή την ολοκλήρωση του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης. Προανήγγειλε νέες εξαγγελίες στη Διεθνή Θεσσαλονίκη το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
Αναφερόμενο στην πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για χειροπιαστή ανακούφιση, ειδικά τώρα που ξεκινούν τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς για πολλές οικογένειες. Στην κυριακάτικη του ανάρτηση του Πρωθυπουργού υπήρξε σιωπή για το ιδιωτικό χρέος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Πρόσθεσε πως ενδεικτικό της αποτυχίας είναι πως τα 7 χρόνια διακυβέρνησης του σημειώνονται ρεκόρ πληστηριασμών και κατασχέσεων. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2-4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις αλλά και τους κωδικούς των προϊόντων. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανά προϊόν. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Με αφορμή την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών, σήμερα Δευτέρα, 11.30 το πρωί, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος αλλά και η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη θα κάνουν τις σχετικές ανακοινώσεις. Σήμερα εξάλλου αναμένεται να αποφασιστεί και το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο λήγει σήμερα, με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται σε παράτασή του για τουλάχιστον έναν μήνα. Σήμερα σε 11 ώρα το πρωί θα υπογραφεί στο Τελ Αβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Νέα πειρά κατά της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο εξαπέλυσε χθες το απόγευμα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μιλώντας ουσιαστικά για 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος της Λευκοσίας και του Τελ Αβίβ. Όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σιωπηλή όταν η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, κατέχει παράνομα την μισή Κύπρο, ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κι όμως, όταν ο εβραϊκός λαός θέλει να ασκήσει το ιστορικό του δικαίωμα να χτίσει και να ζήσει στην πατρίδα των προγόνων του, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξοργίζεται, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Νετανιάχου. Νέα ένταση στο στενό του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ του Ιράν, όπου μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενό του Ορμούζ. Λίγη ώρα αργότερα η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα για την επίθεση στο Λαράκ. Πριν από λίγο, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και drones. Από την πλευρά του, ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε πως αναχέτησε και κατέριψε 8 πυράβλους. Άνοδο σημειώνουν τώρα οι τιμές του πετρελαίου μετά την αμερικανική αυτή επίθεση. Το Brent καταγράφει άνοδο 1,22% στα 89,1 δολάρια, το αμερικανικό αργό κατά 1,16 στα 84,3 δολάρια το βαρέλι. Στην εσωτερική και πάλι επικαιρότητα, σε κυβερνοεπίθεση, τα πληροφοριακά συστήματα αποδίδει την διακοπή λειτουργίας της θεματικής συστάσης των λεωφορείων και των τρόλεϊ με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε και σε κανονική λειτουργία. Μήνυση κατά αγνώστων θα καταθέσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπως ανακοίνωσε εχθές μετά την κλοπή καλωδίων από αγνώστους δράστες που έγινε την Παρασκευή σε παράβλιο χώρο της υπηρεσίας στο Ελληνικό. Σύμφωνα με την ΗΠΑ, από το περιστατικό δεν επηρεάζεται η υλοποίηση του έργου εγκατάσταση του συστήματος VCRS, που είναι μια κρίσιμη υποδομή για τον έλεγχο της αέριας κυκλοφορίας και της απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα αεροσκάφη. Έως 27 Νοεμβρίου θα είναι ενεργή η πλατφόρμα για τις νέες αιτήσεις στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, που μετά από την εξατομικευμένη αξιολόγηση των αναγκών του μπορεί να λαμβάνει έως και 1.940 ευρώ κάθε μήνα, ενώ θα μπορεί να επιλέγει έως και 4 προσωπικούς βοηθούς. Πάνω από 20 άνθρωποι αγνοούνται έπειτα από ξαφνική πλημμύρα στο παγκοσμίως γνωστό πάρκο Grand Canyon στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε η υπηρεσία που το διαχειρίζεται, ενώ τουλάχιστον 62 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Σας δική σας ενημέρωση τώρα για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Σημειώθηκαν χθες τα αποτελέσματα. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται

0: απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30 το απόγευμα. Στην πρώιμη τελική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών προκρίθηκε η εθνική μας μετά την νίκη της επί της Γαλλίας με 3-0 σετ. Στους μεσογειακούς αγώνες θα περάσουμε τώρα, που το σημαίνει μετάλλιο κατέκτησε η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία ιτήθηκε στο τελικό από τη Γαλλία με 3-0 σετ. Με μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση συνέχισε την ανωδική της πορεία η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, κατακτώντας το σημαίνει μετάλλιο στα 100 μέτρα στους μεσογειακούς αγώνες στο Τάναντο του 2026. Η Ελληνίδα σπρίντερ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό και τερμάτισε στη δεύτερη θέση με επίδοση 11-41. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε και ο Χρήστος Φραντζεσκάκης, ο 26χρονος, με συγχωρείτε, πρωταθλητής, κατέκτησε τη δεύτερη θέση της Φυροβολία με την τέταρτη προσπάθεια στα 77 και 59 μέτρα να το εξασφαλίζει το ασημένιο μετάλλιο στον απευθείας τελικό του αγωνίσματος. Και τέλος, το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είπε στη ρήξη χιαστού, όπως ενημέρωσε η Μπορούσια Ντόρτμουντ, και θα μείνει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα. 5:26 πρώτα λεπτά, ΣΚΑ 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πρώτη πρωινή ενημέρωση και πάμε να ξεκινήσουμε με την σύλληψη αλλά και του καπετάνιου και 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι μετά τις κατεχόμενες Κερίνιες. Προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας έτσι πίσω τους επιβάτες χωρίς οσίβια αλλά και σχετικές οδηγίες. Περισσότερα από τη χθεσινή ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη από το κεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Βίδου.
1: Οι έρευνες συνεχίζονται, βέβαια, όσο περνάει η ώρα, τόσο η απεσιοδοξία μεγαλώνει. Ο τελευταίος απολογισμός μιλάει για 8 νεκρούς και 17 αγνοούμενους. Αυτό λένε τουλάχιστον οι τουρκικές αρχές. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι και ο πλοίαρχος αλλά και τα 7 μέλη του πληρώματος συνερήθησαν και ανακρίνονται για το τι ακριβώς συνέβη, διότι ένα πλοίο που αναχώρησε λίγη ώρα μετά την αναχώρηση από την Κερίνια στα 3 μίλια, το να βυθίζεται με αυτόν τον τρόπο πραγματικά προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι
2: σοβαρές καταγγελίες, όπου σε διακόπτω, πιβατών, ίδιων των πιβατών, για τη συμπεριφορά του πληρώματος.
1: Μάλλον εκεί υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, αυτό αντιλαμβανόμαστε. Ενώ υπήρχαν παράπονα προς το πλήρωμα ότι το πλοίο μπάζει νερά κατά διάρκεια του ταξιδιού και ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, το πλήρωμα το αγνοούσε. Κάποια στιγμή, αυτό λένε όλοι, ότι ο πλοίαρχος αντιλήφθηκε μετά από πολλή ώρα πια το πρόβλημα και επιχείρησε να στρίψει απότομα το καράβι για να επιστρέψει στην Κερίνια. Εκεί λοιπόν υπήρξε αυτή η ανατροπή. Και βεβαίως με ένα τεράστιο δράμα, διότι είδαμε και αυτές οι εικόνες είναι σοκαριστικές. Δεν υπήρχε και ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα καιρικών φαινομένων και παρόλα αυτά όμως βλέπουμε ότι οι άνθρωποι περίμεναν κάποιοι στις σωστικές λέμβους, κάποιοι πάνω σε αυτό το πλοίο, το κουφάρι, και περίμεναν τις αρχές να τους διασώσουν. Από εκεί πέρα οι τουρκικές αρχές λένε ότι θα γίνουν οι έρευνες, οι 17 αγνοούμενοι αν θα βρεθούν, όμως δεν μπορούν να απαντήσουν αν όλα τα κριτήρια της ασφάλειας στηρίχθηκαν σε αυτό το ταξίδι. Ναι. Άλλοι έλεγαν ότι από το λιμάνι είχαν καταλάβει ότι το πλοίο έχει πρόβλημα. Τώρα δεν το γνωρίζουμε αυτό. Σίγουρα όμως υπάρχουν κάποιες παραλήψεις που προκάλεσαν αυτή τη μεγάλη τραγωδία. Και βέβαια ο Τούρκος Πρόεδρος μίλησε, είπε ότι οι τουρκικές αρχές θα κάνουν τα πάντα. Αν το δούμε και πολιτικά, οι Τουρκοκύπροι δεν δέχτηκαν τη βοήθεια που προσέφερε η Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή σε ένα τόσο μεγάλο δράμα, μια τραγωδία στη θάλασσα, οι τουρκικοκυπριακές αρχές είπαν ότι δεν θέλουν τη σύνδρομη της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιμένοντας όλη τη βοήθεια να έρθει από την Τουρκία. Και αυτό νομίζω έχει τη σημασία του.

0: 5 και μισή ακριβώς. Η Μαρία Γιώργα Ρημεώτη νεότερο και υπάρχουν νεότερα. Θα την ακούσουμε και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky.

0: 100,3.
1: Σε ισχύ τίθεται πως σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5% έως 30% ανά προϊόν. Με διαμπερές τραύμα στο νόμο προσήλθε στις 2 παρά 20 τη νύχτα στα επίγοντα στο Τζάνιο ένας άνδρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι 4 άτομα προσπάθησαν να τον επιβεβάσουν σε όχημα στην οδό Γραβιά στην Αργυρούπολη και όταν εκείνος προσπάθησε να φύγει, τον πυροβόλησαν. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φρίκη στην Κυψέλη, όταν νωρίς χθες το απόγευμα η αστυνομία εντόπισε σε διαμέρισμα Airbnb στην οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν ένας Έλληνας 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του, τα δύο ανήλικα παιδιά της, η 15χρονη κόρη του 45χρονου και ο 25χρονος Αφγανός φίλος της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε δοχείο. Η 28χρονη ισχυρίστηκε ότι ήταν δικό της. Όλοι δίνουν κατάθεση για την υπόθεση. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ του Ιράν, όπου μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Λίγη ώρα αργότερα η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα για την επίθεση στο Λαράκ. Τη νύχτα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Από την πλευρά του, ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε πως αναχέτησε και κατέριψε 8 πυράβλους. Άνοδο πάνω από 2,5% καταγράφουν αυτή τη στιγμή οι τιμές του πετρελαίου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

31 Αυγούστου, 5 και 33 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, Σωτήρια τα Μελίσια, Παναγιώτης Παπαναγιώτα από την Αστόρια στη Νέα Υόρκη. Δημήτρη Παπουτσής από τη Μελβούρνη, καλημέρα από την στην Καγκούρο χώρα. Καλό πρωινό. Βασίλη, καλημέρα, καλό πρωινό. Ελπίζω άκουσες το ακριβές ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη για τα ζητήματα με το πλοίο στην Κερίνια. Να σε καλά. Καλή δύναμη. Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα, καλό πρωινό. Ανατολή του Ηλίου, 6 λεπτά πριν από τις 7, επί Γεωργίου Ψάλτη δηλαδή θα γίνει η Ανατολή του Ηλίου εδώ, του Πολυλογά. Δύση του Ηλίου, 4 λεπτά πριν από τις 8 το απόγευμα. Και το 1922, σαν σήμερα, έχουμε την ελληνική και την αρμανική συνοικία της Μύρινας να καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές αρχές. Η 11η μεραρχία υπό τον υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδά, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους. 1923, οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα, ενώ το 1933 εγκαινιάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί. 1980, ιδρύεται στο Κστάντς της Πολωνίας το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα με την ονομασία Αλληλεγγύη. 2003, ο Ντούζαν Μπάγεβιτς συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Ιωνικό και γίνεται προπονητής με τα μακροβιότερη θητεία. 1870, γεννιέται η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης βεβαίως των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. 1949, γεννιέται σαν σήμερα ο Ρίτσαρντ Γκιρ, Αμερικανός ηθοποιός και βεβαίως πολύ γνωστός σε όλο τον κόσμο. 1847, φεύγει από τη ζωή ο Ιωάννης Κολέτης, Έλληνας πολιτικός που διατέλεσε και πρωθυπουργός επί Όθωνος. Το 1867 φεύγει από τη ζωή ο Μποντλέρ, Γάλλος συμβολιστής ποιητής, ενώ το 1973 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Φόρντ, Αμερικανός σκηνοθέτης.

Θα δώσει ωραία ροκιά για την πρώτη μέρα της εβδομάδας, για το πρώτο μουσικό το οποίο μας συνδέει το χθες με το σήμερα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. 1945 λοιπόν, και σήμερα γεννιέται ο μεγάλος Ιρλανδός.

Τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός Van Morrison, όπου γίνεται γνωστός έτσι στην πρώτη του διετία με την δεκαετία του 60 ως βασικός τραγουδιστής του συγκροτήματος Them και ακούμε το Gloria.

Καλημέρα Κατερίνα Σερέτη, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλους. Μαρία Κόρη Ευγενίας, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή αρχή. Και από το Gloria και τον Van Morrison, σε σήμερα το 1974, παρακαλώ πάρα πολύ, αναλαμβάνεις εσύ, Κωνσταντίνε, Κώστας πάνε, οι Rolling Stones κυκλοφόρουν το 10ο άλμπουμ, θα σας αρέσει και αυτό, Θεοδόση, το οποίο περιέχει ίσως μια από τις μεγάλες επιτυχίες.

Το άλμπουμ αυτό ανέβηκε απευθείας στην Αμερική στην πρώτη θέση, ενώ στα βρετανικά single chart ανέβηκε στην πέμπτη θέση. Από σήμερα, προσέξτε παρακαλώ πάρα πολύ, Δευτέρα 31 του μηνός, το νέο πρόγραμμα της τηλεόρασης του Sky εμπλουτίζεται με μια ολοκένουργια εκπομπή. Το στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και το Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά λοιπόν στις 3 οι δύο δημοσιογράφοι αλλά και οι συνεργάτες τους στείλουν μια ζωντανή εκπομπή γεμάτη κουβέντα για όλα όσα χωράνε στο απόγευμά μας και το κάνουν λίγο καλύτερο. Φιλτράρουν την επικαιρότητα και εστιάζουν σε θέματα που συζητάμε και μας απασχολούν. Συναντούν ανθρώπους που μοιράζονται τις ιστορίες τους και προτείνουν αφορμές για μικρές απολαύσεις καθημερινότητας. Και όλα αυτά βεβαίως στην εκπομπή που έχει κάνει ίσως τις πολύ πολύ ωραίες συζητήσεις. Α, εδώ ξεκινώντας, αν θυμάστε παλαιότερα, τον Dot στον Sky, τα Σαββατοκύριακα, με αυτόν τον πολύ πολύ ωραίο καναπέ, ο οποίος και αν έχει ακούσει και αν έχουν καθίσει σε αυτόν πάρα πολύ. Οπότε λοιπόν, σήμερα στις 3, στούντιο στις 3, με την Άνσα Μπέταγλου και τη Θανάση Αναγνωστόπουλο στην τηλεόραση του Sky.

Είναι 1997 και έρχεται η είδηση σαν σήμερα ότι σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι σκοτώνει την πριγκίπισσα Νταϊάννα μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι Αλφαγέτ και τον οδηγό της μοιραίας Mercedes, ενώ τραυματίζεται ο σωματοφύλακας της. Όλα αυτά σαν σήμερα το 1997 και το τραγούδι αυτό το οποίο αφιέρωσε ο Έλτον Τζον στην πριγκίπισσα Νταϊάννα.

0: Πάμε λοιπόν στα της επικαιρότητας. Μέτρα λοιπόν που ουσιαστικά θα αγγίζουν το σύνολο των πολιτών της χώρας. Τίθενται επιτάπητος αλλεπάλληλες αυτές τις σκέψεις των κυβερνητικών στελεχών εν όψη και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από το Βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου το ερχόμενο Σάββατο. Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, συνταξιούχοι, νέες οικογένειες αναμένεται να είναι μεταξύ άλλων στο επίκεντρο. Το Οικονομικό Επιτελείο σχεδιάζει ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων με στόχο την μείωση των φορολογικών βαρών, την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθήκων για επενδύσεις, απασχόληση και απόκτηση κατοικίας. Σε προεκλογικούς λοιπόν αριθμούς βρισκόμαστε. Ο κ. Μητσοτάκης καλλιεργεί προσδοκίες για τις εξαγγελίες που θα ακούσουμε, δίνοντας έμφαση, όπως είπαμε, σε εισόδημα και φορολογία, ενώ από σήμερα ξεκινούν και οι μειώσεις τιμών στα ράφια και κλειδώνει η παράταση της επιδότησης στον ντίζελ κίνησης. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους με αιχμή την ακρίβεια, το ιδιωτικό χρέος και το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ.
1: Η μάχη της ΔΕΘ άρχισε πριν ανάψουν τα φώτα στο Βελίδιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει μέσα σε λίγα 24 ώρα και δεύτερο σήμα για τις εξαγγελίες.

0: Δηλαδή, προαναγγελία για κατώτατο μισθό πάνω από τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές, ανεβάζει τον πύχη των προσδοκιών.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα βρίσκομαι στη ΔΕΘ, όπου θα έχουμε πολλά να πούμε. Προβλέπετε ένα πολύ ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο.
0: Και πριν ακόμη παρουσιαστεί το κυβερνητικό καλάθι, ανοίγει η πολιτική κόντρα. Η αντιπολίτευση επιχειρεί να κοντίνει την απήχηση των εξαγγελιών, βάζοντας μπροστά συντάξεις, ακρίβεια και κόκκινα δάνεια. Το ΠΑΣΟΚ, μετά την παρουσίαση του προγράμματός του για το ιδιωτικό χρέος, να κατηγορεί την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για εξαπάτηση των δανειοληπτών.
2: Ο Πρωθυπουργός οφείλει να απαντήσει. Έλεγε ψέματα τότε που το πρότεινε, ή τώρα που λέει πως είναι ανέφικτο? Οι δανειολήπτες ξέρουν πια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί τα συμφέροντα των funds.
0: Στο μέτωπο της ακρίβειας πάντως, η κυβέρνηση θέλει να φτάσει στη ΔΕΘ, έχοντας ήδη βάλει δύο παρεμβάσεις στο τραπέζι. Από αυτή τη Δευτέρα ξεκινούν οι μειώσεις τιμών στα ράφια, ενώ κλειδώνουν οι αποφάσεις για την παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης με όφελος 10 λεπτά το λίτρο στην Αντλία.
1: Δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι όμως μια χειροπιαστή ανακούφιση, ειδικά τώρα που ξεκινούν και τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς για πολλές οικογένειες.
0: Πριν η ΔΕΘ ανοίξει το κεφάλαιο εισόδημα και φορολογία, η κόντρα φουντώνει για το Ταμείο Ανάκαμψης που ρίχνει αυλαία σε 24 ώρες, καθώς επίσης και για τις κυβερνητικές προτεραιότητες.
2: Η αντιπολίτευση είναι εδώ για να λέει τα δικά της και η πραγματικότητα φυσικά είναι εδώ για να τη διαψεύδει.
3: Ζητούν από το λαό να βάλει στον πάγο τις πραγματικές ανάγκες του και να βολευτεί με μερικά ψίχουλα.
1: Ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει, αλλά να απολογείται.
4: Το σημαντικότερο ερώτημα για τον κύριο Μητσοτάκη είναι πού πήγαν τα δισεκατομμύρια και ποιο άλλαξαν πραγματικά τη ζωή.
0: Στο κάδρο της Θεσσαλονίκης μπαίνει και ο Αλέξης Τσίπρας, με την Ελλάς να προαναγγέλει διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης αντί για λίστα παροχών.
5: Όπου το τρίπτυχο θα είναι παράγουμε περισσότερο, διανέμουμε δικαιότερα και ζούμε καλύτερα.
0: Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση δέχεται τη δεξιά πλαγιοκόπηση από τον Αντώνη Σαμαρά, με τις αιχμηρές αναφορές του εκπροσώπου του πρώην Πρωθυπουργού να συναντούν την αντίδραση του Υπουργού Υγείας.
6: Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι ένα σημειτικό Πασόκ, το παλιό σημειτικό Πασόκ, με ολίγον παλιό λαός, και ανάλογα την περίοδο της δημοσκοπήσης ρίχνουμε και δύο ατάκες.
2: Έχω αποφασίσει να τον αντιμετωπίζω πάντα με το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη που το αρμόζει. Αλλά προσωπικές επιθέσεις σε μένα μάλλον δεν θα είναι καλή ιδέα.
0: Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση ανεβάζει στροφές στην ενίσχυση της κομματικής εισπύρωσης και η ΔΕΘ εκτιμάται ότι μπορεί να ενεργοποιήσει τους πολιτικούς μαγνήτες για να προσελκύσει κοινά και προς τα δεξιά και προς το κέντρο.
7: Σε ισχύ τίθεται λοιπόν από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2-4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις και φυσικά και τους κωδικούς προϊόντων. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής, καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανά προϊόν. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται για αυτά ψηφιακά αλλά και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Με αφορμή τώρα αυτήν την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών που ξεκινάει σήμερα, 11 ώρα το πρωί, 11.30 για την ακρίβεια, ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κ. Θεοδωρικάκος και η Διοικήτρια Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή κ. Τσαγκάρη θα κάνουν σχετικές δηλώσεις, ρεπορτάζ περισσότερο από τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
2: Αυτό το ταμπελάκι θα αναζητούν από αύριο οι καταναλωτές, καθώς θα καταδεικνύει τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μείωσης τιμής.
8: Άμα η κωδική αυτή είναι από αυτούς που χρησιμοποιεί ο κόσμος, από τα προϊόντα που χρησιμοποιεί όλοι ο κόσμος και δεν είναι σε κάποια λίγα, θα είναι ένα καλό δείγμα.
9: Όλα ακριβά είναι. Παίρνεις λίγα πράγματα, τα απαραίτητα καφέ, λίγο και φεύγει 70 ευρώ και δεν έχει φέρνει τίποτα. Πάρα πολύ ακριβά.
2: Η τελική λίστα έκλεισε απόψε και στόχος είναι να υπάρξουν μειώσεις σε 900 επώνυμους κωδικούς και 200 ιδιωτικής ετικέτας, με μέση έκπτωση 7% και εύρος μειώσεων από 5 έως 30%.
10: Την Δευτέρα που θα ανοίξουν τα σούπερ μάρκετ, αυτή η εθνική εθελοντική πρωτοβουλία πρέπει να κοιθώ εγώ ως καταναλωτής να έχει αποτυπωθεί στα ράφια του σούπερ μάρκετ.
2: Επιπλέον 450 κωδικοί σχολικών ειδών αναμένεται να εμφανιστούν με μείωση 10%, ενώ μείωση αναμένεται και στα εισαγόμενα κρέατα και κυρίως στο μοσχάρι.
11: Εδώ πρέπει να δούμε και τις κατηγορίες προϊόντων. Τα είδη πρώτης ανάγκης, έχουμε τα σχολικά είδη, που θα είναι μέσα. Άρα λοιπόν είναι μια πρωτοβουλία που νομίζω ότι όλοι οι θεσμικοί, οι φορείς πρέπει να τη χαιρετήσουμε, να την ενισχύσουμε.
12: Μακάρι να μπορέσουν να αποδώσουν τα μέτρα αυτά και να ο κόσμος να μην παραπονιέται πια.
13: Η πρωτοβουλία συνοδεύεται και από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που καταγράφει τις τιμές και το πού βρίσκονται τα φθηνότερα είδη.

0: με τους καταναλωτές όμως να αντιδρούν.
1: Πρέπει να ψάχνεις που είναι το πιο φτηνό. Οπότε εμείς πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ και όλα είναι αυξημένα.
2: Συμμετοχή έχουν δηλώσει 90 προμηθευτές, 12 σούπερ μάρκετ αλλά και 3 αλυσίδες σχολικών ειδών και παιχνιδιών.
0: Κάποιοι πάντως παραπονιούνται.
3: Τα έπρεπε να γίνουν πολύ πριν. Μόλις αρχίσαν να ανεβαίνουν οι τιμές έπρεπε να έχουν γίνει.
4: Όσο είναι χαμηλή μισθή και συντάξεις, δεν είναι, αυτές είναι νέες, τίποτα ψεύτικα.
0: Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια από 2 έως 4 μήνες.
5: Τώρα, σήμερα εξάλλου αναμένεται να αποφασιστεί και το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο λύγει και σήμερα με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται σε παράτασή του για έναν μήνα και πάλι ο Κωνσταντίνος Δαυλός με περισσότερες πληροφορίες.

0: Την εφαρμογή αυτής της προσπάθειας, αυτής της εθελοντικής προσπάθειας που συνδυάζεται και με την κυβερνητική. Το θέμα είναι ακριβώς αυτό που ακούστηκε και στο βίντεο. Αν θα δούμε για παράδειγμα το μοσχάρι από τα 15,5 ευρώ να πέσει στα 10. Αν θα δούμε τα μακαρόνια από τα 73 cents να πέφτουν στα 65-66 κάπου εκεί. Αν θα δούμε τη φέτα από τα 17.
1: Όσο είναι χαμηλή μισθή και συντάξεις, δεν είναι, αυτές είναι νέες, τίποτα ψεύτικα.
2: Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια από 2 έως 4 μήνες.
3: Τώρα, σήμερα εξάλλου αναμένεται να αποφασιστεί και το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο λύγει και σήμερα με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται σε παράτασή του για έναν μήνα. Και πάλι ο Κωνσταντίνος Δαυλός με περισσότερες πληροφορίες.

εφαρμογή αυτής της προσπάθειας, αυτής της εθελοντικής προσπάθειας που συνδυάζεται και με την κυβερνητική. Το θέμα είναι ακριβώς αυτό που ακούστηκε και στο βίντεο. Αν θα δούμε, για παράδειγμα,

0: αυτής της προσπάθειας, αυτής της εθελοντικής προσπάθειας που συνδυάζεται και με την κυβερνητική. Το θέμα είναι ακριβώς αυτό που ακούστηκε και στο βίντεο. Αν θα δούμε για παράδειγμα το μοσχάρι από τα 15,5 ευρώ να πέσει στα 10. Αν θα δούμε τα μακαρόνια από τα 73 cents να πέφτουν στα 65-66 κάπου εκεί. Αν θα δούμε τη φέτα από τα 17 να πέφτει στα 16. Και αυτές ήταν μερικές από τις μειώσεις που υπολογίζεται ότι θα δούμε στα ράφια. Το 7% είναι η μέση μείωση. 5 είναι το χαμηλότερο, 30 ευελπιστούν στο υψηλότερο και κυρίως το μοσχάρι αναφέρεται ως ένα προϊόν το οποίο το προηγούμενο διάστημα είχε πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις.
1: Η ακρίβεια όμως, Κωνσταντίνε, δεν σταματά στο σούπερ μάρκετ. Σταθερή πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό ασκούν και τα καύσιμα. Να δούμε τι γίνεται εκεί και τι αλλάζει με την επιδότηση στον ντίζελ κίνησης.
0: Και αυτό το θέμα θα συζητηθεί αύριο στα κυβερνητικά κλιμάκια. Ο Πρωθυπουργός με τον επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου, τον Κυριάκο Πιερακάκη, αναμένεται να συζητήσουν, να αποτυπώσουν την κατάσταση, να δουν πώς μειώθηκαν οι τιμές καταρχάς οι διεθνείς το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη εβδομάδα. Αν αυτό όμως έχει φτάσει στην αντλία, για να αποφασίσουν εάν θα υπάρξει περαιτέρω, αν θα υπάρξει παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 cents μέχρι τώρα στο ντίζελ κίνησης. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση εκεί προσανατολίζεται να δώσει ένα μήνα παράταση, αλλά αυτό είναι κάτι που βεβαίως θα το μάθουμε επισήμως αύριο.
2: 11.30 λοιπόν εδώ, όλες αυτές οι ανακοινώσεις θα τις ακούσετε και από την εκπομπή του Δημήτρη Στούμπο και του Γιώργου Μουρούτη. Τώρα, αντίστροφα μετά και ο χρόνος, όπως ξέρετε, για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Και μαζί προστίθεται και ένας ακόμη λογαριασμός, τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ και φυσικά τι λέτε και εσείς στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Sky και στον Μάριο Γιαννόπουλο.
3: Ο χρόνος για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία μετρά ήδη αντίστροφα και πυροδοτεί τον παραδοσιακό πονοκέφαλο για τους γονείς. Το κόστος για τα σχολικά είδη.
4: Παραπάνω είναι από 100 ευρώ. Γύρω στα 150 πιστεύω. Και αν παίρνεις ένα μισθό 800 ευρώ και 900, τι κάνεις.
5: 150-200 κάπου εκεί. Εγώ είμαι άνεργη.
3: Οι τιμές φέτος έχουν πάρει την ανηφόρα και το χέρι πρέπει να μπει πιο βαθιά στην τσέπη για τις σχολικές ανάγκες των παιδιών.
6: Αυξημένες κατά 10 έως 15% είναι φέτος οι τιμές στα σχολικά είδη σύμφωνα με τους επαγγελματίες της αγοράς. Πάμε να δούμε λοιπόν πόσο θα κοστίσει η σχολική λίστα.
7: Ένα απλό τετράδιο είναι γύρω στο ευρώ και 80 με 90 πέρυσι και φέτος ένα με ένα 10, ένα 20 το πολύ. Οι τσάντες από 5 μέχρι 20 ευρώ η χαμηλού κοστολογίου.
3: Η σχολική τσάντα κοστίζει φέτος κατά μέσο όρο 46 ευρώ από 40 πέρυσι. Η μέση τιμή για μία κασετίνα διαμορφώνεται στα 13,80 ευρώ από 12. Το μολύβι κοστίζει περί τα 1,73 ευρώ από 1,5, το στυλό 1,5 ευρώ από το 1,30 και η γόμα στα 1,15 από 1 ευρώ.
8: Υπολογίζω γύρω στα 5-6 εκατοστάρικα ένα παιδί του γυμνασίου, έτσι μιλάμε τώρα.
9: Τα βιβλία, τα ξενόγλωσσα είναι πάρα πολύ ακριβά.
3: Μοναδική λύση για εκείνους που το πορτοφόλι δεν αντέχει, η διατήρηση ορισμένων ειδών από πέρσι.
10: Μπορεί να παίξουμε και με τις ίδιες τσάντες.
3: Οι γονείς αναποθέτουν τις ελπίδες τους και στην Εθνική Συμφωνία για τη Μείωση των Τιμών.
11: Το 2026 η αγορά επιχειρεί να συγκρατήσει τις τιμές με πάνω από 300 σχολικούς προϊόντων να εντάσσονται σε πρόγραμμα μειώσεων των αρχικών τους τιμών.
10: Πολύ καλό. Θα βοηθήσει τους γονείς.
3: Οι μειώσεις αναμένεται να ανέλθουν κατά μέσο όρο στο 7%.
8: Στα 500 ευρώ που χρειάζονται ή τα 400 για τα σχολικά είναι γύρω στα 50 ευρώ.
3: Οι μειώσεις θα τεθούν σε εφαρμογή στις 31 Αυγούστου.
2: Καλημέρα κύριε Δανδρινέ, καλημέρα κύριε Κότσαρη, καλημέρα κύριε Σίσκα, οι Γιώργηδες της Εστίας της, να είστε καλά, καλή δύναμη, Άγγελα από τον Παγκράτη, καλημέρα, καλό πρωινό, Κάμω καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και εμείς χαιρόμαστε που είσαι πάλι πίσω στην πρωινή παρέα με τις δουλειές και όλα αυτά. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Κυρία Ηρώ από τον Γκίζη, καλημέρα. Δέσμηνο από τα Κάτω Πατησία, καλημέρα. Κυρία Αφροδίτη μας, καλημέρα από τη Σταυρολίστια, καλημέρα στην κυρία Βούλα. Από τον Παγκράτη, Σοφία από τη Σπάρτη, Ελένη από την Καβάλα και ο κύριος Στέφανος από το Γέρακα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλή δύναμη. Να είστε καλά και φυσικά Τάνια από την Κυψέλη την είπαμε. Καλή, καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Σήμερα επίσης 11 ώρα το πρωί θα υπογραφήσω Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα. Αυτό το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινίκου.
12: Η ευθεία περνάει η δημιουργία της ασπίδας του Αχιλέα που μέχρι το 2029 αναμένεται να έχει υψωθεί πάνω από την ελληνική επικράτεια. Αύριο πέφτουν υπογραφές μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ για το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ θα εντοπίσει την απειλή, θα υπολογίσει την πορεία της και θα ενεργοποιήσει.

0: χρησιμοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Προϋπόθεση είναι η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25% σε όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
1: Με την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα, τα νέα πλοία του στόλου και τα αεροσκάφη τέταρτης και μισής και πέμπτης γενιάς δεν θα περιορίζονται στη στενή άμυνα του Αιγαίου. Θα μπορούν να αναλάβουν έναν ευρύτερο αποτρεπτικό ρόλο.
0: Στην πρώτη γραμμή είναι το Spider για τις κοντινές απειλές. Drones, ελικόπτερα, αεροσκάφη και πυράβλους μικρής και μεσαίας εμβέλειας. Στο επόμενο στρώμα, το Barak. Ανοίγει την ακτίνα προστασίας και αντιμετωπίζει στόχους πριν πλησιάσουν κρίσιμες υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κατοικημένες περιοχές. Στο ανώτερο επίπεδο βρίσκεται το David Sling. Είναι το σύστημα που αναλαμβάνει τις πιο δύσκολες και ταχύτερες απειλές με αιχμή τους βαλιστικούς πυράβλους και τους στόχους μεγάλου βεληνεκούς. Σε αυτήν την τριπλή ζώνη θα κουμπώσουν οι Patriot σε ένα ισχυρό επίπεδο αεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας.
1: Οι δορυφορικές επικοινωνίες αποτελούν επιπλέον διάσταση της ασπίδας του Αχιλλέα. Πρόκειται για την επέκταση της ολιστικής μας προσέγγισης και στο διαστημικό πεδίο, το οποίο αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τη σύγχρονη άμυνα.
0: Στην περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου, προχώρησε η Ελλάδα με τον Πρωθυπουργό να υποδέχεται αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου τον Λιβανέζο πρόεδρο Ζωζέφ Αούν. Η Ελλάδα έχει παραδώσει συνολικά 26 τεθωρακισμένα Mi-113, 20 οχήματα Στάγερ καθώς και ανταλλακτικά.
2: Σωτήρη Κράβαλη, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα και εσένα εδώ που μας περιποίησε και μας φροντίζει. Τώρα, νέα πειρά κατά της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο. Εξαπέλυσε χθες το απόγευμα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μιλώντας ουσιαστικά για 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος της Λευκοσίας και του Τελ Αβίβ. Όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σιωπηλή όταν η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, κατέχει παράνομα την μισή Κύπρο, ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κι όμως, όταν ο εβραϊκός λαός θέλει να ασκήσει το ιστορικό του δικαίωμα, να χτίσει και να ζήσει στην πατρίδα των προγόνων του, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξοργίζεται, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Νετανιάχου. Στην κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα αποδίδει την διακοπή λειτουργίας της τηλεματικής συστάσης των λεωφορείων και των τρόλεϊ με ανακοίνωσή του ο ΟΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Αναφέρει πως από την πρώτη στιγμή γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρήχε τεχνική συνδρομή. Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού, η εκτέλεση των δρομολογίων λεωφορείων αλλά και τρόλεϊ συνεχίστηκε κανονικά, καθώς το πρόβλημα περιορίστηκε στα συστήματα τηλεματικής, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει εκδώσει ο ΟΑΣΑ. Θλίψη αλλά και σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας και σε πισίνες και παραλίες γύρουν 3 περιστατικά με παιδιά μέσα σε λίγες μόλις ώρες στην χώρα μας. Τελευταίο, ο θάνατος ενός 11χρονου κοριτσιού σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Η μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένα 10χρονο αγόρι που κινδύνεψε να πνιγεί στη θάλασσα στην Ηλία, ενώ στη Σαλαμίνα 3 παιδιά παρουσίασαν δυσφορία έπειτα από έντονη μυρωδιά χλωρίου σε πισίνα πεδότοπο. Ευαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ.
1: Οικογενειακή τραγωδία στα Χανιά. Ένα 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία έχασε τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά, όπου έκανε διακοπές με τους γονείς της. Η 11χρονη ανασύρθηκε από την πισίνα χωρίς τις αισθήσεις της. Γιατροί και διασώστες έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού παραμένουν αδιευκρίνιστες. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το 10χρονο αγόρι που παραλίγο να πνιγεί στη Μαραθιά Ηλίας. Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει πλέον στην αντιμετώπιση των επιπλοκών από την παραμονή του παιδιού κάτω από το νερό.
3: Το επόμενο 24ωρο νομίζω θα είναι αυτό που θα κρίνει εάν θα αναπτυχθεί ένα είδημα το οποίο ενδεχομένως θα απειλήσει τη ζωή ή θα καταφέρουμε εμείς να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση του εγκεφάλου. Νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε.
1: Ο γιατρός Βαγγέλης Δημητρόπουλος, που παρέλαβε πρώτος το 10χρονο στο νοσοκομείο Αμαλιάδας, περιγράφει στο Sky τις αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης του.
4: Ξαφνικά να βλέπεις το παιδί να αρχίζει να κουνιέται, να ανοιγοκλίνει τα μάτια, να διδρά, να κλαίει, να κάνει τις όποιες κινήσεις εκείνη τη στιγμή είναι σημάδια ζωής. Είναι αυτό που επιβιώνει ο κάθε γιατρός όταν έχει να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο περιστατικό.
1: Και ενώ στην Πάτρα οι γιατροί δίνουν μάχη για τη ζωή του 10χρονου, στη Σαλαμίνα 3 παιδιά ηλικίας 3, 6 και 8 ετών διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όταν ξαφνικά παρουσίασαν δυσφορία έπειτα από έντονη μυρωδιά χλωρίου σε πισίνα πεδότοπου. Ο πατέρας του 3χρονου περιγράφει στο Sky τις τιμές αγωνίας που έζησαν.
5: Ανοίξαν ένα καπάκι και έκανα κάποιες εργασίες. Ενώ ο κόσμος κολυμπούσε μέσα στην πισίνα. Μου κόψε όλο το λαιμό, έπαιρνα ανάσα και κεγόμουν. Το μωρό δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Έδειχε και έκανε με το.
1: Ο ίδιος δηλώνει αποφασισμένο να κινηθεί νομικά εναντίον των υπευθύνων της επιχείρησης.
6: Αυτό είναι δηλητηρίαση από τα χημικά έργα. Όχι απλά ατύχημα, ήταν αμέλεια.

0: αυτό, η εγκληματική αμέλεια.
1: Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι υπεύθυνοι του παιδότοπου και ο άνδρας που είχε αναλάβει τη συντήρηση της πισίνας, ενώ το περιστατικό διερευνάται.
2: Εδώ, ανεξέλεγκτες διαστάσεις παίρνουν τηλεφωνικές απάντησες, αυτό που λέγαμε και στην αρχή, με τους επιτίδιους να επιστρατεύουν όλο ένα και πιο εφάνταστα προσχήματα για να παγιδεύσουν τα θύματα τους. Από τα συνηθέστερα πάντως τεχνάσματα είναι να παριστάνουν τους τεχνικούς του ΔΔΕ. Με αυτή τη μέθοδο, δύο νεαροί στην Κρήτη κατηγορούνται ότι εξαπάτησαν 9 πολίτες μέσα σε ένα μήνα. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις όπως λένε, επειδή θα έχετε διακοπή ρεύματος για 48 ή 72 ώρες, εάν θέλετε, εμείς μπορούμε να την κάνουμε μόνο 15 λεπτά, αρκεί να μπυρι, και λένε το story τους. Επίσης, λένε ότι έχετε διαρροή ρεύματος και όλα αυτά. Κανένας από αυτούς δεν τηλεφωνεί, κανένας από αυτούς δεν μπαίνει στο σπίτι μας, τους επισήμους. Δεν διέχει οτιδήποτε άλλο. Αν υπάρχει διακοπή ρεύματος, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι θυροκολούνε στις πολυκατοικίες χαρτάκι που λέει δεν διέχει και όλα αυτά. Κανένας δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο να σας πει: α, κύριε Γιαννήρη, κύριε Σπανέ, θα γίνει διακοπή ρεύματος σε 72 ώρες, αλλά μπορώ να το κάνουμε 15 για εσάς. Για ακούστε το ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη.
3: Ηχητικό ντοκουμέντο αποτυπώνει απόπειρα τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένης. Οι επιτίδιοι, παριστάνοντας τους τεχνικούς του ΔΔΕ και με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, προσπαθούν να πείσουν το θύμα να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα σε μία λεκάνη.
4: Η κυρία Λενή.
5: Ναι.
4: Ονομάζομαι τηλεφωνά από τα κεντρικά γραφεία της ΔΔΕ. Εντοπίσαμε κάποια διαρροή ρεύματος στην οικία σας, στην οδό Σπ***νια. Μπορείτε να πάτε λίγο στο πίνακα να δείτε αν σβήνει το κόκκινο φωτάκι.
5: Όχι, δεν αναβαζεί.
4: Καλό είναι να τα βγάλετε τα χρυσαφικά σας και να τα βάλετε μέσα στη λεκάνη.
5: Τη λεκάνη
4: δεν
5: τα βάλω.
4: Ναι, ό,τι χρυσαφικά έχετε θέλω να τα βάλετε μέσα στη λεκάνη, αν μην σας πάρει φωτιά.
3: Άλλη γυναίκα που εξαπατήθηκε την περασμένη Παρασκευή με την ίδια μέθοδο περιγράφει στον Sky πως πιάστηκε στα δίχτυα των απατεώνων.
6: Με είχε πάνω από μια ώρα στο τηλέφωνο, να μου λέει άνοιξε το μάτι, πόσες μπρίζες έχει η κουζίνα, ότι υπάρχει διαρροή στο ρεύμα, τα χρυσαφικά έχουν υδράργυρο και επηρεάζεται το ρεύμα, να μαζέψεις όλα τα χρυσαφικά που έχεις, να τα βάλεις σε ένα σακουλάκι και να τα αφήσεις επάνω σε ξύλινη επιφάνεια. Μου λέει άνοιξε και τις μπαλκονόπορτες γιατί δεν αερίζεται το σπίτι σου. Άνοιξε και την είσοδο. Δηλαδή με λίγα λόγια το άνοιξα εγώ.
3: Αφού άρπαξαν τα κλοπημαία, οι δράστες είχαν το θράσος να παραστήσουν ότι καλούν και την αστυνομία.
6: Για τα χρυσαφικά που είναι, δεν είναι, εδώ τα είχα. Μου λέει αλήθεια, τώρα θα καλέσω την αστυνομία. Τα είχα καλεί την αστυνομία, μου λέει την πιάσαμε, μια γυναίκα ήταν και θα στα φέρει πίσω. Εφοδίθηκα τους αστυνομικούς.
7: Επικαλούνται ότι ένα συγγενικό πρόσωπο το οποίο είναι υπαρκτό. Ακόμα και πολλές φορές ακούμε και με την φωνή τους μέσω της AI τεχνολογίας. Το μυστικό τελικά για να αποφύγουμε τέτοιους απάτες είναι ένα. Να κλείσουμε μέσω τηλέφωνων.
3: Τα περιστατικά απάτης έχουν προσλάβει πλέον χαρακτηριστικά μάστιγας.
8: Μου είπανε να μην ανησυχώ. Δεν είμαστε οι κλέφτες από το ΔΔΕ που μπαίνουμε μέσα. Είμαστε συνδεδεμένοι με το 112, με τη ΔΕΗ κτλ. Εκτός από τα 105 ευρώ που έβαλα πάνω στην τραπεζαρία, μου έκλεψαν κοσμήματα.
3: Στην Κρήτη, η υποδιεύθυνση ασφάλειας Ηρακλείου πέρασε χειροπέδες σε δύο νεαρούς, οι οποίοι παριστάνοντας τους τεχνικούς του ΔΔΕ, εξαπάτησαν 9 πολίτες μέσα στον Αύγουστο από σπόντας λία που αγγίζει τις 60.000 ευρώ.
2: Αυτά από εμάς. Η Μαρία Γιώργαρη στο Δελτίο Ειδήσεων των 6, ο Γιώργος Φιάλτης στο 2 ώρα του Πολυλογάς. Εμείς αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό. 8 εδώ στο κεντρικό αεροθάλαμο του Sky. Ο Υπουργός Υγείας ο κ. Άρδωνης Γεωργιάδης. Γεια χαρά.
9: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5% έως και 30% ένα προϊόν. Μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας πόσο κάνει. Σήμερα εξάλλου αναμένεται να αποφασιστεί και το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο λύγει, με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται σε παράτασή του για έναν μήνα.

0: Με διαμπαρές τραύμα στον ώμο προσήλθε στις 2 παρά 20 τη νύχτα στα επίγοντα στον Τάνιο ένας άνδρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι 4 άτομα προσπάθησαν να τον επιβιβάσουν σε όχημα στην οδό Γραβιά στην Αργυρούπολη και όταν εκείνος προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φρίκη στην Κυψέλη, όταν νωρίς χθες το απόγευμα η αστυνομία εντόπισε σε διαμέρισμα Airbnb στην οδό Θάσου νεκρό έμβιο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν Έλληνα 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του, μαζί με τους δύο ανήλικους γιους της, 12 και 9 ετών, την 15χρονη κόρη του 45χρονου και τον 25χρονο Αφγανό φίλο της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε ένα δοχείο. Όπως ισχυρίστηκε η 28χρονη στους αστυνομικούς, ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Όλοι έχουν μεταφερθεί στο υποδιεύθυνση ασφάλειας Αττικής, όπου δίνουν κατάθεση στους αστυνομικούς για την υπόθεση. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς οσίβη και οδηγίες. Ήταν ανεπαρκής τόσο ο αριθμός των σωσιβίων όσο και η βοήθεια από το πλήρωμα. Κάποιοι αναγκάστηκαν να επιδείξουν στη θάλασσα χωρίς σωσίβια, ανέφεραν διασωθέντες. Τα αιτία του ναυαγίου παραμένουν ασαφή, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ακούστηκε έκρηξη και το πλοίο άρχισε να βάζει νερά 20 με 25 λεπτά μετά την αναχώρησή του, χωρίς το πλήρωμα να αντιδράσει. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εσωτερικών, το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά περίπου 4 ναυτικά μιλιά ανοιχτά του λιμανιού της Κερίνιας και αντιμετώπισε κίνδυνο βύθισης. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ναι, ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ του Ιράν, όπου μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Λίγη ώρα αργότερα η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα για την επίθεση στο Λαράκ. Τη νύχτα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Από την πλευρά του, ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε πως αναχέτησε και κατέριψε 8 πυράβλους. Άνοδο καταγράφουν αυτήν την ώρα οι τιμές του πετρελαίου μετά την αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούζ. Το Brent καταγράφει άνοδο 2,65% στα $90,4 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ενισχύεται κατά 2,41% στα $85,4 το βαρέλι. Σε κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα αποδίδει την διακοπή λειτουργίας της τηλεματικής της τάση των λεωφορείων και των τρόλε με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Στο Νεπάλ ξεπέρασαν τους 788 οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις μετά την κατάρρευση παγετών, ενώ 2.502 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Στην κινέζικη πλευρά των συνόρων οι αρχές έχουν ανακοινώσει 16 νεκρούς και 546 αγνοούμενους. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30. Το ασημένιο μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, η οποία ιτήθηκε στον τελικό από τη Γαλλία με 3-0 σετ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα.

0: Ανώτητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω Ρινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Πώς το λέγε η ταινία η ελληνική? Γυρίσατε! Γυρίσατε, τι να κάνετε, μπορεί να μην γυρίσετε. Ή τέλος πάντων δεν γυρίσατε όλοι, αλλά κάποιοι γυρίσατε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε και σήμερα για να κάνουμε παρέα στο Sky 100,3. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, επισημαίνει φίλος ακροατής με το που ξεκινήσαμε αυτά που έχω σημειώσει για να σας τα πω, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα. Ανεβαίνοντας στην εθνική προς Λαμία, πάρα πολλά φορτηγά και αυτοκίνητα δεν έχουν φώτα, λέει, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, ειδικά λέει τα πίσω φώτα που είναι και επικίνδυνα και δεν τα βλέπεις. Να συνδράμω και να πω λοιπόν ότι σήμερα πρωί με τη Μουρμούρα, δεν πειράζει, για να ξεκινήσει η εβδομάδα που είναι και τελευταία μέρα του Αυγούστου, για να μπούμε από αύριο στον Σεπτέμβριο στη ζωή μας. Λοιπόν, σε κάποια κομμάτια στο κέντρο, στη διαδρομή την καθημερινή που κάνω, δεν έχει φώτα σήμερα. Γιατί δεν έχουν φώτα, δεν έχουν πληρώσει λογαριασμούς? Τι γίνεται, ακρίβεινε το ρεύμα και κλείσαμε τα φώτα? Δηλαδή στο κατέβασμα της Κηφισίας είχε τμήματα σκοτάδι πίσω. Όταν σας λέω σκοτάδι πίσω, και μάλιστα μία από τις γέφυρες, γιατί περνάμε και τις γέφυρες, ας είναι καλά το 2004 που κάναμε γέφυρες, Κωστάκι, μία λοιπόν, τίποτα, κλεισμένα τα φώτα όλα.
1: Τα τούνελ εδώ στην παραλία.
0: Μπράβο. Ο νεαρός απέναντι μου, νεαρός τρόπος του λέγεται τώρα, λέμε για καμιά ανοησία να πέρασει η ώρα. Ο Κωστάκης απέναντι μου λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Κώστας Πανός, ο οποίος είναι στη ρύθμιση των ήχων και σας καλημερίζει, και εδώ μου λέει μπροστά, όντως. Και εδώ στα τούνελ, εδώ μπροστά στην παραλιακή, τίποτα, φώτα δεν είχε σήμερα. Γιατί, παιδιά? Και ξέρετε, είναι

αρκούντος επικίνδυνο αυτό. Πεταχτεί κανένα άνθρωπος μπροστά σου, είναι μόνος σου. Θα μου πεις γιατί είναι τακτικό να γίνεται αυτό. Μα το θέμα δεν είναι αν γίνεται τακτικό, το έκτακτο είναι το ζήτημα. Πρωί-πρωί, καταλάβατε, καταλάβαμε. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, είχαμε το κλασικό αλκοοτέστ για να ξεκινήσει με το καλό. Η εβδομάδα είναι, πώς το λένε, στην αρχή σβουλιαγμένης. Λοιπόν, με σταμάτησε εκεί ένας νεαρός. Όλες, από όλες τις πλευρές το είχε πιάσει το σύστημα, το υπηρεσία, είχε βάλει και κόνους, ωραία κλπ. Και να ξέρετε ότι πήγα σφαίρα, διότι το ξέρω τώρα το σύστημα και δεν έχασα και το φανάρι. Και το κάναμε δύο φορές. Γιατί μου λέει, δεν έπιασε καλά, μου λέει ο νεαρός. Τι δεν έπιασε καλά, του λέω. Κάνε το κοντά, να το κάνουμε το ζήτημα. Και η μόνη διαπίστωση που μου είπε, μηδέν, μα μου λέει μηδέν. Μηδέν. Του λέω μηδέν. Καφέ, θες να πιεις καφεδάκι εσύ να ξεκινήσουμε ξανά τη μέρα. Αυτό προλάβαμε και είπαμε. Λοιπόν, και κάτι άλλο επίσης τώρα για τα πρωινά, για να τα οριοθετήσουμε λίγα και τα υπόλοιπα θα τα πούμε και θα πούμε και καλεσμένους μέχρι τις 8 που θα κάνουμε και σήμερα παρέα. Τι θα γίνει με αφορμή την είδηση ότι στη Θεσσαλονίκη με την έναρξη των νέων σταθμών του μετρό προς την Καλαμαριά κάποιοι πονηροί πήγαν και κάνανε κάτι γκράφιτι, βάλανε κάτι υπογραφές, κάτι ανοησίες κλπ. Έτσι. Εδώ στην Αθήνα και εδώ που λέει και ο Κώστας, εδώ απέναντι σε εμάς στα τούνελ της παραλιακής, γίνεται ένας μικρός χαμός με όλο αυτό το πράγμα. Το γκράφιτι, πες ότι ρε παιδί μου, αν είναι κάτι πολύ ωραίο, ωραίο να τα κρατήσεις. Αλλά κάτι μουτζούρες, κάτι αυτά, κάτι υπογραφές, κάτι αυτά, κάτι. Αυτά όλα με κάποιον τρόπο δεν πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Θυμάμαι στην προηγούμενη. Τώρα θα μου πεις τι κάνεις αυτό, όχι. Αλλά με την προηγούμενη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής είχε γίνει μια προσπάθεια, γιατί νομίζω ότι αυτά τα κομμάτια τα αναλάμβανε η Περιφέρεια και θυμάμαι ότι είχαν περάσει σε κάποια κομμάτια υλικό το οποίο αν και το ζωγράφιζαν κάποιοι, πολύ πιο εύκολα καθάριζε. Αυτή η ιστορία λοιπόν με τις ζωγραφιές, τις μουτζούρες, τις υπογραφές, τα συνθήματα με τα σπρέι, με κάποιον τρόπο πρέπει να σταματήσει. Και ενδεχομένως να υπάρξουν και μέτρα. Όποιος θέλει, ό,τι θέλει, βγάζει ένα σπρέι, γράφει την παρλαπίπα του. Θα μου πεις πρωί-πρωί αυτό σε μαράνε ψάλτη. Σήμερα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί σήμερα ερχόμουν λίγο πιο αργά, γιατί ξύπνησα νωρίς, γιατί τα παππούδια ξυπνάνε νωρίς, καταλάβατε τώρα. Και ερχόμουν χαλαρά και τα βλέπα δεξιά-αριστερά. Μα παντού ρε παιδί μου, ειδικά όπου είναι δημόσιος χώρος, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι όλα είναι μουτζουρωμένα. Ξαναλέω, ένα ωραίο γκράφιτι, ωραίο, μένει πάρα πολύ ωραία. Ας το κάνει και η υπηρεσία τέλος πάντων προγραμματισμένα και οργανωμένα από το να πάει οποιοδήποτε να κάνει αυτό που είναι να κάνει. Τώρα τα υπόλοιπα, ξαναλέω, δεν περιποιούν τιμή για τον τόπο. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να περπατήσουμε. Σήμερα 31 λοιπόν του μηνός, παιδιά. Να ξέρετε ότι ο ήλιος θα έρθει στην παρέα μας 7 παρά 6. Μάνι μάνι, σχεδόν μία ώρα έχουμε χάσει από το πρωί, Κωστάκη. Και άλλη μία ώρα έχουμε χάσει και από το βράδυ, επίσης να ξέρεις. Διότι ο ήλιος νωρίτερα από τις 8, 8 παρά 3. Σήμερα, 31η μέρα του Αυγούστου, τελειώνει ο Αύγουστος, όχι το καλοκαίρι. Όχι το καλοκαίρι, γιατί τα άκουσα και αυτά χθες. Μου στέλνανε διάφοροι φίλοι διάφορα μηνύματα. Άντε και τέλος το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει. Το καλοκαίρι είναι εδώ, ο τουρισμός είναι εδώ, τα προβλήματα είναι εδώ. Κάποιοι κάνουν διακοπές. Μπορεί να είναι και δική μας, λίγοι ενδεχομένως, αλλά δεν τελειώνει το καλοκαίρι. Για να μην τρελαθούμε και τελείως. Βρε καλό στη Ρέα. Και είχα σημειώσει να σου στείλω μήνυμα Ρέα μετά τις 6.30. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθες. Τι γίνεται, Ρέα, πώς σου φαίνεται η Αθήνα? Είναι λίγο, Δεν είναι. Καλύτερα στην εξοχή. Καλημέρα να πω και στη φίλη μου τη Σωσόκατο στην Καλαμάτα εκεί, η οποία ετοιμάζεται να βγάλει το σκύλο βόλτα. Λοιπόν, σήμερα λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο, κατάθεση τιμία ζώνη υπεραγίας Ανδρέου Ηρακλείου Φαύστου, Μινά, Φιλεόρτου και Διαδόχου Μαρτύρων. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά και στον Αλέξανδρο που γιόρταζε χθες και την Αλεξάνδρα. Τα καλύτερα, παιδιά. Και αύριο Τρίτη έρχεται η ώρα του Σεπτέμβρη. Αλλά θα τα πούμε αύριο αυτά. Είναι και η αρχή της Ινδίκτου, βέβαια. Πλάκα-πλάκα, 4 μήνες κουστάκι για να τελειώσει ο χρόνος. Πότε μπήκε το 26, πότε περπάτησε, πότε μπήκε το καλοκαίρι, πότε τελειώσαν οι 3 μήνες του επίσημα του καλοκαιριού και μπαίνουμε τώρα θεωρητικά. 11 του μηνός εντωμεταξύ ανοίγουν και σχολεία, 11 τι είναι, Παρασκευή, δεν είναι 11.

11 είναι Παρασκευή, Κωστάκη. Ε, βέβαια, δεν σε ενδιαφέρει εσένα. Είσαι μικρός ακόμα, δεν σε αφήνει η μαμά σου. Ξέρω. Ξέρω, Κωστάκη, ξέρω. Ε, 11 Παρασκευή, δεν σας λέω. Καλά, 11 αρχίζω σχολεία Παρασκευή. Ναι, γίνονται αγιασμός και φεύγουν τα παιδιά, ε. Ε, έρχεται η ώρα για να πάνε οι γονείς να πάρουν τα σχολικά. Άρα, έρχεται και η ώρα αυτής της συμφωνίας για τις τιμές. Έχω μάθει κάποια πράγματα, θα τα κουβεντιάσουμε. Θα γίνουν και επίσημα ανακοινώσεις εκεί κατά τις 11.30 στο αρμόδιο Υπουργείο. Περίπου 1.700 προϊόντα θα υπάρχουν, λέει, ταμπελάκια τιμών. Οι τιμές γύρω μεσοσταθμικά λίγο πάνω από το 8% από ό,τι μαθαίνω. Γιατί, λέει, εκτός από τις εκπτώσεις που θα παρέχουν οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν, οι όμιλοι εταιριών οι οποίες συμμετέχουν και θα κάνουν εκπτώσεις, θα κάνουν εκπτώσεις και τα σούπερ μάρκετ. Κάποια σούπερ μάρκετ, να ξέρετε ότι οι τιμές δεν θα είναι ίδιες σε όλα τα σούπερ μάρκετ, γιατί κάποια σούπερ μάρκετ ενδεχομένως να προωθούν ή ξέρω εγώ να κάνουν μεγαλύτερες εκπτώσεις. Άρα θα πρέπει να το ψάχνετε. Βέβαια, το μεγάλο ζήτημα για μένα, να σας πω την αλήθεια, έχει να κάνει με το γεγονός της. Το ότι θα πρέπει ο καταναλωτής να θυμάται τις τιμές των προϊόντων πριν τη μείωση. Αυτό είναι το βασικό. 90 προμηθευτές βλέπω, 12 σούπερ μάρκετ, τα οποία συμμετέχουν, λέει, και εταιρείες με σχολικά είδη, και τα σχολικά είδη κοστίζουν πολύ ακριβά, η αλήθεια είναι. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα. Θα μου πεις, Ψάλτη, λύνεται το ζήτημα με αυτά τους 1.700 κωδικούς. Εντάξει, δεν λύνεται, αλλά δίνεις μια ανάσα. Βοηθάς λίγο για το χρονικό διάστημα που θα ισχύσουν αυτές οι τιμές, που θα είναι είτε 2 μήνες είτε μέχρι τις 31 Δωδεκάτου. Προσέξτε, τα προϊόντα, λέει, μπορεί να εναλλάσσονται, δεν θα είναι τα ίδια. Ελπίζω καταρχήν να είναι προϊόντα αυτό που λέμε λαϊκής κατανάλωσης, δηλαδή που μπαίνουν σχεδόν κάθε εβδομάδα στα σπίτια μας. Γιατί αυτό είναι το βασικό, έτσι δεν είναι? Να μπαίνουν προϊόντα, να είναι λίγο φτηνότερα, ούτως ώστε να περπατάει καλύτερα η τσέπη του καταναλωτή. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς και εγώ και όλοι. Υπάρχουν και κάποιοι οποίοι λένε το αντίθετο, αλλά εγώ νομίζω ότι μάλλον είναι λίγο θεροβάμονες αυτοί, ότι υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει ακρίβεια και βεβαίως έχει να κάνει και με το γεγονός του τι έσοδα μπαίνουν σε ένα σπίτι. Άρα το αυτονόητο είναι ότι προσπαθείς να μειώσεις τις τιμές, να βελτιώσεις την κατάσταση. Όχι ότι θα έχουμε τη νύχτα με τη μέρα, μην είμαστε και υπερβολικοί, έτσι. Είναι ένα καλάθι του νοικοκυριού, ελπίζουμε, ξαναλέω, με λαϊκά προϊόντα, προϊόντα δηλαδή τα οποία δεν είναι, ας πούμε, τι να σας πω, το φαράσι και η σκούπα, αλλά είναι το γάλα, είναι το τυρί, είναι το σαμπουάν, είναι τα καθαριστικά, είναι τα άλλα που βάζουμε στα πλυντήρια, όπως τα λένε αυτά, τα απορρυπαντικά. Τα απορρυπαντικά είναι το μεταξύ. Έχω μάθει διάφορα ότι όλο και μειώνονται οι μεζούρες. Πώς γίνεται αυτό να μειώνεται η μεζούρα και οι τιμές? Ελπίζω να μην έχουμε τέτοιες τρίπλες. Α, να μην το ξεχάσω και αυτό, Κωστάκη. Καλά όλα αυτά με την ιστορία με τις τιμές, που είναι σημαντικό προφανώς. Εμείς όμως ως καταναλωτές μπορείτε να μου πείτε, σε σχέση με άλλες χώρες, γιατί δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση? Δηλαδή, θα μου πεις, τι σημαίνει αυτό, Ψάλτη? Σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι αν ένα προϊόν είναι ακριβό, ή αν, όπως έγινε στο πρόσφατο παρελθόν και με την κρίση, μπήκανε κάποιες επιχειρήσεις και μειώσανε χωρίς να το πουν την ποσότητα του προϊόντος την οποία πουλάνε. Εμείς όμως ως καταναλωτές, θα μου πεις, γιατί δόθηκε κάποια, δεν ανακοινώθηκε, ανακοινώθηκε σε κάποια προϊόντα ότι κάνανε τέτοια κόλπα, δεν τιμωρούμε τα συγκεκριμένα προϊόντα. Τι σημαίνει δεν τιμωρούμε? Ότι τα συνεχίζουμε να τα αγοράζουμε. Οπότε και οι επιχειρήσεις βρίσκουν και κάνουν. Θα μου πεις όμως, υπήρξε, παιδί μου, μία ανακοίνωση ενδεχομένως από κάποιες καταναλωτικές οργανώσεις. Ξέρετε, δεν μπορεί να το κάνουν και αυτό επισήμως, ονομαστικά. Διότι θα έχουν ζητήματα με τις εταιρείες μετά. Νομικές εμπλοκές με τα ζητήματα που μπορεί να θέσουν από τη δική τους πλευρά οι εταιρείες. Α, επίσης να θυμίσω ότι σήμερα έχουμε και την ολοκλήρωση του κύκλου για την επιδότηση των καυσίμων, κυρίως του ντίζελ. Κανονίστε την πορεία σας αρμόδι. Τα 10 λεπτά είναι λίγα για τον ντίζελ. Όταν έγινε περίπου στα 2 ευρώ, 1,90 τόσο το είδα σήμερα.

νωρίς το πρωί. Σε όλη την επικράτεια είναι και αυτό πάνω, οριακά πάνω από τα 2 ευρώ. Πρέπει οπωσδήποτε όχι μόνο να συνεχιστεί η επιδότηση, η οποία κοστίζει, το καταλαβαίνουμε όλοι πάρα πολύ καλά, για τον κρατικό κορβανά θέλω να πω, αλλά θα πρέπει να μειωθεί, διότι τα 2 ευρώ του ντίζελ στα φορτηγά τα οποία μεταφέρουν προϊόντα μεταφέρουν το κόστος και στα προϊόντα. Κάποιος το πληρώνει και ξέρετε ποιος το πληρώνει. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω, ξέρετε πολύ καλά ποιος πληρώνει το μπουγιουρντί που έρχεται. Α, τώρα που λέω και για μπουγιουρντί, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τους λογαριασμούς του ρεύματος. Εν τω μεταξύ, χτυπήσανε οι Αμερικανοί χθες. Απάντησαν οι Ιρακινοί χθες. Όχι, τα ξημερώματα δεν είναι χθες. Λοιπόν, και βλέπω τώρα στις αγορές οι οποίες έχουν ανοίξει, ακούμπησε τα 90 το Brent. Θα μου πεις, το έχουμε μάθει το παιχνίδι τώρα, ψάλτη, 6 μήνες γίνεται αυτή η ιστορία. 6 μήνες, παιδιά, πόλεμο, Το χωνέψαμε και αυτό το πόλεμο. Το χωνέψαμε. Τι να κάνουμε, δεν κάνουμε και τίποτα άλλο, Κωστάκη. Έχουμε τον άλλο πόλεμο εκεί στην Ουκρανία. Σκοτώνονται και εκεί, με τα drones και λοιπά. Έχουμε τώρα και αυτό το πόλεμο. Αυτή την κατάσταση η οποία εξελίχθηκε στη Μέση Ανατολή, με όλα όσα έχουν γίνει στα στενά του Ορμούς, τα οποία τα παρακολουθούμε καθημερινά, λες και είναι το σπίτι μας. Εν τω μεταξύ, τώρα το ξαναείδα. Εκεί στα στενά του Ορμούς υπάρχει ένα, το βλέπω, είναι ο πομπός του, ήταν μάλλον ο πομπός του ανοιχτός, έχει να δώσει στίγμα εδώ και 18 ώρες. Είναι ένα αμερικανικό, ένα από τα δύο που ήταν το ίδιο. Ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το οποίο βρίσκεται στη ρότα του Ιράν. Δηλαδή είναι στο βόρειο κομμάτι των στενών του Ορμούς. Λοιπόν, πρώτα ήταν δύο, τώρα είναι ένα. Αλλά μια ψιλοκίνηση τη βλέπω, να ξέρετε. Α, βλέπω και δεύτερο αμερικανικό. Όχι, δεν είναι αμερικανικό αυτό, ψέματα. Είναι εμπορικό πλοίο. Λοιπόν, αλλά βλέπω μια ψιλοκίνηση. Επαναλαμβάνω, από τα πλοία τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς. Γιατί υπάρχουν και πλοία τα οποία περνάνε χωρίς να έχουν πομπούς ανοιχτούς. Για ευνόητους λόγους, έτσι. Περνάνε και έχουμε εκεί αυτά που έχουμε. Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε και αυτό το περιστατικό με το πλοίο που βούλιαξε στα κατεχόμενα. 8 νεκροί, 17 αγνοούμενοι. Δεν ξέρω αν είδατε πλάνα, έβλεπα αυτά που ανεβάσανε τα τουρκικά, τα τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης. Συγκλονιστικές στιγμές μέσα στο πλοίο, που ο καθένας προσπαθούσε να βρει τα σωσίβια, αλλά τα φορέζει, οι άλλοι λέει του πλοίου την κοπανίσανε με το που έγινε η στραβή. Σημειώστε παρακαλώ πάρα πολύ ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά, παρά το γεγονός ότι η Δημοκρατία της Κύπρου είπε, πρότεινε να δώσει βοήθεια, είπε δεν θέλουμε βοήθεια, λέει, από σας, μόνοι μας. Χαζό, τουλάχιστον, να μην πω κάτι πιο βαρύ. Όσο πιο γρήγορα και πιο άμεσα δύναμη εκεί, τόσο πιο πολλές οι πιθανότητες να σωθούν άνθρωποι. Και να πω τώρα, με αφορμή αυτά που λέμε για τα ελληνοτουρκικά, έχουμε και την ασπίδα του Αχιλλέα που υπογράφεται σήμερα 11 η ώρα, μάλιστα. Ασπίδα του Αχιλλέα. Είδα και κάποιες δηλώσεις που έκανε για το ζήτημα αυτό και ο αρμόδιος υπουργός. Σήμερα βλέπω στο Τελ Αβίβ, εκτός από τα πολιτικά πρόσωπα, θα είναι, λέει, και στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών. Ο Νίκος Δένδιας βέβαια είναι στο Δουβλίνο για την Σύνοδο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά προφανώς έχει ενημερωθεί για τα δέοντα ο αρμόδιος υπουργός Άμυνας, ο οποίος μάλιστα έλεγε για τα ζητήματα της ασπίδας του Αχιλλέα και την ανάγκη να υπάρξει η ασπίδα του Αχιλλέα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν έχουμε απέναντί μας την Ελβετία. Αν είχαμε την Ελβετία, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Έχουμε απέναντί μας την Τουρκία. Τώρα, στα αξιοσημείωτα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, να προλάβω να πω ότι οι Ισλανδοί είπαν ότι δεν θέλουν έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι να ενταχθούν, να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως, λέει, η επαρχία, οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες της Ισλανδίας. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Ισλανδία. Εκεί δεν έχει αγρότες με την έννοια τη δική μας, ότι

0: φτιάχνουν και είναι εφαιστιακό το μέρος. Αλλά έχουν κτηνοτροφία, κάργα, πρόβατα περπατάνε και έρχονται πάνε και έρχονται χιλιάδες. Λοιπόν, το Ρέγκιαβικ είπε ναι, η επαρχία είπε όχι. Θυμίζω ότι εκεί υπάρχει ένα θεματάκι με τους Αμερικανούς. Και εκεί μάλλον έχει ένα θεματάκι με τους Αμερικανούς. Λοιπόν, οπότε το κλείσανε πριν καν ξεκινήσει η ιστορία με το δημοψήφισμα. 52,5% όχι, 47,5% ναι, οπότε πριν προλάβει να ξεκινήσει, έκλεισε η συγκεκριμένη υπόθεση. Και θα τα πούμε και αργότερα, η εβδομάδα αυτή είναι εβδομάδα της ΔΕΘ, 90η ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Έρχεται η ώρα και της ομιλίας του Πρωθυπουργού το ερχόμενο Σάββατο και της συνέντευξης. Νομίζω πότε είναι 3 του Σεπτέμβρη είναι το Πασόκ, δεν είναι, μην τον μπερδεύουμε. 2 του Σεπτέμβρη είναι και ο Τσίπρας πάνω. Κάνει την ανατροπή ο Τσίπρας εκεί πέρα που έχει προκαλέσει και αρκετές αντιδράσεις γύρω από τα ζητήματα αυτά. Θα θέσει κάποια πράγματα εκεί πάνω για τα μικρά και τα μεγάλα τα οποία τα οριοθετεί η πλευρά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα που είναι και Αλέξη Τσίπρα, βέβαια αργότερα θα είναι εδώ στον ραδιοθάλαμο καλεσμένος του Άρη Πρωτοσάλτε ο Υπουργός Υγείας. Χθες έκανε μια ανάρτηση ο Γεωργιάδης, ο Άδων Γεωργιάδης, αναφορικά με την τοποθέτηση που έκανε στην τηλεόραση του Sky ο κύριος Τσούτσιας, δεξίχερη δημοσιογράφος, δεξίχερη του Αντώνη Σαμαρά, για το τι είναι η Νέα Δημοκρατία σήμερα και ποιος είδε το Θεό και δεν το βοβήθηκε. Ο Άδων Γεωργιάδης, ο οποίος έχει επιχειρήματα, νομίζω θα τα κουβεντιάσει αργότερα και με τον Άρη γύρω από τα ζητήματα αυτά. Τώρα, μην το ξεχάσω, γιατί έχω πολλά, έτσι βάλει σε ένα προγραμματισμό να τα κουβεντιάσουμε. Θυμίζω ότι σήμερα στην τηλεόραση του Sky, στο νέο πρόγραμμα, το μεσημέρι στις 3 έρχεται η ολοκένουργια εκπομπή, στούντιο στις 3 με την Άνση Τζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά λοιπόν στις 3 το μεσημέρι, οι δύο δημοσιογράφοι και οι συνεργάτες τους στείλουν μια ζωντανή εκπομπή γεμάτη κουβέντα για όλα όσα χωράνε στο μεσημέρι και το απόγευμά μας και το κάνουν λίγο καλύτερα. Φιλτράρουν την επικαιρότητα, εστιάζουν σε θέματα που συζητάμε και μας απασχολούν, συναντούν ανθρώπους που μοιράζονται τις ιστορίες τους και προτείνουν αφορμές για μικρές απολαύσεις. Λοιπόν, από σήμερα το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Sky, της τηλεόρασης του Sky ενισχύεται. Νομίζω θα περάσουμε υπέροχα με τους δύο συναδέλφους οι οποίοι ξεκινάνε την εκπομπή τους 3 η ώρα το μεσημέρι. Α, και κάτι άλλο που έμαθα και θέλω να σας το πω. Μαθαίνω, λέει, ότι στις εκπλήξεις, μεταξύ των εκπλήξεων που θα έχει ο Πρωθυπουργός και στις αναφορές, περιλαμβάνεται, λέει, και το πάγωμα του ΦΠΑ, το 24% για τον χώρο των ακινήτων μέχρι το 2027, διετούς διάρκειας, δηλαδή φέτος, 26 που έτσι κι αλλιώς υπάρχει, και το 27. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Η Μεράνια επέστρεψε, παιδιά, μετά από 8,5 μήνες. Την κράταγε και ο πρόεδρος. Μη γελάς. Έδωσε το πράσινο φως. Τσακωθεί.
1: Σου έλειψα. Πες του.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Στο είπα ότι μου έλειψε πάρα πολύ. Το ξέρεις. Έστειλε και πλακώθηκε με τον πρόεδρο. Σου θα πάω στην Ελλάδα. Έχω δελτία. Όχι, του λέγε, θα κάτσει εδώ. Ήρθε τελικά. Η Μεράνια είναι εδώ. Ακούστε λοιπόν στους τίτλους. Θα τα πούμε τα υπόλοιπα μετά.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
3: Τον εξώστη.
4: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
3: Και σχολιάζεις τους πάντες.
4: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
3: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
4: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
5: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5% μέχρι και 30%.

ένα προϊόν. Μπροστά σε ένα αποτροπαίο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη όταν νωρίς χθες το απόγευμα εντόπισαν σε διαμέρισμα Airbnb στην Οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν ένας Έλληνας 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε δοχείο. Η 28χρονη ισχυρίστηκε ότι ήταν δικό της. Με διαμπερές τραύμα στον νόμο προσήλθε στις 2 παρα 20 τη νύχτα στα επίγοντα στο Τζάνιο ένας άνδρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ισχυρίστηκε ότι 4 άτομα προσπάθησαν να τον επιβιβάσουν σε όχημα στην οδό Κραυγιά στην Αργυρούπολη και όταν εκείνος προσπάθησε να φύγει, τον πυροβόλησαν. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερινίας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις βομβάρδισαν χθες το βράδυ τον νησίλα Ιράκ του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούς. Την νύχτα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς ως αντίπεινα. Άνοδο πάνω από 2% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την Αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. 6 και 33 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 την καλημέρα μου. Καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέα. Βλέπω ότι όλο και περισσότεροι μπαίνετε, άρα κάποιοι γυρίσατε. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ γι' αυτό και τα ξαναβρίσκουμε. Καλημέρα Δημήτρη μας, καλό δρόμο παλικάρι μου. Καλή εβδομάδα να είμαστε καλά. Καλημέρα να πω στη γειτόνισά μου, η οποία περιμένει, λέει, με αγωνία, λέει, τη μείωση των τιμών. Για να δούμε, γειτόνισσα. Γεια σου, Ηλία μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Κώστα, επειδή εσύ μου στέλνεις πολλά μηνύματα, κριτικός γαρ, μια τραγουδάρα όμως κριτική που μου έστειλε ένας άλλος φίλος, δεν μου την έχεις στείλει εσύ. Πολύ ωραίο τραγούδι, θα τα ακούσουμε καλά, είναι μεγάλο, δεν είναι, απέξε 7 λεπτά τραγούδι. Αλλά το τελευταίο δίλεπτο που είναι εκπληκτικό, θα τα ακούσουμε στις 7 μετά το μαγκαζίνο. Ό,τι προλάβουμε τέλος πάντων να ακούσουμε εκεί. Σήμερα γυρίζει και η κυρία Σούζη, θα είναι στην παρέα μας. Έχουμε και τον κολλιό Μιχάλη, ο οποίος καλώς εγώ των πραγμάτων επιστρέφει. Κίνηση δεν βλέπω εδώ μεταξύ, πρωί-πρωί. Τι γίνεται, παιδιά? Εκεί στη Λεωφόρα Αθηνών κάτι βλέπω πρωί-πρωί. Κατά τα άλλα, σε καλό δρόμο είμαστε που λέω κι εγώ, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα Αλεξάνδρα μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά, με υγεία. Γεια σου, Δημήτρη. Και στον παράδρομο, λέει, των Ινοφύτων, που είναι γεμάτο βιομηχανίες, κυκλοφορούν πατίνια, λέει, χωρίς πολύ να έχουν φώτα ή σήμανση. Έχει πολλές φορές, λέει, και περιορισμένη ορατότητα και τα φώτα, λέει, δεν λειτουργούν. Λοιπόν, είναι αρκετά επικίνδυνο, λέει, να οδηγεί το πρωί και να προσπαθεί να βρει, λέει, που βρίσκεται ο ποδηλάτης πεζός, γιατί δεν υπάρχουν ούτε πεζοδρόμια, άρα αναγκάζονται οι άνθρωποι εκεί να περπατάνε πάνω στον δρόμο. Λοιπόν, τα μάτια στις 14. Ο κύριος Κιμιονής μας λέει ότι σήμερα είναι και του Αγίου Διαδόχουλη. Επίσης, με αφορμή τις ανακοινώσεις που έκανε χθες Κυριακή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, λέει, διορίστηκε, λέει, ο κύριος Πέτρος Κόκαλης για το ψηφιακό κόμμα. Ναι, το είδα, είδα και τα ονόματα. Κάποιοι πασόκοι, κάποιοι, λέει, πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιος από αυτούς που ανακοινώθηκαν χθες ήταν και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Λοιπόν, καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Καλά, θα φανεί τώρα αν είναι, πώς το λένε, έτοιμο σε όλους τους τομείς το συγκεκριμένο κόμμα ή όχι, θα φανεί στο χειροκρότημα που λέω και εγώ. Γεια σου, Βαγγέλη, καλημέρα. Ναι, τα παππούδια.

0: Βαγγέλη, εσύ τώρα που είσαι 53 και ξυπνάς 5.30 για να πας δουλειά στις 8, σκέψου και τον παππού που μιλάει τώρα, ο οποίος θεωρητικά πρέπει να ξυπνήσει στις 3 και ξυπνάει 9.30. Μόνος του. Εγώ για το Άγιο Όρος σας το λέω. Εκεί πάμε, Άγιο Όρος, να ξυπνάμε, να μην γελάς Κωστάκη, να κάνουμε όρθρο κάθε μέρα. Και μετά μας πιάνει η παραζάλη κατά τις 9.30-10, να ξέρετε. Λοιπόν, κύριος Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ό,τι θέλετε, 2-10-48-0-0-170-174, για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Υπάρχει βεβαίως και το skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, μπαίνετε, γράφετε το μηνυματάκι σας, τα στέλνετε όλα και έρχονται εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω μια από τις οθόνες που έχω στο κεντρικό ραδιοθάλαμο. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά, που και σήμερα δεν θα ακούσουμε αλλά δεν πειράζει. Η εξαιρετική κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, που μου βρήκε το υπέροχο κριτικό τραγούδι, θα τα ακούσουμε μετά. Και βεβαίως ο πολυλογάς παρέας ο Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε παρέα. Λοιπόν, για να πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί πρωί πρωί έχει δουλειές ο άνθρωπος, τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, να πούμε 2-3 κουβέντες με αφορμή αυτή την εθνική συμφωνία, η οποία τυπικά από σήμερα μπαίνει, θα ανακοινωθούν αργότερα τα πράγματα, για να δούμε για τα προϊόντα, για να δούμε για τα 1.700 περίπου τις τιμές οι οποίες θα μειωθούν, και τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ο κύριος Ραυτόπουλος συλλέγει και μαζεύει και δημοσιοποιεί τακτικότατα. Καλημέρα κύριε Ραυτόπουλε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα στους ακροατές μας, ευχαριστώ πολύ για την προσοχή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ξέρω ότι τρέχετε αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τώρα αυτή την ιστορία. Γενικότερα, μου επιτρέπετε να ξεκινήσω στο ερώτημα, υπάρχει ακρίβεια ή όχι κύριε Ραυτόπουλε?
1: Ακρίβεια υπάρχει, εσχροκέρδεια υπάρχει, απιστία των κερδών υπάρχει, αυτό το βιώνουμε. Το ζούμε και το βιώνουμε, κύριε Ψάλτη, ως καταναλωτές. Τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον βλέπουμε καθημερινά και εβδομαδιαία τα προϊόντα, τόσο τα τρόφιμα όσο και τα είδη πρώτης ανάγκης, να αυξάνονται καθημερινά. Εκείνο το οποίο βλέπουμε επίσης, βλέπουμε από τις πολυεθνικές εταιρείες τα προϊόντα όπως είναι σαμποάνα, φρόλουτρα, απορρυπαντικά, μαλακτικά, συνέχεια να αυξομειώνουν τις ποσότητες. Δηλαδή, τι εννοώ? Τον ένα μήνα ήταν 50 μεζούρες το απορρυπαντικό, έγινε 45 μεζούρες την ίδια τιμή με τις 50, αλλά επανήλθε πάλι 50 με 2 ευρώ ακριβότερα. Σήμερα που μιλάμε, το 50 έχει γίνει 45, 44, 42. Ναι. Αυτή είναι η τακτική των πολυεθνικών εταιριών, προκειμένου να συγκρατούν, θα έλεγα, τις αυξήσεις, να μην κάνουν μεγάλες αυξήσεις, αυξήσεις γίνονται, να μην κάνουν μεγάλες αυξήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και στα σαμπουάν, από 400 ml γίνανε 360, τώρα έχουν γίνει 330 και πάει λέγοντας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα μαλακτικά, με τις μεζούρες, όπως ήταν 60 μεζούρες, γίνανε 59, γίνανε 58, οι 50 γίνανε 49, οι 30 γίνανε 29 και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε καθημερινά, κύριε Ψάλτη, είναι ότι το κύμα της ακρίβειας δεν έχει ανακοπεί. Η σημερινή που θα ξεκινήσει.
0: Μου επιτρέπετε πριν πάω εκεί. Βλέπω όμως τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν αρμοδίως το περασμένο μήνα, ότι ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ φαίνεται να είναι αρνητικός. Θα μου πεις και τι έγινε, αν έχουμε 10, 12, 14, 18 μήνες αυξήσεις κάθε μήνα που μπορεί να είναι 2,5 με 3%, είναι η πρώτη φορά, ο πρώτος μήνας που λειτουργεί ανάποδα. Άρα λέει κάποιος, ενδεχομένως και η κυβέρνηση, ότι κοίταξε να δει, σιγά σιγά έχουμε μια ανάσχεση η οποία θα δούμε πώς θα πάει.
1: Κύριε Ψάλτη, ξέρετε, τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, τον πληθωρισμό, το κάθε ένα έχει το δικό του ειδικό βάρος.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή, τι θέλω να πω, τον μήνα Ιούλιο το μοσχάρι αυξήθηκε σε ποσοστό 14,4%, το κατσίκι και το αρνί αυξήθηκε 12,3%, το χοιρινό και το κοτόπουλο 3 με 4%, τα τυροκομικά αυξήθηκαν. Εκείνο το οποίο μειώθηκε πάρα πολύ είναι η τιμή του ελαιολάδου, το οποίο όπως γνωρίζετε έχει πολύ μεγάλο ειδικό βάρος για την Ελλάδα και την ελληνική στατιστική υπηρεσία, περίπου στο 59%.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι από αυτά προκύπτουν και ο αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα σε ποσοστό 0,4% τον μήνα Ιούλιο. Mm-hmm. Αλλά τα προϊόντα, σας είπα, τυροκομικά, αυγά, ζύμες, μαργαρίνες, κρεατικά, ακόμα και τα πουλερικά και το χοιρινό και τα μοσχάρι και κατσίκι και αρνί, έχουν αυξηθεί.

0: πάρα πολύ.
1: Τώρα να σας πω, από την εικόνα που έχετε εσείς ως άνθρωπος που κυνηγάει, ως τα ζητήματα των τιμών κλπ. Γνωρίζουμε αν στα καρτελάκια τα οποία θα αναρτηθούν στα προϊόντα και θα γίνουν ανακοινώσεις αργότερα, αν θα υπάρχει η προηγούμενη τιμή ή θα έχουμε μόνο την έκπτωση. Α, να σημειώσω καταρχήν ότι η έκπτωση θα είναι δύο κομμάτια. Ένα κομμάτι θα είναι από την εταιρεία που παράγει το προϊόν και μία έκπτωση που θα, κατά πληροφορίες δημοσιογραφικές, υπάρχει όμως αυτό, ότι θα το δίνει και κάποιο σούπερ μάρκετ, το κάθε σούπερ μάρκετ. Και αυτή η έκπτωση του σούπερ μάρκετ, λέει, μπορεί να μην είναι η ίδια μεταξύ των σούπερ μάρκετ. Να είναι διαφορετική, γιατί κάποια σούπερ μάρκετ μπορεί να προτιμούν κάποια προϊόντα να τα έχουν λίγο φθηνότερα στα όρια του ανταγωνισμού, ας πούμε.
0: Να πούμε ότι αυτός πλέον έχει στην Ελλάδα ως θεσμός. Το ζήσαμε το 2024 με το ταμπελάκι με τη μόνιμη μείωση τιμής από 5% και πάνω,
1: ναι.
0: Το ζήσαμε το 2025 με την πρωτοβουλία των 1000 κωδικών και το ζούμε και τώρα με την εθνική εθελοντική, να τονίσω εγώ,
1: ναι,
0: πρωτοβουλία με τους κωδικούς, τους οποίους μέχρι στιγμής που από σήμερα ξεκινάει αυτή η πρωτοβουλία, για εμάς τους καταναλωτές αλλά και για εσάς τους δημοσιογράφους είναι άγνωστοι. Είναι άγνωστοι ποιοι είναι οι κωδικοί, είναι άγνωστοι πόσοι κωδικοί θα είναι αυτοί οι οποίοι θα συμμετέχουν και ποιες εταιρείες, βιομηχανίες, τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης θα συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία.
1: Θα τα μάθουμε καλά, τις 11, ναι, λέξεις.
0: Εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει, κύριε Ψάρκη, να πω ως καταναλωτές, είναι να αγοράζουμε ή να αγοράσουμε φτηνότερα τα προϊόντα που χρειαζόμαστε για την καθημερινότητά μας, για το νοικοκυριό μας, τόσο τα τρόφιμα όσο και τα είδη πρώτης ανάγκης, από την τιμή την οποία τα αγοράσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ή τον προηγούμενο μήνα. Και τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι εάν η πρωτοβουλία αυτή, οι μειώσεις γίνουν από τα προϊόντα τα οποία υπάρχουν, και αυτά είναι το 25% των προϊόντων των σούπερ μάρκετ, στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης καθημερινά που βρίσκονται σε προσφορές, και αυτά συμμετέχουν σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία, τα αγοράσουμε φτηνότερα, βεβαίως αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό. Εάν η μείωση της τιμής γίνει στην αρχική της τιμή, πιστεύω ότι θα δούμε και προϊόντα, κύριε Ψάρτη, τα οποία ενδεχομένως να τα αγοράσουμε και ακριβότερα.
1: Ναι, να σας πω, έχουμε εικόνα γενικότερα το γεγονός ότι επειδή υπήρχαν προσφορές τώρα στα σούπερ μάρκετ, αυτές οι προσφορές θα συνεχίσουν να υπάρχουν ή λόγω αυτής της μείωσης σε κάποια προϊόντα θα πάψουν να υπάρχουν?
0: Εγώ πιστεύω, κύριε Ψάρτη, και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Γιατί αν πάψουν να υπάρχουν αυτές οι προσφορές, τότε ζήτω που καήκαμε, θα είναι πολύ ακριβότερα τα προϊόντα. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν προσφορές οι οποίες ξεκινάνε από το 30, 35, 40, 45 έως και 50%. Και αυτές οι προσφορές γίνονται επιτιμολογίου από την βιομηχανία προς τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Αυτό γίνεται, θα έλεγα, κυκλικά σε όλα τα προϊόντα όλο το μήνα.
1: Μάλιστα.
0: Απλά αυτή την εβδομάδα ή αυτό το 15ήμερο έχουν αυτό το 25% των κωδικών, το επόμενο 15ήμερο έχουν το άλλο 25% και αυτό έτσι πάει συνέχεια ρολόι όλο το χρόνο. Εάν λοιπόν αυτοί πάψουν να υπάρχουν ή μειωθούν, θα έλεγα, οι προσφορές στα σούπερ μάρκετ, τότε θα υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Εάν από τη μία κερδίζω 2, 3, 4 λεπτά και από την άλλη χάνω 50 λεπτά, 1 ευρώ γιατί σταμάτησε η προσφορά, τότε καταλαβαίνετε ότι είναι δώρον άδωρο για τον καταναλωτή.
1: Κλείνοντας, γιατί δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση, κύριε Ραυτόπουλε? Θέλω να πω δηλαδή ότι τα έλεγα και νωρίτερα, κάναμε και μια κουβέντα χθες που μιλήσαμε λίγο για εν ώψη της σημερινής επικοινωνίας. Γιατί ο Έλληνας καταναλωτής άγεται και φέρεται χωρίς να επιβάλλει με τον τρόπο του ποινές σε προϊόντα που, όπως είπατε νωρίτερα, κάποιες πονηρές εταιρείες μείωσαν, ας πούμε, την ποσότητά τους και όταν έγινε γνωστό, δεν νομίζω να είχαν και κάποια συνέπεια.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση και θα πω, εγώ θα προσθέσω, γιατί και εμείς έχουμε τη δική μας, το δικό μας μερίδιο ευθύνης, δεν έχουμε καταναλωτικό κίνημα. Ο λόγος είναι, κύριε Ψάρτη, ότι ο κόσμος με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει και με τη συνεχιζόμενη ακρίβεια, αυτό το οποίο κάνει είναι, σύμφωνα με τα χρήματα, το εισόδημα το οποίο έχει, να μπαίνει μέσα στο σούπερ μάρκετ και να βγαίνει έξω μετά από 2, 3, 4 ώρες, ψωνίζοντας, βλέποντας τα πιο φτηνά προϊόντα ή τα προϊόντα της ειδικής, σίγουρα φτηνότερα από τα επώνυμα προϊόντα,
1: ναι,
0: να κάνει τη δουλειά του. Αυτός είναι ο λόγος ο οποίος δεν υπάρχει, θα έλεγα, καταναλωτική συνείδηση και δεν υπάρχει και καταναλωτικό κίνημα. Έχουμε προσπαθήσει πολλές φορές ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας και την ημέρα της, θα έλεγα,
1: της εποχής,
0: και τις ημέρες της εποχής που είναι, να κάνουμε, να έχουμε βγάλει πολλές ανακοινώσεις, έχουμε βγάλει ακόμα και αφίσες, έχουμε καλέσει τους καταναλωτές την Παγκόσμια ημέρα του καταναλωτή που είναι το Μάρτιο, να συμμετέχουν.

0: σε αυτή την πρωτοβουλία βλέπουμε ότι με λύπη μου το λέω ότι δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Μπορώ να πω ότι υπήρχε μία μικρή συμμετοχή, αλλά ήταν για τα δεδομένα και την ακρίβεια την οποία έχουμε ήταν πολύ μικρή.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Απόστολος Λαυτόπουλος, πρόεδρος Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, με αφορμή τις ανακοινώσεις αλλά και το αυτά που θα δούμε αργότερα όταν θα ανοίξουν και τα σούπερ μάρκετ. Α, τώρα που λέω και σούπερ μάρκετ, να το πω αυτό πριν πάμε σε διαφημίσεις. Να ξέρετε ότι υπάρχει και μία αγωνία. Χθες, τέλος πάντων, μου ήρθαν κάποιες πληροφορίες στα μικρά, τα μπακαλάκια που λέω εγώ. Και μάλιστα εκπρόσωπος με τον οποίο συνομίλησα μαζί του. Δεν θέλει να βγει στον αέρα, αλλά δεν έχει σημασία. Μου έλεγε ότι είναι που είναι, μου λέει, η αγορά συμπιεσμένη και ο μεγάλος τζίρος γίνεται στα σούπερ μάρκετ. Έρχεται και αυτή τώρα η διαδικασία, γιατί τα μικρά σούπερ μάρκετ δεν μπορούν, όπως καταλαβαίνετε, να ανταγωνιστούν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τα μπακαλάκια της γειτονιάς. Και αυτό ακόμα περισσότερο. Θα μου πεις βεβαίως από την άλλη μεριά, του το έλεγα κιόλας, ότι κοίταξε να δεις, ο κόσμος πάει εκεί που θα βρει πιο φτηνά προϊόντα. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μην το ξεχνάτε, δύο εβδομάδες μείνανε για τη μεγάλη συναυλία, την ξεχωριστή συναυλία, την ετήσια συναυλία, το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Κανονίστε την πορεία σας, γιατί μετά θα τα πω, θα δούμε αργότερα όταν θα ανοίξουν και τα σούπερ μάρκετ. Α, τώρα που λέω και σούπερ μάρκετ, να το πω αυτό πριν πάμε σε διαφημίσεις. Να ξέρετε ότι υπάρχει και μία αγωνία. Χθες, τέλος πάντων, μου ήρθαν κάποιες πληροφορίες στα μικρά, τα μπακαλάκια που λέω εγώ. Και μάλιστα εκπρόσωπος με τον οποίο συνομίλησα μαζί του. Δεν θέλει να βγει στον αέρα, αλλά δεν έχει σημασία. Μου έλεγε ότι είναι που είναι, μου λέει, η αγορά συμπιεσμένη και ο μεγάλος τζίρος γίνεται στα σούπερ μάρκετ. Έρχεται και αυτή τώρα η διαδικασία, γιατί τα μικρά σούπερ μάρκετ δεν μπορούν, όπως καταλαβαίνετε, να ανταγωνιστούν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τα μπακαλάκια της γειτονιάς. Και αυτό ακόμα περισσότερο. Θα μου πεις βεβαίως από την άλλη μεριά, του το έλεγα κιόλας, ότι κοίταξε να δεις, ο κόσμος πάει εκεί που θα βρει πιο φτηνά προϊόντα. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Τώρα,

0: βέβαια από την άλλη μεριά του το έλεγα κιόλας ότι κοίταξε να δεις, ο κόσμος πάει εκεί που θα βρει πιο φτηνά προϊόντα. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μην το ξεχνάτε, 2 εβδομάδες μείνανε για τη μεγάλη συναυλία, την ξεχωριστή συναυλία, την ετήσια συναυλία, το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Κανονίστε την πορεία σας, γιατί μετά θα τρέχετε να βρείτε εισιτήρια και δεν θα βρείτε εισιτήρια. Άρα, ticketmaster.gr για τη συναυλία που φέτος αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, σε 2 εβδομάδες ακριβώς, στο Καλλιμάρμαρο το ραντεβού μας. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Όλες οι πληροφορίες για την μεγάλη αυτή μοναδική ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για την φροντίδα τους μετά τη δεντροφύτευσή τους, αλλά και για ένα σύνολο ενεργειών που στοχεύουν όπως πάντα στην προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. 2 ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
10: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
9: Γιάννης Τζούνος.
11: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
12: Και τελείωσε η υπόθεση.
9: Νότης Παπαδόπουλος.
13: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
9: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
14: Πώς εδώ ήτανε.
15: Γεια σας.
16: Καταπληκτικό.
0: Την καλημέρα μου σε όλους σας, 7 παρα 10 γυρίσαμε μετά τις διαφημίσεις. Την κέλα ήταν αυτή η ΑΕΚ, αλλά χθες σε καλό δρόμο είμαστε, έτσι. Γιατί η ΑΕΚ είσαι, που λέει και ένας φίλος μου, βεβαίως. Λοιπόν, 1-1 η ΑΕΚΑΡΑ. Άμα έτσι ξεκινάς, λοιπόν, στο 97 το γκολ. Στο 97 το γκολ. Βόλος Ηρακλής 1-1, Πανετολικός Καλαμάτα 2-0, Άρης Όφη 2-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1. Και σήμερα 7.30 ώρα το απόγευμα, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Προηγούνται με 2 νίκες ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός, ο Άρης και ο Ολυμπιακός. Και μετά είναι ο ΙΑΕΚ, ο Όφη και παρακάτω. Στην επόμενη αγωνιστική, Βόλος Ολυμπιακός το Σάββατο και ΑΕΚ Άρης. Την Κυριακή Ατρόμητος Καλαμάτα, Όφη Κηφισιά, Λεβαδιακός Πανετολικός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ωραία ντέρμπι, Πρώτη μπουκιά και κόκαλο. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και επίσης την άλλη Δευτέρα, 7 του μηνός, Αστέρας Τρίπολης, Ηρακλής. Αυτά για τα αθλητικά. Ο Έρμος ο Κωνσταντέλιας τι έπαθε, ρε παιδιά, να πούμε. Το γλωσσοφάγαν το παλικάρι. Δεν ξέρω, θα χάσει όλη τη σεζόν τώρα, δεν ξέρω. Έπαθε ρήξη χιαστού, το παλικάρι το Έρμο. Μακάρι να γίνει γρήγορα καλά. Βλέπω και μια

Φίλη ακροάτρια πρωί-πρωί του στέλνει για ένα μήνυμα. Εδώ πια είναι, φίλη μου, η Μέρη. Τον έφαγαν με το μάτι του στον Κωνσταντέλια. Άντε να επανέλθει, λέει τώρα το παιδί. Θα επανέλθει, τι να κάνει. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Παλαγιώτης από την Ηλιούπολη μου λέει: Ψάλτη, καλημέρα. Στα 70 μου χρόνια, λέει, δεν θυμάμαι ποτέ να μπορώ να αγοράσω με άνεση, λέει, προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Πάντα, λέει, ήταν ακριβά. Μεγάλη κουβέντα, λες, αγαπητέ Παναγιώτη. Καλημέρα. Ο Νίκος, εντωμεταξύ, μου λέει το εξής με αυτά που έλεγα νωρίτερα και για την ιστορία με τα γκράφιτι και τις σφραγίδες και τις μουτζούρες κλπ. Ταξιδεύω, μου λέει, Γιώργο, πολύ λόγω της δουλειάς. Αυτό το χάλι, λέει, με τα γκράφιτι δεν το έχω δει, λέει, πουθενά αλλού. Καλά, υπάρχει, δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Η έκταση του προβλήματος, κατά την άποψή μου, είναι πολύ μεγάλη. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτή η λογική. Το άλλος έχει ένα σπρέι και όπου βρει και ό,τι βρει, κάθεται. Μη σας πω τι γίνεται με τα σήματα κυκλοφορίας και με τα αυτοκόλλητα που βάζουν πάνω. Τι κακό πράγμα και αυτό, εντωμεταξύ. Στη γειτονιά μου πριν από μια εβδομάδα, που δεν είχε και κόσμο να σας πω την αλήθεια, έγινε ένα τροχαίο. Λοιπόν, και όταν φώναξαν, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές, σύγκρουση, έτσι, διασταύρωση των οδών κλπ. Υλικές ζημιές, και με το που φώναξαν τέλος πάντων και την τροχέα, παρόλο που δεν ήρθε, περάσαν από εκεί της Δίας κλπ. Διαπιστώσανε ότι στο stop που υπάρχει στη μία από τις δύο πλευρές, λοιπόν, είχαν βάλει μπόλικα αυτοκόλλητα και δεν φαίνεται τίποτα. Αλλά αυτή η κατάσταση πρέπει με κάποιον τρόπο, ρε παιδί μου, να αντιμετωπιστεί, λέει ο Νίκος. Και έχει δίκιο. Κάμερες παντού και τιμωρία, έτσι να πέσει. Να αρχίσουμε να βλέπουμε βελτίωση της κατάστασης. Παναγιώτη, καλημέρα. Χαιρετισμού στον παππού. Δεν ελπίζω να στεναχωρήθηκε ο παππούς για την ΑΕΚΑΡΑ. Καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα. Γεια σου, Βασίλη. Καλημέρα στην Κύπρο. Χαιρετισμού. Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει: Γυρίζουν οι Αθηναίοι και θα ρεμίσει η επαρχία, λέει, απ' όλα. Λέει ο Μιχάλης στο Ρέθυμνο. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο Μιχάλης. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Χαμός. Γεια σου, Γεωργία, καλημέρα. Η ακρίβεια, λέει, σίγουρα είναι μείζον ζήτημα σήμερα. Προφανώς. Νομίζω ότι από σήμερα το μεταξύ ξεκινάνε και οι δημοσκοπήσεις και κυλιόμενες και λοιπά, και θα μετρήσουν και το πριν και το μετά τις ανακοινώσεις του και τις ομιλίες, την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το άλλο Σάββατο είναι η ομιλία. 90 θα επαναλαμβάνω, 90 χρόνια, ε. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νόντα. Μου λέει, παρά το ότι συμφωνώ με τη γενική ιδέα, λέει, ως ομοσπονδία καταναλωτών, εκτός, λέει, από το να καταγράφει τις αυξήσεις, τι άλλο κάνουμε για να δείξουμε τη δυσαρέσκειά μας στη μέρα των πολυεθνικών? Τι συμβουλές μας δίνει ο κύριος Πρόεδρος? Ο κύριος Πρόεδρος διαπίστωσε αυτό που διαπιστώσαμε όλοι, αγαπητέ Νόντα, ότι δυστυχώς στον τόπο μας δεν έχουμε για κάποιους λόγους ανεπτυγμένο καταναλωτικό κίνημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικά. Να πω καλημέρα στον Νίκο στο Μοσχάτο, στην Ηρώς, την περιοχή του Γκίζη, τον Εύδωρο, το φίλο μου στο Ξυλόκαστρο, τη Δέσποινα στα Κάτω Πατήσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Δέσποινα στην Ελευσίνα, την Έφη στη Ζωφριά, τη Μαρία στο Χαλάνδρη, το Σωτήρι στην Αγία Παρασκευή. Πού είναι ο άνθρωπός μας τώρα στην Καβάλα, φίλη μας η κυρία Ελένη? Καλά, δεν λέω το όνομά της. Καλημέρα, κυρία Ελένη. Τι κάνετε, κυρία Ελένη, πώς είστε? Καλημέρα και στο Μαστροντίνο. Χαιρετισμούς. Η Καβάλα μου αρέσει πολύ, να σου πω. Αγαπητέ αδερφέ ημών, πολύ μου αρέσει η Καβάλα. Λοιπόν, να πω ότι φτάσαμε σχεδόν 4 λεπτά πριν από τις 7. Με ρωτάτε τι γίνεται με την κίνηση. Σε καλό δρόμο είμαστε. Δεν βλέπω εγώ σήμερα. Α, όχι. Εκεί στη Λεωφόρο Αθηνών έχει κινησούλα. Όχι πολύ, αλλά έχει κίνηση. Όχι, επαναλαμβάνω, την κίνηση την κανονική. Και στο ποτάμι που συνήθως τέτοια ώρα είναι φορτωμένο, βλέπω ελάχιστα πράγματα στο ρεύμα ανόδου. Δεν βλέπω κάτι παραπάνω όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Άρα κρατιόμαστε και με αυτή την ιστορία. Οι αγορές στην Ασία και γενικά στην Ανατολή που έχουν ανοίξει, στο κόκκινο τις βλέπω. Η Ιαπωνία υποχωρεί 1.13. Κάτω και το Hong Kong 0.65. Η Αυστραλία οριακή υποχώρηση του γενικού δείκτη 0.10. Τι γίνεται με το χρυσό? Ο χρυσός, παιδιά, είναι στα 4.472 δολάρια η ουγγιά. Έχει χάσει κάτι. Την περασμένη εβδομάδα ήμασταν στα 4.700. Τώρα είμαστε ελαφρώς χαμηλότερα στα ζητήματα αυτά. Θυμίζω ότι τη νύχτα είχαμε χτυπήματα των Αμερικανών στα στενά του Ορμούς, σε ένα νησί εκεί του
της Τεχεράνης, διότι εντόπισαν, λένε οι Αμερικανοί, τα λένε

0: μάλιστα ισχυρίζονται έτσι, ότι ήθελαν να ρίξουν νάρκες πάλι, λέει, οι Ιρανοί στα στενά του Ορμούς και τους πρόλαβαν. Και ανταπάντησαν τα χτυπήματα οι Ιρανοί μετά από περίπου ένα μήνα χτυπήματα. Θυμίζω, υπάρχουν τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινώσει οι Αμερικανοί, οικονομικά μέτρα. Δεν ξέρω βέβαια τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν αυτά στην οικονομία του Ιράν. Να σημειώσω μόνο ότι ο πληθωρισμός και εκεί είναι πάρα πολύ ψηλός. Η ισοτιμία, λέει, του νομίσματος είναι απέναντι στο αμερικανικό νόμισμα, είναι κάθε μέρα όλο και χειρότερη. Δηλαδή υποχωρεί το νόμισμα απέναντι στο αμερικανικό δολάριο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη, η οποία επέστρεψε. Η Μελάνια, που λέω κι εγώ. Και θα τα πούμε αμέσως μετά. Θα είναι εδώ και η κυρία Σούζη. Θα περάσουμε υπέροχο. Ο κύριος Κολιομιχάλης. Χάμος θα γίνει μέχρι τις 8 που θα κάνουμε και σήμερα παρέα. Την καλημέρα μου.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
8: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
12: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
14: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 31 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε ισχύ τίθεται

0: Πως σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κώδικους προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5% μέχρι και 30% ανά προϊόν. Η νέα πρωτοβουλία θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη όταν νωρίς χθες το απόγευμα εντόπισαν σε διαμέρισμα Airbnb στην Οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν ένας Έλληνας 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε δοχείο. Η 28χρονη ισχυρίστηκε ότι ήταν δικό της. Με διάμπερες τραύμα στον ώμο προσήλθε στις 2 παρα 20 τη νύχτα στα Επίγοντα στο Τζάνιο ένας άνδρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ισχυρίστηκε ότι 4 άτομα προσπάθησαν να τον επιβάσουν σε όχημα στην Οδό Γραβιά στην Αργυρούπολη και όταν εκείνος προσπάθησε να φύγει, τον πυροβόλησαν. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κυρινίας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Οι Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν χθες το βράδυ το νησί Λαράκ του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράνου αντίπεινα επιτέθηκαν τη νύχτα εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη νέα πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη μείωση των τιμών, η οποία τίθεται σε ισχύ από σήμερα. Θα διαρκέσει από 2 μέχρι 4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η εθνική πρωτοβουλία περιλαμβάνει περισσότερους από 1.600 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5 μέχρι και 30% ανά προϊόν. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Σήμερα εξαλλού αναμένεται να αποφασιστεί και το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο λύγει με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται σε παράτασή του για ένα μήνα. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως τρόφιμα είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, έκανε λόγο στην κυριακάτικη ανάρτησή του για χειροπιαστή ανακούφιση, ειδικά τώρα που ξεκινούν και τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς για πολλές οικογένειες. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε νέες εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Να ακούσουμε τον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες.
1: Δεν δέχομαι ότι η κυβέρνηση αμέριμνη παρακολουθεί και αμέτωχη ένα πρόβλημα. Έχουμε πάρει δέσμες λύσεων και παρεμβάσεων. Προφανώς αυτός ο αγώνας θέλει συνέχεια όσο η κρίση εκτείνεται. Είμαστε ετερόφωτοι. Δεν θα προσδιορίσει την πολιτική μας κανένα κόμμα του 5, του 10 ή του 12%. Ό,τι πούμε θα πρέπει μετά ο πολίτης να το δει στην τσέπη του και στο ταμείο του.
0: Στις τιμές των καυσίμων και στα μέτρα της κυβέρνησης, αναφέρθηκε ο Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπορών Καυσίμων.
2: Πρέπει η μείωση αυτή να γίνει άμεσα, γιατί τα αγαθά ξεφεύγουν, το παραγωγικό κόστος ανεβαίνει και επιβαρύνεται η τσέπη του καταναλωτή.
0: Η αντιπολίτευση επιχειρεί την ίδια ώρα να κοντίνει την απήχηση των εξαγγελιών, βάζοντας μπροστά συντάξεις, ακρίβεια και κόκκινα δάνεια, με το ΠΑΣΟΚ μετά την παρουσίαση του προγράμματος του για το ιδιωτικό χρέος να κατηγορεί την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για εξαπάτηση των δανειοληπτών. Την πλήρη απορρόφηση μέχρι το τέλος του έτους των κονδυλίων επιχορηγήσεων και δανείων από τα συνολικά 35,95 δις ευρώ που είχε στη διάθεση της η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης που τελειώνει σήμερα, προαναγγείλει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Κατσιδάκης, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης περί αποτυχίας της κυβέρνησης στο σχεδιασμό και την υλοποίησή του. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη όταν νωρίς χθες το απόγευμα εντόπισαν σε διαμέρισμα Airbnb στην Οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν Έλληνα 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του μαζί με τους δύο ανήλικους γιους της, την κόρη του 45χρονου και τον 25χρονο Αφγανό φίλο της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε ένα δοχείο. Όπως ισχυρίστηκε, 28χρονος στους αστυνομικούς ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Όλοι μεταφέρθηκαν στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αττικής.

0: Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πληρώμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς οσίδια και οδηγίες. Ήταν ανεπαρκής τόσο ο αριθμός των σωσιβίων όσο και η βοήθεια από το πλήρωμα, καθώς αναγκάστηκαν να πηδήξουν στη θάλασσα χωρίς οσίδια, ανέφεραν διασωθέντες. Τα αίτια του ναυαγίου παραμένουν ασαφή, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών ακούστηκε έκρηξη και το πλοίο άρχισε να βάζει νερά 20 με 25 λεπτά μετά την αναχώρησή του, χωρίς το πλήρωμα να αντιδράσει. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελ Αβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Ανησυχητική είναι η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα, στην Ελλάδα καταγράφονται 232 περιστατικά και 19 θάνατοι ως σήμερα. Το 60% των μολύνσεων εντοπίζεται στην Αττική, κυρίως στην Ανατολική Αττική και τα Βόρεια Προάστια, όπου 23 δήμοι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο πρόεδρος του ιδίου Θεόρος Μποδόρος Βασιλακόπουλος μίλησε για το θέμα, να τον ακούσουμε.
1: Εάν ένας νεαρός υγιής οργανισμός κολλήσει ιό του Δυτικού Νείλου, ακόμα και αν κάνει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, 99,9% θα αποθεραπευτεί πλήρως, ενώ ένας ηλικιωμένος άνθρωπος με πολλά προβλήματα υγείας έχει αυξημένες πιθανότητες να μην τα καταφέρει. Στους 100 ανθρώπους περίπου που θα κολλήσουν, ένας και αν, ίσως από τους 140, ένας αναπτύσσει συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που κολλάει ιό του Δυτικού Νείλου ούτε καν καταλαβαίνει ότι έχει νοσήσει, διότι δεν έχει κανένα σύμπτωμα.
0: Σε κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα αποδίδει τη διακοπή λειτουργίας της τηλεματικής της στάσης των λεωφορείων και των τρόλεϊ με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Αναφέρει πως από την πρώτη στιγμή γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρήχε τεχνική συνδρομή. Σημειώνεται πως το σύστημα τηλεματικής είχε τεθεί εκτός λειτουργίας από την 5η μέχρι και χθες. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα ένταση σημειώθηκε τη νύχτα στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ του Ιράν, όπου όπως υποστηρίξαν μέλη των φρουρών της Επανάστασης, ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης, αντίφυνα, επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Από την πλευρά του στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε πως αναχέτησε και κατέριψε 8 πυράβλους. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ. Το Μπρέντ καταγράφει άνοδο 2,3% και διαμορφώνεται στα 90,1 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό ενισχύεται κατά 2% και βρίσκεται στα 85,1 δολάρια ανά βαρέλι. Νέα πειρά κατά της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο εξαπέλυσε χθες το απόγευμα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, μιλώντας ουσιαστικά για 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος της Λευκοσίας και του Τελ Αβίβ. Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σιωπηλή όταν η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, κατέχει παράνομα τη μισή Κύπρο, ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όμως, όταν ο εβραϊκός λαός θέλει να ασκήσει το ιστορικό του δικαίωμα να χτίσει και να ζήσει στην πατρίδα των προγόνων του, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξορκίζεται, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου. Συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στην Κουρούτα Ηλίας ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Σε 4 συλλήψεις, σε Χανιά και Τολοακαρνανία προχώρησαν οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιανού από αμέλεια το τελευταίο 48ωρο και παραβάση των μέτρων πυροπροστασίας υπό συνθήκες ακραίου κινδύνου. Τους επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικά ύψους 10.400 ευρώ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30. Για ψεύδι Ολυμπιακό στα σενάρια, σύμφωνα με το οποία οι Ερυθρόλευκοι έχουν έρθει σε συμφωνία με τους Βάργκας και Πουέρτα. Το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, η οποία ιτήθηκε στον τελικό από τη Γαλλία με 3-0 σετ. Στην προημιτελική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών προκρίθηκε η Εθνική μας μετά την νίκη της επί της Γαλλίας με 3-0 σετ επίσης.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.

0: Στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
0: Ποιο μάτς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
0: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα, μεράνια, κυρίες και κύριοι. Τελευταία ημέρα του μήνα. Σιγά σιγά αρχίζει και η κίνηση, η οποία βεβαίως θα κορυφωθεί. Θα είμαστε πλέον στους ρυθμούς μας όταν ανοίξουν και τα σχολεία. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε αρκετή κίνηση τηρουμένων των αλλογιών στο λιμάνι του Πειραιά, από την Ιετιόνια ακτή πηγαίνοντας προς τον Άγιο Διονύσιο τα τρένα και εν συνεχεία μέσω της Κόνωνος προς την πλατεία Υποδαμίας. Κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού, συναντάμε κίνηση αυξημένη μετά τη λαχαναγορά του Ρέντι προς την Παραλιακή, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος, από όσο έχουμε μάθει μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Και βεβαίως στον Σκαραμαγκά, τόσο η λεωφόρος Χιστού όσο και η λεωφόρος Αθηνών από το ύψος του Δαφνιού προς τη λίμνη Κουμουνδούρου έχουν χαμηλές ταχύτητες και ελαφρύ μποτιλιάρισμα.
3: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλώς ήρθες.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης, καλώς ήρθες. Καλή σεζόν να έχουμε. Και καλό από καλό καιρό, όχι ακόμα καλό φθινόπωρο.
3: Όχι.
5: Έτσι. Λοιπόν, στην Αττική σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια, άνεμη βόρη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Τη Δευτέρα σήμερα, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, τα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια, με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, ενώ φαίνεται πως την Πέμπτη θα ενταθεί απογευματινή αστάθεια σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, συγγνώμη, την Πέμπτη στα ανατολικά. Μεράνια.
3: Ευχαριστώ, Χριστίνα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
6: Sky 100,3.

Το χωρισμό μας χάσαμε και οι δυο μας από κάτι. Και εσύ έχασες το χρόνο σου. Εσύ χασες το χρόνο σου. Μα εγώ καρδιάς κομμάτι.

0: Να ξέρετε ότι αυτό το τραγουδάκι που ακούτε είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα της νεολαίας στην Κρήτη. Και όχι μόνο στην Κρήτη. Μαθαίνω μάλιστα ότι ο συγκεκριμένος Αηδός, όταν θα έρθει η ώρα θα σας πω και περισσότερα πράγματα, κάνει και συναυλίες και λοιπά και γίνεται, λέει, της κολάσεως με το συγκεκριμένο τραγούδι. Μου το πρότεινε, να ξέρετε, φίλος ακροατής, όχι από την Κρήτη. Το λέω αυτό και το φίλο μου τον Κώστα, ο οποίος γενικότερα μου στέλνει πολύ ωραία τραγούδια κριτικά και τα ακούω όλα. Λοιπόν, αλλά αυτό μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ακούσατε ήδη την κυρία Χριστίνα Σούζου, η οποία επέστρεψε από τις διακοπές.
1: Καλημέρα, μισό. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, πρέπει να πω λοιπόν εικόνα, εγώ μεταφέρω εικόνα. Έχει μια αέρινη, ένα αέρινο μαύρισμα.
1: Ναι, είμαι ακόμα σε mood καλοκαιρινό.
0: Πάρα πολύ ωραίο αμφίεση, δεν περιγράφεται. Χαμογελαστή, σχετικά ξεκούραστη. Γιατί
1: ξεκούραστη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Να μην παραπονιέμαι.
0: Ναι, την περασμένη εβδομάδα που λείπατε, κυρία Χριστίνα, μας φάγαμε και τον καύσωνα.
1: Ναι.
0: Εδώ και λέγαμε.
1: Αυτό λέω. Με καύσωνα σας άφησα, με καύσωνα σας βρήκα. Δηλαδή, έλεος.
0: Η αλήθεια ήταν ότι τις τελευταίες μέρες. Το καταλάβατε, νιώσατε ότι και εσείς εκεί που ήσασταν. Είχαμε πολύ πράγμα, ρε παιδί.
1: Κοίτα, εμείς το βράδυ κοιμόμασταν όμως.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Εμείς δηλαδή, εδώ θέλω να πω, δεν είχαμε πολλά θέμα. Δηλαδή, το μεσημέρι έκανε ζέστη. Όμως, αν είχες λίγη σκιά και φύσαγε ένα ψηλό αέρα, ιδίως όταν φύσαγε άβρα,
0: ναι,
1: ήταν θάλασσα και ήταν θαύμα. Αλλά το βράδυ κοιμόμασταν. Καμιά μέρα δεν αντιμετωπίσαμε ουσιαστικό πρόβλημα.
0: Ναι. Εδώ στην Αθήνα τα σπίτια
1: στην Αθήνα θέλουμε ερκοντήσιο.
0: Έχουν ζεσταθεί πάρα πολύ, νομίζω το καταλαβαίνουμε, ναι, όλοι. Και παρότι ότι ψιλοέπεσε λίγο η θερμοκρασία.
1: Έπεσε, ναι.
0: Θέλει χρόνο τώρα τα σπίτια πάλι να δροσιστούν.
1: Σήκωσα τέντα, προσπάθησα να ανοίξω τα παράθυρα με το Σάββατο το πρωί που είχε έτσι και μια πολύ ωραία δροσιά. Αλλά το σπίτι, οι τείχοι ζεματάνε. Δεν είναι εύκολο.
0: Τώρα τι γίνεται, κύριε
1: Τώρα τι γίνεται. Η ζέστη συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα. Δεν θα είναι υπερβολές. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν θα δούμε 38 και 39 βαθμούς για την Αττική, μιλάω, που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά ένα 35-36. Από 34 μέχρι 36 θα το δούμε. Μποριαδάκι θα έχει όλη την εβδομάδα. Δεν θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο. Φαίνεται ότι θα ενισχυθεί την Πέμπτη. Πέμπτη και Παρασκευή να φτάσει στα 6 και το κάτω 7 μποφόρ, μέχρι 6 το Αιγαίο τις προηγούμενες ημέρες. Και εδώ στην Αττική το ίδιο. Και θερμοκρασία εκεί, στα ίδια επίπεδα σχεδόν όλες τις ημέρες. Η περισσότερη αστάθεια φαίνεται να είναι την Πέμπτη, σχεδόν σε όλα τα υπηρωτικά. Από κυματινή αστάθεια εννοώ. Ενώ την Τετάρτη θα είναι στα κεντρικά και βόρεια. Δευτέρα, Τρίτη και βόρεια, ορεινά. Ξέρεις τι είναι το πρόβλημα με αυτά. Από τους κεραυνούς υπάρχουν κεραυνοί οι οποίοι είναι χωρίς νερό. Δηλαδή θέλω να πω είναι ξηροί κεραυνοί. Αυτοί παίρνουν φωτιές. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Δηλαδή ότι έχουν πολλές φωτιές, έχουν ανάψει από κεραυνούς και έχουν απάνω στα πνεύματα. Ευτυχώς πιάνουν γρήγορα. Για να μην υπάρχει πρόβλημα. Ακόμα και στην Τύμφη που ήταν στα 1500 μέτρα, ξέρω εγώ πόσο ήταν, και αυτοί την έχουν σβήσει, τα νέρπουσαν. Αυτοί και για κάνα 2-3 μέρες.
0: Έχουμε πάθει ζημιά με τις έρπουσες πυρκαγιές.
1: Βέβαια. Αλλά ευτυχώς την πιάσανε γρήγορα, μπήκαν και κάτι τα σοκομάντος μέσα. Δηλαδή τώρα είναι 3 μέρες, χθες δεν είχε καπνό καθόλου.
0: Μπράβο.
1: Ήταν δύσκολα, πολύ δύσκολα τα πράγματα γενικά τον Αύγουστο, τέλος Ιουλίου, δηλαδή με Αύγουστο.
0: Ναι, αυτό.
1: Δύσκολο με τον πολύ αέρα και περιμέναμε να φτάσει 17 ομίλου.

0: μήνας, για να πούμε, επήρε την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου που είχε τα 10-11 μποφόρ με την πυρκαγιά στο δυτικά του νομού, μας πήρε παράθυρο από τα τροχόσπιτα.
1: Έφυγε. Με τόσο πολύ αέρα.
0: Μες τη νύχτα. Μες τη νύχτα. Όχι μέρα που τα είχαμε κλειστά και ξέραμε.
1: Κατάλαβα. Την νύχτα που πέφτηκε.
0: Την νύχτα που υποτίθεται ότι έπεφτε με μια ρηπή, πέταξε το παράθυρο. Είναι δυνατόν. Δηλαδή είναι, δεν μου είχε ξανασυμβεί.
1: Είναι δυνατόν κι όμως.
0: Πάντως τόσο αέρα στο θυμάρι, γενικά στα ανατολικά και νότια του νομού, και είχα να το δω χρόνια. Πολλά χρόνια.
1: Okay.
0: Δηλαδή να γίνει τραπεζάτος που λέμε, όχι καρεκλάτος, και αυτό τον έχουμε τακτικά. Να παίρνει, να θέλει να πάρει τραπέζι.
1: Ναι, να μεταφέρει αυτό, η δύναμή του,
0: να μπορεί να μεταφέρει αντικείμενο βαρύ. Είχα να το δω πάρα πολλά χρόνια.
1: Γενικά, ναι, ήταν. Ναι. Είχαμε. Παρά το γεγονός ότι δεν ήμασταν. Ήταν καλό το φετινό καλοκαίρι.
0: Σε γενικές γραμμές.
1: Τα τελειώματά
0: ναι.
1: του ζοριστήκαμε.
0: Ζοριστήκαμε ναι. Και πολύ μάλιστα. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα.
0: Όλα καλά.
1: Το καλό. Όλα καλά. Οδεύουμε σε πολύ καλό
0: δρόμο. Σε πολύ καλό δρόμο. Έτσι, μπράβο.
1: Καλή έναρξη.
0: Καλή εβδομάδα,
1: επίσης,
0: λοιπόν.
1: Επίσης, κυρία μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Κολιο Μιχάλη, ο οποίος επέστρεψε. Γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς του Δινοπόλου, καταλάβατε. Βλέπω ένα τροχείο να έχει γίνει εδώ στο τελειώματα, στο ρεύμα καθόδου του ποταμιού, και δημιουργεί ένα πρόβλημα στην κυκλοφορία. Από πού? Από εδώ, από το ύψος Αγίας Άνης και κάτω, όσοι κατεβαίνετε το ποτάμι, θα υπάρχει μια ανάσχεση. Τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα προς το τέλος, ακριβώς πάνω στον ανισόπεδο κόμβο εδώ που βγαίνει η λεωφόρο Ποσειδώνος. Έχει συμβεί κάτι. Αν υπάρχει κάποιος φίλος στην παρέα, παρακαλώ πάρα πολύ, 2-10-48-0-170-174, για να τα πούμε. Επίσης, κινησούλα βλέπω πρωί-πρωί και στο λιμάνι του Πειραιά. Και στην Πέτρου Ράλη, στο ρεύμα προς το κέντρο, βλέπω κινησούλα. Η λεωφόρος Αθηνών έχει, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο, έχει προβλήματα από το ύψος περίπου εκεί του Βοτανικού Κήπου Διομήδους και πηγαίνει. Βελτιώνονται τα πράγματα όμως σχετικά γρήγορα, και ανοίγει μετά την γνωστή λίμνη Κουμουνδούρου. Επειδή κάποιοι επιστρέφεται και από την Εθνική Οδό, τα πράγματα είναι καλά, δεν έχει κίνηση, δεν έχει πουθενά κίνηση η Εθνική Οδός Κορίνθου Ελευσίνας, περπατάτε πάρα πολύ καλά, και γενικότερα δεν βλέπω λίγα πράγματα επί της Κηφισίας, λίγο περισσότερο εκεί στη Μεσογείον, στο ύψος περίπου του Πενταγώνου. Αυτά. Δε, γενικά είμαστε σε αρκετά καλό δρόμο, πρέπει να πω. Λοιπόν, μετά τους τίτλους των ειδήσεων, θα κουβεντιάσουμε με την γνωστή και φίλη μας την Αντιδήμαρχο Χανίων σχετικά με τη ροή, τη μεταναστευτική ροή που υπάρχει στα νότια της Κρήτης. Όπως έμαθα χθες, φαίνεται ότι υπάρχουν νέα δρομολόγια τα οποία τα κυκλώματα σπρώχνουν εναντί βεβαίως ακριβού πινακίου. Όσους θέλουν να έρθουν, και υπάρχει από ό,τι καταλαβαίνω και μια μουρμούρα εκεί στα Χανιά για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν άλλοι χώροι υποδοχής του κόσμου αυτού. Όπως επίσης θέλω να σας πω, έμαθα από δικό μου άνθρωπο εκεί στις εγκαταστάσεις που υπάρχουν στον Οροπό, ότι πολλά προβλήματα βγάζουν οι Αιγύπτιοι σε σχέση με άλλες φυλές οι οποίες είναι στη χώρα μας. Η συμπεριφορά τους, λέει, είναι εξαιρετικά δύσκολη στην αντιμετώπιση τους. Και αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Εκεί υπάρχουν, λέει, επίσης και οικογένειες και με μικρά παιδιά, αλλά τα προβλήματα και τις εντάσεις, λέει, που καταγράφονται με τους Αιγύπτιους είναι, λέει, απερίγραπτα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε λίγο, προλαβαίνω, έχω λίγο χρόνο, πάμε λίγο στα μηνύματα. Η Ιωάννα στέλνει μηνύματα, μα νομίζω είπε η κυρία Σούζη και για την Αστάθεια, αλλά δεν υπάρχουν ζητήματα στην Πελοπόννησο, αγαπητοί μου φίλοι. Για τη Δυτική Ελλάδα, λέει, που πεθαίνουμε, λέει, από τη ζέστη, λέει, και την υγρασία, δεν ξέρουμε πότε αυτό θα περάσει. Νομίζω ότι ακολουθούν την ίδια διαδικασία που υπάρχουν και στις υπόλοιπες συνθήκες, στις υπόλοιπες περιοχές. Βασικά η αστάθεια που είπε η κυρία Σούζη πρέπει να κρατήσουμε, έτσι. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Για εδώ το Λεκανοπέδιο, γιατί είναι η μεγάλη μας περιοχή, ακούσατε τα νέα. Οι θερμοκρασίες θα είναι αρκετά ψηλές και για την εβδομάδα αυτή, όχι τόσο ψηλές, αλλά προβληματάκια θα έχουμε με τη ζέστη και κυρίως με τα σπίτια τα

0: οποία έχουν ζεσταθεί. Θέλω να επισημάνω και να υπογραμμίσω, γιατί έκανα κάποιες κουβέντες το Σαββατοκύριακο, και για το θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Τα μάτια σας 14, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με όλη τη σημασία της λέξης, πρέπει να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, παρά τους ψεκασμούς που γίνονται νυχτερινές ώρες με συστήματα, με αυτό, με εκείνο. Τα πράγματα είναι δύσκολα αρκετά. Και μάλιστα από αυτά τα οποία έβλεπα ως δεδομένα, όσοι έχουν προβλήματα υγείας πρέπει να προσέχουν ακόμα περισσότερο, δηλαδή άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, λέει, πάνω των 50, με υποκείμενα προβλήματα, ανοσοκατασταλμένοι, διαβητικοί, με καρδιακή αγκά, νοσήματα κλπ, το νου σας. Να ξέρετε ότι 1% ή και λιγότερο, λέει, όσων μολύνονται εμφανίζουν σοβαρή νόσο που προσβάλλει κυρίως, λέει, το νευρικό σύστημα. Τα συμπτώματα της σοβαρής νόσου περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, αποπροσανατολισμό και διαταραχές συμπεριφοράς. Αλλά επιμένω να λέω, μην, αν έχετε στάσιμα νερά στο μπαλκόνι ή στον κήπο κλπ, φορέστε μακριμάνικα ρούχα, όσο και αν αυτό είναι ιδιόρυθμο και ιδιαίτερο, σίτες, τα ειδικά σιτρονέλες και λοιπά, και για τα ζώα σας και για εσάς, για να περάσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο, η οποία έχει δρόμο ακόμα μπροστά της. Να είσαστε προσεκτικοί, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Τον εξώστη.
12: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
11: Και σχολιάζεις τους πάντες.
12: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
11: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
12: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
13: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί.

0: 100,3.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5 μέχρι 30% ανά προϊόν. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη, όταν νωρίς χθες το απόγευμα εντόπισαν σε διαμέρισμα Airbnb στην Οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας πως οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν ένας Έλληνας με την 28χρονη φίλη του. Κατά την έρευνα στο σπίτι εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε δοχείο. Υπογράφεται σήμερα στο Τελ Αβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερινίας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι οι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επειδή ρωτήσατε νωρίτερα για το τραγούδι το οποίο μεταδώσαμε και μας άρεσε αυτό και το ακούσατε στην έναρξη της δεύτερης ώρας, Αναστάσης Μπούκλης είναι ο τραγουδιστής, Κοντιλιές του χωρισμού, το άσμα. Το άσμα είναι 7 λεπτά του μεταξύ, παιδιά. Εντάξει, είπαμε ας πούμε, αλλά 7 λεπτά δεν μπορούμε να τα ακούσουμε τίποτα. Έτσι. Αλλά δίλεπτο το ακούμε, 2-2,5 λεπτά. Την καλημέρα μου. Να θυμίσω πριν πάμε στην καλεσμένη μας ότι σήμερα κλείνει και το Ταμείο Ανάκαμψης. Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Και γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα. Υπάρχει και πολιτική κόντρα για το τι απέδωσε το συγκεκριμένο ταμείο. Γίνονται απολογισμοί και γίνονται και ενστάσεις από τη μεριά της αντιπολίτευσης γύρω από το ταμείο το συγκεκριμένο. Η κυβέρνηση λέει ότι το ταμείο έφερε 11 μονάδες στο ΑΕΠ της χώρας και 550.000 θέσεις εργασίας. Και είδα και μια ανάρτηση που έκανε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σχετικά με την κριτική που ασκεί η αξιωματική αντιπολίτευση γύρω από το ζήτημα αυτό. Περιμένουμε αναλυτικά τα στοιχεία αυτά και βεβαίως δόθηκαν και κάποια στοιχεία νομίζω και από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ για έργα τα οποία ενώ αρχικά είχαν προγραμματιστεί τελικά βγήκαν από το συγκεκριμένο Ταμείο Ανάκαμψης γιατί δεν προλάβαιναν να υλοποιηθούν. Τώρα, δύο πράγματα ακόμα που θέλω να σας πω. Το ένα είναι ότι ξεκίνησαν τα παιδιά της τρίτης λυκείου φροντιστήρια. Κάποια φροντιστήρια μαθαίνω ξεκινάνε αύριο, αλλά εγώ εκεί στη γειτονιά μου, στο Μαρουσάκι, είδα το Σάββατο, τα ξυπνήσανε πρωί-πρωί τα παιδιά, ήτανε μεταξύ θωράς και αυθαρσίας 9 η ώρα για να ξεκινήσουν μαθήματα. Τα σχολεία ξεκινάνε 11, θυμίζω, 11 του Σεπτέμβρη, Παρασκευή. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω, γιατί μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και θα κάνω και μια κουβέντα πιο αναλυτική τις επόμενες μέρες, ελπίζω να τα καταφέρω. Με αφορμή μεγάλα έργα τα οποία γίνονται και τις ελλείψεις που υπάρχουν στα συνεργεία που χτίζουν. Λοιπόν, μαθαίνω ότι ψάχνουν να βρουν κόσμο να δουλέψει αρμόδιοι στους χώρους όπου υπάρχουν ή στις εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν μετανάστες, αλλά και βλέπω συνεργεία στα οποία είναι ανοιχτά και μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, γιατί ένα χρονικό διάστημα σταμάτησαν να δουλεύουν και επανήλθαν σιγά σιγά, ότι η πλειοψηφία είναι αλλοδαπή και μάλιστα μου λένε ότι είναι αρκετοί, λέει, από την Αίγυπτο που δουλεύουν εδώ σε συνεργεία οικοδομών. Γιατί δεν υπάρχουν, λέει, ή δεν αρκούν οι Έλληνες, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς έχουν φύγει, λέει, και στο εξωτερικό. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, την Αντιδήμαρχο Χανίαν, την κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, με αφορμή τις μεταναστευτικές ροές. Γιατί έχουμε και κάποιες αλλαγές και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, πρέπει να τις ακούσουμε κι αυτές. Τι κάνετε, κυρία Αντιδήμαρχε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Ψάλτη, και σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Τι γίνεται λοιπόν με τις ροές, αλλάξανε λοιπόν λίγο τα δρομολόγια.

0: Αθά.
1: Έχουν αλλάξει. Η αλήθεια είναι αυτή. Περισσότερο βλέπουμε να υπάρχει κινητικότητα προς τα ανατολικά της Κρήτης και κυρίως προς τους καλούς λιμένους του Ηρακλείου και την Ιεράπετρα. Σε αντίθεση με τη Γάβδο, φυσικά δεν έχει σταματήσει η ροή, όπως καταλαβαίνετε και εδώ, αλλά δεν είναι της ίδιας έντασης και συχνότητας όσο είναι προς την ανατολική Κρήτη.
0: Άρα, επειδή στη δική σας πλευρά, στο δικό σας κομμάτι που είναι και το πιο κοντινό κομμάτι σε σχέση με τον Μπρούκ, από όπου ξεκινάνε από ό,τι θυμάμαι, υπάρχουν εκεί και τα εναέρια, υπάρχουν και το λιμενικό κλπ. Άρα τους δυσκολεύει περισσότερο να τους εμποδίσουν να έρθουν. Άρα
1: πολύ
0: λοιπόν αποφάσισαν να κάνουν τώρα άλλα δρομολόγια προς την δυτική πλευρά της Κρήτης.
1: Κοιτάξτε, είναι αυτό που λέει ο σοφός λαός, παινία τέχνας κατεργάζεται.
0: Ναι.
1: Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση. Προφανώς λοιπόν, επειδή η επόπτευση των υδάτων διεθνών και εθνικών είναι μεγαλύτερη και σε ένταση,
0: ναι,
1: έχουν αποφασίσει να βρουν άλλο ρου και γι' αυτό προσανατολίζονται και λιμενίζονται προς την Ανατολική Κρήτη.
0: Mm-hmm. Εκεί υπάρχουν εγκαταστάσεις, κυρία Τσερβουδάκη, γιατί θυμάμαι
1: όχι,
0: ότι...
1: Όχι, ακόμα.
0: Ναι, θυμάμαι ότι στο Ηράκλειο γίνεται ακόμα κουβέντα.
1: Δυστυχώς για όλους δεν υπάρχει ακόμα η δομή στο Ηράκλειο, ενώ εδώ και καιρό ο υπουργός είχε πει ότι πρέπει να γίνουν δύο δομές, μία στην Ανατολική Κρήτη και δύο στο Ηράκλειο για να εξυπηρετεί Λασίθι Ηράκλειο και μία στη Δυτική Κρήτη για να εξυπηρετεί Χανιά Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Εν τούτης, το Ηράκλειο ακόμα, στο Ηράκλειο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
0: Άρα έρχονται σε εσάς, τι γίνεται, μεταφέρονται σε εσάς όσους...
1: Κάποιες φορές, ναι, δυστυχώς μεταφέρονται σε εμάς, ενώ δεν είναι δική μας αρμοδιότητα.
0: Mm-hmm. Πόσους φιλοξενείτε τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε 200, όπου 47 είναι των Χανίων της Γάβδου και άλλοι 150 που ήρθαν από το Ηράκλειο, γιατί ήταν η κατάσταση λίγο δύσκολη στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Οπότε
0: πρέπει να αντιδράμουμε. Τι εθνικότητες ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι άνδρες κατά κύριο λόγο?
1: Είναι άνδρες κατά κύριο λόγο. Στο Σουδάν, από το Σουδάν όσοι έρχονται, αρκετοί από αυτούς έχουν και τις οικογένειές τους.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε μία αύξηση των γυναικών.
0: Ναι.
1: Γιατί σας ξαναλέω, είναι με τις οικογένειές τους. Παρόλα τα αυτά, φυσικά το 90% περίπου των αφιχτέντων είναι άνδρες.
0: Ναι, έρχονται και Αιγύπτιοι σε αυτούς.
1: Έρχονται και Αιγύπτιοι, αλλά τώρα έχει μειωθεί ο αριθμός των Αιγυπτίων σχετικά, τουλάχιστον στα Χανιά, σχετικά με πέρυσι. Περισσότεροι είναι από το Σουδάν, Νότιο Σουδάν, όπου επικρατεί πόλεμος. Βεβαίως ακολουθεί η Αίγυπτος, Πακιστάν, Μπαγκλαντές και οι άλλες είναι μειοψηφίες.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Μετά μεταφέρονται, φεύγουν από εσάς?
1: Μετά μένουν ελάχιστα σε εμάς. Όσοι είναι να μεταφερθούν, κοιτάξτε, στην Αθήνα, Μαλακάσα, εκεί είναι η κατάσταση πιο εύκολη, φεύγουν πολύ γρήγορα. Αλλά και προς την Λέροπο, που φεύγουν με το πλοίο που έχει ναυλωθεί από το Υπουργείο με τη CZ.
0: Ναι.
1: Φεύγουν επίσης τα πολύ τακτικά, όμως όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες όπως τώρα που έχουμε 7-8 μποφόρ,
0: mm-hmm,
1: δεν είναι εύκολο για το πλοίο αυτό να ταξιδέψει σε τέτοιες συνθήκες στο Ανατολικό Αιγαίο. Και γι' αυτό μπορεί να μείνουν λίγες περισσότερες ημέρες. Δεν είναι προς το παρόν κάτι το οποίο μας απασχολεί, μας έχει δυσκολέψει. Αυτά ως προς την μεταγωγή με τη μεταφορά των μεταναστών.
0: Άντε να κάνω και το ερώτημα για τα οικονομικά. Τα παίρνετε τα λεφτά ή έχουμε χρωστούμενα?
1: Όχι, όχι, προς το παρόν τα έχουμε πάρει. Περιμένουμε το πέμπτο αίτημά μας. Έχουμε κάνει και αιτήματα για τα ανταποδοτικά. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Ναι. Η εγκατάσταση εκεί θα είναι η μόνιμη εγκατάσταση η δικιά σας?
1: Όταν λέτε μόνιμη, είναι προσωρινή φιλοξενία.
0: Ναι, προσωρινή αλλά μόνιμη. Θα καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή ότι όταν...
1: Ναι.
0: Δεν θα
1: μετακομίσει να φύγει.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι.
1: Έτσι, αλλά προς το παρόν τουλάχιστον αυτό είναι το σχέδιο. Ονομάζεται χώρος προσωρινής φιλοξενίας. Υποδεχόμαστε για λίγες μέρες εδώ τους μετανάστες, δίνουμε τις πρώτες
0: βοήθεια και λοιπά, ρούχα
1: ακριβώς,
0: και τα σχετικά.
1: Και η πρώτη καταγραφή που γίνεται από τους λιμενικούς προς το παρόν. Και μετά οι άνθρωποι αναχωρούν για ανάλογα με το προσφυγικό προφίλ που έχουν για τις δομές που πρέπει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Τερβουδάκη, και την καλημέρα μου.
1: Σας ευχαριστώ. Χαιρετισμούς, καλημέρα, να είστε καλά.
0: Χαιρετισμούς στην όμορφη πόλη σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ. Πριν πάω στο Κολιομιχάλη, ο οποίος επέστρεψε ο Κολιομιχάλης, μετά από αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι, να θυμηθώ να πω.

0: με βάση αυτά τα πλάνα που ενδεχομένως είδατε για έναν που βγήκε από τον ΒΟΑΚΟ, που εκεί υπήρχαν λέει μέτρα λόγω των έργων τα οποία γίνονται, έκανε προσπέραση γιατί δεν μπορούσε να πηγαίνει αργά και ξαναμπήκε μέσα, ενώ υπήρχαν λέει και τα σχετικά, πώς το λένε, αυτά που βάζουν ενδιαμέσως. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει στην Κρήτη, αλλά σας ομολογώ ότι πέρυσι που πήγα, τέλος πάντων εκεί που δεν είχε έργα, καταλάβαινες ξεκάθαρα ποιος είναι ντόπιος και ποιος είναι ο τουρίστας. Οι τουρίστες πηγαίνανε δεξιά, αργά και προσεκτικά. Οι ντόπιοι λοιπόν, ειδικά με τα αγροτικά, όσα είχαν παιδιά, όσα χιλιόμετρα σε οποιοδήποτε σημείο του δρόμου. Και επειδή είδα και κάποιες δηλώσεις που έκανε τέλος πάντων ένας που εκπροσωπεί ένα σύλλογο για τα τροχαία δυστυχήματα κλπ, ο οποίος είναι και κριτικός ο άνθρωπος, είπε τα αυτονόητα. Είπε ότι φαίνεται περίτρανα ότι αυτοί οι οποίοι δυστυχώς εμπλέκονται περισσότερες φορές είναι ντόπιοι. Και δυστυχώς έχουμε και δυστυχήματα στην υπόθεση αυτή. Δεν το κουβεντιάζω. Λοιπόν, ο κύριος Κολιομιχάλης επιτέλους στην παρέα μας. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, φίλε Γιώργο.
0: Καλώς ήρθες, καλώς επέστρεψες.
1: Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα. Βέβαια, με μένα επιστρέφει σιγά-σιγά και η κίνηση, όπως καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει, οκ, okay, λογικό.
1: Δεν έχουμε κάτι το τρομερό, τα ξέρεις εσύ τόσα χρόνια βέβαια. Δεν έχουμε κάτι το τρομερό. Με το που θα ανοίξουν τα σχολεία, θα είμαστε έτσι σε full πρόγραμμα, όπως λέμε. Προς το παρόν, να προσέξουν όσοι κατεβαίνουν την Κηφισού, τη λεωφόρο Κηφισού, γιατί στο ύψος του Ρέντι, ναι, μετά την Πέτρου Ράλι, δηλαδή, θα χρειαστεί να σταματήσουν. Okay. Στο επικίνδυνο ΕΣΑ. Ξέρεις ποιο
0: είναι. Ναι, μπροστά έχει ένα περίεργο δρόμο. Ναι.
1: Μάλιστα. Που δίνει πολλά ατυχήματα αυτό το σημείο. Προσέξτε, γιατί είχε γίνει, είχαμε μια κινητοποίηση τέλος πάντων χαμηλά στην Κηφισού. Μαζεύτηκαν αυτοκίνητα και τώρα δεν μπορούν να φύγουν από εκείνο το σημείο. Μεγάλη προσοχή λοιπόν, ύψος Ρέντι, κατεβαίνοντας το ποτάμι προς την παραλιακή. Ανεβαίνοντας το ποτάμι από τις τρεις γέφυρες προς τη Νέα Χαλκιδόνα, έχει λίγη κινησούλα. Όπως και στην κάθοδο της Μεσογείου κατά μήκος του Χολαργού. Αλλά βεβαίως τη μεγαλύτερη κίνηση θα τη συναντήσουν όσοι είναι στο Σκαραμαγκά. Και στη Σχιστού και στη Λεωφόρο Αθηνών προς τα έξω. Καλύτερη από ό,τι μας έχει συνηθίσει, αλλά είναι τα πρώτα δείγματα προς τον Σεπτέμβρη.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες τον κύριο Κολιομιχάλη. Πλέον στην παρέα μας καθημερινά, τέτοια ώρα θα τα λέμε αναλυτικά για τα της κίνησης. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε κάτι ακόμα να κουβεντιάσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη στην ΑΦΑΚ, το οποίο το βλέπω αγριεμένο στα μηνύματα του, χωρίς να καταλαβαίνω γιατί είναι αγριεμένος. Και έχω ακόμα έναν φίλο, τον Νίκος, ο οποίος λέει για την ιστορία του Δυτικού Νείλου, τον ιό κλπ. Έλεος λέει με την τρομοκράτηση, λέει για την ιστορία αυτή. Δεν είναι καθόλου τρομοκράτηση. Έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Αν εσύ, αγαπητέ Νίκο, θεωρείς το γεγονός ότι δεν σε νοιάζει να χάσεις έναν δικό σου άνθρωπο, πάω πάσο. Αλήθεια σου λέω. Έχουμε τόσους λόγους για να χάνουμε ανθρώπους και μάλιστα έβλεπα χθες στην Κυριακάτικη Καθημερινή και μου δίνει την ευκαιρία να το κουβεντιάσω, να πω μια κουβέντα. Έλεγε το εξής, είχε ένα ρεπορτάζ λοιπόν η εφημερίδα που έλεγε, λέει, ζούμε πιο πολύ αλλά όχι πιο υγιείς. Δηλαδή αυξήθηκε ο μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού. Το 1990 ο μέσος Έλληνας ανέμενε, λέει, 10 χρόνια ζωής σε κακή υγεία. Το 23 πήγαμε στα 11,9 χρόνια. Και βάζει κάποιες προϋποθέσεις. Πολύ ωραίο ρεπορτάζ για την ιστορία αυτή. Αν λοιπόν εσύ θεωρείς, αγαπητέ μου φίλε Νίκο, ότι είναι τρομοκράτηση και ότι η κινητοποίηση του μηχανισμού, όποια και αν είναι αυτή, είναι ίσονο σημασίας, εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη δική σου. Ένας λόγος παραπάνω, ειδικά στους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν και κάποια προβλήματα υγείας, κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να προκύψει και πώς μπορεί να χτυπήσει ο ιός αυτός κάποιον οργανισμό. Τώρα κατά τα άλλα, εσύ αποφασίζεις τι θα κάνεις, έτσι. Λοιπόν, τα είπαμε όλα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Στην παρέα μας ήταν ο κύριος Θόδωρος Καπράλος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και γενικός γραμματέας της Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Σήμερα τελειώνουν και οι εκπτώσεις. Πάμε.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια,

0: Δισδολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο match?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
7: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
6: Γιάννης Τζούνος.
8: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
9: Και τελείωσε η υπόθεση.
6: Νότης Παπαδόπουλος.
10: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
6: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
11: Πώς εδώ ήτανε.
12: Γεια σας.
13: Καταπληκτικό.
14: 10 λεπτά πριν από τις 8, καλημέρα Sky 100,3. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τελευταία μέρα του Αυγούστου σήμερα, από αύριο Σεπτέμβριο στη ζωή μας. Ο φίλος μου εκεί από την Καλλιθέα μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: μόλις μου ήρθε, λέει, παραπιστικό μήνυμα, λέει, SMS για το PIN της τράπεζας. Λέει: το έζησα κλπ. Τα μάτια σας 14, νομίζω ότι πλέον έχετε καταλάβει ότι υπάρχουν διάφοροι πονηροί οι οποίοι, ή τέλος πάντων συστήματα κλπ. Που σας ζητάνε προσωπικά στοιχεία και όλα εκείνα τα οποία θα κάνουν τη δουλειά τους πιο εύκολη για να σας πάρουν λεφτά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς ή για να κλέψουν κάποιους ηλικιωμένους. Τα μάτια σας 14, μην πιστεύετε κανέναν. Όποιος σας λέει, ξέρω εγώ, ότι θα γίνει διακοπή ρεύματος και πρέπει να μαζέψετε τα χρυσαφικά σας και ότι αυτά και ότι εκείνα και ότι πετάχτε τα απ' έξω, αυτά είναι όλα παραμύθια. Δεν υπάρχει κανείς που θα σας ζητήσει τέτοια πράγματα το νου σας. Να είστε προσεκτικοί. Λοιπόν, ο κύριος Θόδωρος Καπράλος στην παρέα μας, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Καπράλο, καλή εβδομάδα.
15: Καλημέρα και στο Άδη, καλημέρα και στο δράτες μας.
14: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Σήμερα τελευταία μέρα των εκπτώσεων και από ό,τι καταλαβαίνω στα μηνύματα που εκπέμπει γενικότερα η Συνομοσπονδία και εσείς μαζί, δοκιμάζονται οι αντοχές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βλέποντας και μια ανακοίνωση που βγάλατε εσείς, ότι η ανθεκτικότητα των μικρομεσαίων δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Κάθε μήνας με περιορισμένη κατανάλωση, αυξημένο λειτουργικό κόστος και μειωμένα περιθώρια κέρδους, δοκιμάζει αντοχές χιλιάδων οικογενειακών επιχειρήσεων. Βλέπω να λέτε. Τι γίνεται λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα και εν ώψη της ΔΕΦ, τι περιμένετε, κύριε Πρόεδρε?
15: Νομίζω ότι περιγράψατε το πλαίσιο ακριβώς. Τα μηνύματα που πήραμε από τις εκπτώσεις είναι δυστυχώς αυτά τα οποία περιγράψατε. Η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν κατέγραψε θετικά νούμερα. Και βέβαια, αν δούμε λίγο το, επειδή το ακούμε στη δημόσια συζήτηση ότι τα μακροοικονομικά στοιχεία πηγαίνουν καλά, είναι θετικά. Αυτό δεν μπορούμε να το ανοιχτούμε, ούτε να το μηδενίσουμε. Όμως η συνολική εικόνα της οικονομίας είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε καθημερινά και στο εμπόριο και γενικά στην επιχειρηματικότητα. Και τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, τα οποία επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Ερευνών της ΕΣΕ, το ΙΜΕΜΗ, έδειξε με τον πιο τρανό τρόπο ότι στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 ο κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου είχε μια σημαντική υποχώρηση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ενώ παρουσιάζεται σαν νούμερο 1,2 αυξημένο, Αν αποπληθωρήσουμε αυτά τα νούμερα, μιλάμε για μία πτώση στο 3,7. Και μάλιστα υπάρχει και ένα ακόμα πιο ανησυχητικό.

0: σενάριο, σε αυτό το, σε αυτή την έρευνα, ότι δεν μιλάμε πια μόνο για τις μικρότερες επιχειρήσεις οι οποίες πιέζονται. Ίσα μπορούμε να πούμε ότι οι πιο μεγάλες επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες έχουν καταγράψει ακόμα μεγαλύτερη πτώση, η οποία ξεπερνάει και το 6%, ενώ οι μικρομεσαίες ήταν περίπου στο 2,3%. Αυτό λοιπόν τι δείχνει? Δείχνει ότι δεν έχουμε να κάνουμε με αυτό που πολλές φορές παίρνουμε σαν απάντηση, ότι ξέρετε, αλλάζει η αγορά ή εν πάση περιπτώσει οι μικρότερες επιχειρήσεις δεν μπορούν να αντέξουν. Η αγορά πραγματικά αλλάζει, αλλά πρέπει να δούμε ότι υπάρχει μια κόμπωση κατανάλωσης. Μια κόμπωση κατανάλωσης η οποία εδράζεται βασικά στο γεγονός ότι η ελληνική οικογένεια φαίνεται να μην τα καταφέρνει και κάπου στα μέσα του μήνα να τελειώνουν τα χρήματα. Για να απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε για τη ΔΕΘ, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς όλη η χώρα περιμένει αυτές τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας, νομίζω ότι το εμπόριο γενικά πηγαίνει στη ΔΕΘ όχι με μια λίστα αιτημάτων αυτή τη στιγμή, αλλά θα έλεγα ότι έχουμε καταθέσει ένα τεκμηριωμένο πλαίσιο προτάσεων. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε κάνει μια κοστολογημένη μελέτη, ένα πολύ σοβαρό υπόδειγμα το οποίο έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο.
1: Άρα τι ζητάτε λοιπόν εσείς, κύριε Γαπώνα?
0: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε για τη φορολογία. Δηλαδή πρέπει να εξαιρεθεί το τεκμαρτό ή να εξαιρεθεί το λιανικό εμπόριο από την φορολόγηση με τον τεκμαρτό τρόπο. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή το εμπόριο να είναι ένας πλήρως ψηφιοποιημένος κλάδος, να είναι ελεγχόμενος με POS, με χρονικές συναλλαγές, με το My Data, με τη διασύνδεση ταμιακών μηχανών και όλα τα άλλα.
1: Ναι.
0: Μέσα και από την άλλη να μιλάμε για αυτό το αναχρονιστικό μέτρο της τεκμαρτής φορολόγησης. Επίσης, συντάμεται το τέλος της κατάχυσης του επιδέματος για τα νομικά πρόσωπα. Σίγουρα μιλάμε για την μείωση της προκαταβολής πόρου που στερεί ρευστότητα από ταμεία των επιχειρήσεων και την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και βέβαια για την επιβράβευση της φορολογικής συνέπειας των συνεπειών.
1: Ναι. Αυτό για το συνεπείς το λέει πολύ η κυβέρνηση, άρα καταλαβαίνω ότι εκεί θα ρίξει το βάρος της.
0: Εύχομαι να γίνει κάτι, γιατί πραγματικά ένα μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων έχει σηκώσει πολύ μεγάλο σταυρό τα τελευταία 15 χρόνια.
1: Τώρα, ναι, παρακαλώ, γιατί θέλω να ρωτήσω κάτι.
0: Να σας πω καταρχήν ότι πρέπει να κάνουμε μια παρέμβαση για τη ρευστότητα και ιδιωτικό χρέος. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει για τη ρύθμιση των οφειλών δεν είναι αρκετές. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε μια πιο μεγάλη ρύθμιση, η οποία να περιλαμβάνει και τα χρέη τα οποία είναι τα τρέχοντα, διότι αυτή η ρύθμιση που έχει εφαρμοστεί αυτή τη στιγμή μιλάει για τα χρέη που έχουν διαμορφωθεί μέχρι το 2023, και εδώ πρέπει να δούμε και το μεγάλο ζήτημα του λειτουργικού και του ψηφιακού κόστου, όπως αναφέρατε και εσείς στην εισαγωγή σας, είναι κάτι το οποίο ταλανίζει τις επιχειρήσεις.
1: Τι γίνεται με την ιστορία με τις πλατφόρμες τις κινέζικες και τα 3 ευρώ? Μαθαίνω ότι κάπως έχει αλλάξει το πράγμα. Βέβαια έχει αλλάξει και ο τρόπος και η συμπεριφορά του καταναλωτή, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και οι Κινέζοι λέει ανοίγουν, πώς το λένε, αποθήκες logistics, όπως λέει και ένας φίλος μου, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να προσπεράσουν όλη αυτή την ιστορία.
0: Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε πόσο καιρό συζητάμε, πόσα χρόνια συζητάμε αυτό το ζήτημα. Όλο αυτό το διάστημα οι Κινέζοι έχουν δουλέψει, έχουν ετοιμάσει την επόμενη μέρα, έχουν στήσει αρκετές αποθήκες μέσα στην Ευρώπη, ετοιμάζουν και επόμενες. Προχωρούν και στις εξαγορές ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, άρα είναι πολλά βήματα πριν από εμάς. Τι συμβεί με αυτά τα 3 ευρώ? Πρώτα απ' όλα έχουν αρχίσει να υπάρχουν κάποια έσοδα και στα τελωνεία και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα δημιούργησαν μία ανασάντωση τον πρώτο μήνα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει κάτσει η σκόνη ο καταναλωτής. Αυτό το οποίο κάνει έχει τελικά ψωνίζει, αλλά μάλλον με μεγαλύτερη απόδειξη. Δηλαδή προτιμά να αγοράσει περισσότερα προϊόντα για να επιμερίσει αυτό
1: το 3 ευρώ, ναι.
0: Το 3 ευρώ που έχει μπει. Φυσικά, όπως είχα πει και τότε όταν είχε εφαρμοστεί στη μεταξύ μας συζήτηση, νομίζω ότι είναι μια ασπιρίνη. Το φάρμακο είναι όταν θα υπάρχει μια πλήρης τελωνιακή. Ένα πλήρης τελωνιακός έλεγχος, να καταργηθεί το de minimis, να ελέγχονται όλα τα πακέτα. Άρα να επιβάλλεται οποιοδήποτε φόρος και δασμός που επιβάλλεται και στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, να επιβάλλεται και στις κινέζικες πλατφόρμες, ώστε να αρθεί αυτή η ανισότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Και κυρίως θα πρέπει να επενδύσουμε σαν Ευρώπη πάρα πολύ στους δειγματοληπτικούς ελέγχους, γιατί το βασικότερο απ' όλα είναι ότι τα προϊόντα αυτά δεν πληρούν σε αρκετές περιπτώσεις.
1: Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
0: και τις προδιαγραφές που βάζει η Ευρωπαϊκή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Καπράλο. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο κύριος Θόδωρος Καπράλος, Γενικός Γραμματέας της Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Ξαναλέω, σήμερα τέλος οι εκπτώσεις με μουρμούρα από τους εμπόρους. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και τα μηνύματα. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε είναι εδώ για το δικό του δίωρο και για τους επισκέπτες του. Καλημέρα σας.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Γιατί με την Pee-Wee νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
3: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του

0: Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Πόσα τα λίρα γυρεύει στο Περέα να με πας.
2: Η ώρα είναι 8.

0: 92,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συσχετίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2-4 μήνες, ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5% έως 30% ανά προϊόν. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Υπογράφεται σήμερα το πρωί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίσει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη το νωρίς χθες το απόγευμα. Εντόπισαν σε διαμέρισμα Airbnb στην Οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν. Στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν Έλληνα 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του, μαζί με τους δύο ανήλικους γιους της, την κόρη του 45χρονου και τον 25χρονο Αφγανό φίλο της. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων μία περιείχε το έμβριο μέσα σε ένα δοχείο. Όπως ισχυρίστηκε η 28χρονη στους αστυνομικούς, δικό της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι, ανοιχτά της κατεχόμενης Κυρηνίας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνώμοι, 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος

0: Ανιός και το πλήρωμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων, ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς σωσίβια και οδηγίες. Σε κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα, αποδίδει τη διακοπή λειτουργίας της τηλεματικής στις στάσεις των λεωφορείων και του τρόλεϊ με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Αναφέρει πως από την πρώτη στιγμή γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρήχε τεχνική συνδρομή. Νέα ένταση σημειώθηκε τη νύχτα στα στενά του Ορμούζ. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμού στο νησί Λαράκ του Ιράν, καθώς όπως υποστήριξαν, μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ως αντίπεινα επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Επίσης, οι Ιρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με δεκάδες ντρόνς εναντίον στρατιωτικής βάσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30 το απόγευμα. Το ασημένιο μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, η οποία ιτήθηκε στον τελικό από τη Γαλλία με 3-0 σετ. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
6: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
7: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλία στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα.
8: Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας.
7: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνό

λύσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Α 88,6.

σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 8 και ξεκινάμε παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο στους 88 και 6. Βασίλης Ιωάννης στο μικρόφωνο, ξεκινάμε από τώρα και πάμε μαζί μέχρι και τις 9.30. Σήμερα, Δευτέρα 31 του Αυγούστου, τελευταία ημέρα του μήνα, τελευταία ημέρα ημερολογιακά του καλοκαιριού. Σήμερα, λέει, είναι η ανάμνηση της καταθέσεως της Αγίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και σήμερα, λέει, επίσης, είναι η Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή. Σαν σήμερα, το 1922, χρονιά σταθμός για την ιστορία των Ελλήνων. Η ελληνική και η αρμενική συνοικία στη Σμύρνη καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές αρχές της πόλης. Οι οποίες ακόμα και τώρα δεν το παραδέχονται και λένε ότι την φωτιά την έβαλαν οι Έλληνες που έφευγαν. Η 11η μεραρχία υπό τον υποστράτηγο Νικόρα Οκλαδά, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους. Ένα χρόνο αργότερα, το 1923, οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα. Από παντού χτυπήματα. Σαν σήμερα το 1980 ιδρύεται στο Γκντάνσκ της Πολωνίας το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα με την ονομασία Αλληλεγγύη. Το οποίο, υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου γνωστού Λεχ Βαλέσα, θα συμβάλλει καθοριστικά στην πτώση του κομμουνισμού στη χώρα. Σαν σήμερα το 1997, σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι σκοτώνεται η πριγκίπισσα Νταϊάννα μαζί με τον σύντροφό της, τον Ντόντι Αλφαγέτ, και τον οδηγό της, μοιραίας Μερσεντές, ενώ τραυματίζεται ο σωματοφύλακάς της. Τέλος, αν σήμερα το 2003, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον μπάγκο της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Ιωνικό και γίνεται ο προπονητής με τη μακροβιότερη θητεία. Ο συνολικός απολογισμός στον μπάγκο στην ΑΕΚ, έτσι, είναι 194 νίκες, 62 ισοπαλίες και 44 ήττες. Καθόλου άσχημα.

Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού, τα της θερμοκρασίας στην ουσία. Και σήμερα θα έχει ζέστη, αλλά όχι τόσο πολύ. Σήμερα το ανώτερο της θερμοκρασίας είναι 29 βαθμοί Κελσίου. Η ίδια περίπου κατάσταση και τις επόμενες ημέρες που ακολουθούν, 29, 30, κάπου εκεί θα κοιμανθούμε. Στο τέλος της εβδομάδας όμως θα τσιμπήσει και όλο και παραπάνω και θα φτάσει μέχρι και τους 34. 34 με συννεφιές όμως, γιατί δεν θα έχουμε καθαρό ουρανό. Συννεφιές, αλλά και τίποτα παραπάνω. Δεν υπάρχει ένδειξη ή πρόβλεψη για βροχή. Αυτά με την πρόβλεψη των καιρικών συνθήκων στην περιοχή μας. Πάμε στα θεματάκια μας. Ξεκινώντας ότι και πάλι, είτε σταματάνε είτε όχι, δεν το πιστεύουμε πλέον καθόλου, όταν λένε ότι σταματάνε, εκεί στον Περσικό κόλπο. Με την πρώτη ευκαιρία, οι βόμβες πέφτουν. Είναι, από ό,τι φαίνεται, μία πληγή που άνοιξε και δεν πρόκειται να σταματήσει εύκολα. Και ξεκίνησε εντυπωσιακά, θυμάστε, με τον βομβαρδισμό του σημείου που ήταν εκεί η Ιρανική ηγεσία, και αυτό πίστευαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ισραήλ, ότι θα κλονίσει τόσο πολύ το Ιράν έτσι ώστε στην ουσία να παραδοθεί, κάτι που δεν προέκυψε. Και τώρα έχουμε αυτά. Όχι ότι δείχαμε άλλα, βλέπε Ουκρανία, όπου εκεί ο Βλαδίμηρος είναι θυμωμένος, λέει. Είναι θυμωμένος γιατί βεβαίως και με τη στήριξη και τη βοήθεια των Δυτικών και κυρίως της Ευρώπης, οι Ουκρανοί όχι μόνο αντιστέκονται, αλλά τώρα πλέον έχουν αποκτήσει και τεχνολογία για πλήγματα πάρα πολλά χιλιάδες χιλιόμετρα στο εσωτερικό της Ρωσίας. Αυτό ως μεγάλη δύναμη δεν το δέχονται και τώρα, λέει, ετοιμάζονται για αντίπινα. Όπου αντίπινα, βάλτε απώλειες σε υποδομές και σε ανθρώπινες ζωές. Όχι στρατιωτών κυρίως, αλλά άμαχου πληθυσμού. Αυτή είναι η τραγωδία. Τώρα στα υπόλοιπα. Σήμερα, λέει, έχουμε την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Η ασπίδα αυτή είναι ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας που αναμένεται να ενισχύσει, να εκτοξεύσει κατά άλλους τις δυνατότητες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε ό,τι αφορά την αεράμινα. Και ελπίζω μέσα σε αυτό το σύστημα, από ό,τι φαίνεται έτσι είναι, να υπάρχουν και δυνατότητες κατάρριψης ή αντιμετώπισης ντρόουν, έτσι ώστε όταν σηκώνουν οι Τούρκοι, προφανώς για να προκαλέσουν ένα δικό τους ντρόουν, και όταν λέμε ντρόουν δεν μιλάμε για αυτά τα μικρά ντρόουν που βλέπουμε στην Ουκρανία, μιλάμε μεγάλων διαστάσεων, σαν ένα μικρό αεροσκάφος, να το πούμε έτσι. Όταν λοιπόν το σηκώνουν αυτό, να υπάρχει δυνατότητα να έχουμε αντίμετρα και σε κάποιο άλλο επίπεδο, όταν δεν συμμορφώνεται, γιατί όχι και κατάρριψη, με ηλεκτρονικά μέσα. Είναι κάτι που δεν το θέλουν, εννοείται, οι Τούρκοι. Είναι κάτι που η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος, θα το πληρώσει με 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Καθόλου, μάλλον, έτσι, φθηνή

η υπόθεση αυτή, αλλά απαραίτητη για την άμυνα της χώρας μας. Τους Τούρκους έχουμε απέναντι, όχι τους Βέλγους και τους Ολλανδούς. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, η οποία, ναι, δυστυχώς κοστίζει. Στα δικά μας, σήμερα είναι μια ημέρα που την περιμέναμε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Ο λόγος για τη μείωση τιμών από 5 έως, λέει, και 30% σε 1.600 κωδικούς προϊόντων στήθεται σε εφαρμογή από σήμερα αυτή η συμφωνία κυρίων μεταξύ, δηλαδή, του κράτους και των εταιριών. Δηλαδή τις βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων ή και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά στη μεγάλη προσπάθεια για την μείωση των τιμών, τη μείωση του πληθωρισμού σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή των τροφίμων. Κάποιοι μιλούν για ανάσα, κάποιοι μιλούν για ανέκδοτο. Θα το δούμε και θα το κρίνουμε. Θα δούμε ποιες είναι αυτές οι μειώσεις, πού, σε ποια προϊόντα και αν τελικά κάνουν τη διαφορά ή δεν είναι, αν είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι από την πλευρά της κυβέρνησης. Εδώ όμως το σημαντικό είναι ότι και από την άλλη πλευρά, δηλαδή από την πλευρά και των σούπερ μάρκετ και των βιομηχανιών, υπάρχει αυτή η συμφωνία. Και αυτοί καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος ζορίζεται και αυτοί αντιλαμβάνονται ότι η κίνηση, ο τζίρος σε βασικά καταναλωτικά αγαθά δεν είναι αυτός που πρέπει να είναι. Και συνεπώς συμμορφώνονται. Και όλα αυτά δείγμα της κατάστασης που επικρατεί, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο θα έλεγα, αλλά εμείς κοιτάμε τα δικά μας. Εμείς κοιτάμε να δούμε και θέλουμε να έχουμε την στήριξη της κυβέρνησής μας για τέτοιου είδους ζητήματα. Και όχι μόνο.

Περνάμε τώρα στα απολύτως δικά μας. Όχι πως αυτά δεν είναι, αλλά εδώ, τα της τοπικής επικαιρότητας. Όπως λέγαμε εδώ και πολύ καιρό, όταν θα πλησιάζει η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, θα έχουμε και πολλές επισκέψεις στελεχών της κυβέρνησης. Από την τοπική Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, ανακοινώθηκε το πρόγραμμα επισκέψεων στελεχών της κυβέρνησης για αυτή την εβδομάδα.

έχουμε και λέμε. Κάποια πράγματα σας τα είπαμε και από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Τώρα, επαναλαμβάνω, είναι πιο επίσημα. Γιατί η τοπική Νέα Δημοκρατία τα ανακοίνωσε. Στο πλαίσιο λοιπόν των επισκέψεων των στελεχών σε διάφορα σημεία και όχι μόνο στην Καβάλα, στη Βόρεια Ελλάδα, σήμερα Δευτέρα, 31 του Αυγούστου, θα έχουμε την ευκαιρία να υποδεχθούμε τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα φορολογικής πολιτικής, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Θα έρθει στο αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος, θα πάει στο Δήμο του Νέστου να συναντήσει εκεί τον Δήμαρχο το Σάββατο Μιχαηλίδη, θα έρθει εδώ στην Καβάλα, θα πάει κατευθείαν στον Μητροπολίτη, μετά θα συναντήσει στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τοπικούς φορείς, θα πάει και στον Δήμαρχο, θα πάει και στον Αντιπεριφερειάρχη, θα είναι μια πλήρης ημέρα και στο τέλος, το απογευματάκι, θα δώσει και συνέντευξη τύπου. Την Τετάρτη, 2 του Σεπτεμβρίου, εδώ δεν είναι, της Μενδώνη βλέπω.

ναι, η Λίνα Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, είναι αύριο, 1η του Σεπτεμβρίου, για να, είναι, για να παραδώσει το έργο εκεί στους Φιλίππους, στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων.

Ναι, ακριβώς. Αύριο λοιπόν, για να τα πάρουμε ημερολογιακά, για να μην χάσουμε τη σειρά. Αύριο θα βρίσκεται στην Καβάλα, προκειμένου να αποδώσει στο κοινό σημαντικά έργα που υλοποιήθηκαν στο αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και στην κάτω πόλη της Καβάλας. Η πρώτη εκδήλωση, για μιλάμε για την Ελίνα Μενδώνη, έτσι, για αύριο, θα πραγματοποιηθεί στις 6 στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και αφορά την ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης του χώρου, την πρώτη φάση αποκατάστασης Βασιλικής Β, καθώς και το έργο πυρόσβεσης για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου. Στη συνέχεια, στις 8, η Υπουργός θα μεταβεί στην πύλη 12, στην οδό Λάμπρου Κατσόνη, όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για την απόδοση των έργων αποκατάστασης στην οχύρωση της κάτω πόλης, δηλαδή στο οικόπεδο Κρέη, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Μετά, από όλα αυτά, θα πάει και στη Νέα Καρβάλη, όπου εκεί, μετά την απόδοση των έργων, θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα καταγραφής και ψηφιακής τεκμηρίωσης των συλλογών του Κέντρου Καπαδοκικών Μελετών Ιναζιανζός. Αυτά για την αυριανή ημέρα για την Υπουργό Πολιτισμού, την πανίσχυρη Υπουργό Πολιτισμού. Όλοι αλλάζουν στην κυβέρνηση, όλοι όμως, η Μενδώνη παραμένει.

πάμε τώρα στους υπόλοιπους. Μεθαύριο, Τετάρτη, 2 του Σεπτεμβρίου, στην Καβάλα θα βρίσκεται η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σουκούλη και ο Υφυπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κώστας Βλάσης. Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, στην Καβάλα θα είναι ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, καθώς και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης. Τέλος, την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου, στην Καβάλα θα βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Αυτά σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα των επισκέψεων των κυβερνητικών στελεχών, εν όψη βεβαίως και της παρουσίας του Πρωθυπουργού και της ανακοίνωσης των μέτρων στήριξης στην ελληνική κοινωνία, που το ποσό αυτό τώρα πλέον έχει οριστεί, είναι συγκεκριμένο. Κάποιοι λέγανε για 1,5, κάποιοι λέγανε για 1,9, για 2. Είναι κοστολογημένο στα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και λίγο πολύ το περίγραμμα αυτών, των παροχών να το πούμε έτσι, το γνωρίζουμε. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Τώρα βεβαίως θέλω να το κάνω αυτό το σχόλιο. Ξέρετε, στο πλαίσιο της επίσκεψης εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, που είναι η αχίλλειος πτέρνα της Νέας Δημοκρατίας λόγω και της παρουσίας κομμάτων στα δεξιά, Βελόπουλος, Λατινοπούλου, Νίκη, θέλουν να δώσουν περισσότερη έμφαση για να μεγαλώσουν τα ποσοστά τους εν ώψη των εκλογών. Και υπάρχει και αυτή η θεμητή, έτσι, επικοινωνιακή καταιγίδα, θα έλεγα, για το τι είπε και τι κάνει ο Πρωθυπουργός, και να το δείχνουν σε στιγμές χαλάρωσης και οτιδήποτε άλλο. Και τι ήταν να το πει, τι ήταν να αναφέρει ο Πρωθυπουργός το όνομα Ντέλιας, του Κωνσταντέλια, στο αυτοκίνητο που το μετέφερε από το αεροδρόμιο στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε ένα βιντεάκι που έλεγε, τέλος πάντων, και μιλούσε με κάποιον ή μάλλον με την κάμερα, στην κάμερα τα έλεγε, και έλεγε ότι με το που κατέβηκα άνοιξε ένα ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη για να δω με τι ασχολείται ο κόσμος, ποια είναι η θεματολογία.

υγεία, η επικαιρότητα στην πόλη. Και υπήρχε, λέει, ένας φίλαθρος του ΠΑΟΚ που έλεγε: «Τι μας ενδιαφέρει τώρα τα μέτρα στήριξης εδώ, οι παροχές του Μητσοτάκη. Εμείς θέλουμε τον Τέλια». Και απαντάει, σχολιάζει ο Μητσοτάκης: «Για τον Τέλια δεν μπορώ να κάνω κάτι». Και επαναλαμβάνω, τι ήταν να το αναφέρει. Λίγες ώρες αργότερα, ο Τέλιας, Κωνσταντέλιας, ήταν από τους καλύτερους παίκτες στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ, έβαλε γκολ και τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο, χιαστός παρακαλώ, με αποτέλεσμα να χάσει όλη τη χρονιά. Μια μεταγραφή που σίγουρα θα έκανε αίσθηση, γιατί ο Τέλιας ξεχώριζε στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν το συζητάμε, αλλά φάνηκε ότι ξεχωρίζει και στο γερμανικό. Αλλά αυτά γίνονται στο ποδόσφαιρο και τώρα είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί θα το συνδέσουν το ένα με το άλλο. Με το κακό το μάτι, καταλαβαίνετε. Και εδώ χαριτολογούμε, έτσι. Μην τα πάρετε σαν σοβαρά. Αλλάζουμε θέμα. Εννοείται πως με όλα αυτά θα ασχολούμαστε μέχρι και την ΔΕΘ, μέχρι και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Θα είμαστε στο επίκεντρο εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Θα νιώσουμε ότι μας προσέχουν. Ότι αν όντως μας προσέχουν, είναι μια μεγάλη, πολύ μεγάλη συζήτηση. Πάμε τώρα να δούμε κάποια πράγματα που μας έρχονται από την προηγούμενη εβδομάδα, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Και ένα event που είχαμε το βράδυ της Πέμπτης είναι αυτό το Καβάλα Shopping Night. Κάποια πράγματα εκεί πήγαν καλά, κάποια όχι. Είχε αρκετό κόσμο από ό,τι πληροφορήθηκα στο κέντρο της πόλης. Υπήρχαν και προσφορές από τα καταστήματα, με στόχο να κατεβεί ο κόσμος. Υπήρχε αρκετός κόσμος και στην... εκεί στο πάρκο της Δημαρχίας, στις Σημαίες, με ένα event μουσικό που γινόταν. Αλλά αντιθέτως δεν υπήρχε κόσμος στο άλλο event, την ίδια ώρα, στην κεντρική πλατεία. Μία DJ εκεί έβαζε μουσική και ο κόσμος ήταν ελάχιστος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα πλέον πιστεύω ότι λίγο πολύ ξέρουμε και οι Σωματεμπορικό Σύλλογο ξέρουν που θα κινούνται και θα πάρουν τις ανάλογες αποφάσεις για τις επόμενες εκδηλώσεις που προγραμματίζουν, έτσι ώστε να κατεβεί ο κόσμος κάτω και να ψωνίσει, να καταναλώσει. Είχαμε και τις επαφές, για να αλλάξουμε θέμα, των τοπικών θεσμικών παραγόντων και με τον Πρωθυπουργό. Ήταν αυτή η σύσκεψη με τους δημάρχους, που κάθε δήμαρχος έβαζε τα ζητήματά του. Υπάρχει και ένα ισταντανέ, να το πούμε έτσι, μια είδηση που αφορά για την αποζημίωση των αγροτών για τα τενάγη, τα πλημμυρισμένα τενάγη. Αυτό ήταν ένα αίτημα του δημάρχου του Παγκαίου, του Φίλιππου του Αναστασιάδη. Το έθεσε και αμέσως ο Πρωθυπουργός λέει, γιατί μας το μετέφερε μέσω κοινωνικής δικτύωσης από το Δήμο του Παγκαίου, είπε: «Δήμαρχε, ανακοίνωσέ το, οι αποζημιώσεις έχουν εγκριθεί και θα δοθούν στους αγρότες». Επίσης, ένα κοινό αίτημα Καβάλας και Δράμας είναι η ολοκλήρωση, το κομμάτι τέλος πάντων του περίφημου Ε61, που δεν είναι ο Ε61, μην φανταστείτε ότι είναι Καβάλα Δράμα, είναι ένας κάθωνας άξονας που έρχεται από τα Βαλκάνια και καταλήγει στην Καβάλα. Εμείς θέλουμε να ολοκληρωθεί το κομμάτι Δράμα Καβάλα. Και εδώ υπάρχουν υποσχέσεις, αλλά έχω να παρατηρήσω ότι και τα προηγούμενα χρόνια υποσχέσεις είχαμε και τώρα αυτό που έχουμε ως πραγματικότητα είναι κάποια λίγα χιλιόμετρα όπου φαίνεται ότι είχε γίνει δουλειά, κυρίως από την άλλη πλευρά του αεροδρομίου του Αμυγδαλεώνα, το Λιβύα. Αλλά μέχρι εκεί. Και θυμάμαι και άλλες παρουσίες του Πρωθυπουργού εδώ στην περιοχή που πήγε και πήγαινε εκεί για να επιθεωρήσει το έργο και να πει ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί κτλ. Τα
Τώρα μένουμε και πάλι στις δηλώσεις και τις υποσχέσεις.

ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά θα υλοποιηθούν. Και μιλάμε για έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο, έτσι, που θα ενώνει Καβάλα και Δράμα. Αλλά για να σας προετοιμάσω, γιατί κάποιοι που το λέω δεν το ξέρουν και εκπλήσονται, ότι αυτός ο αυτοκινητόδρομος θα έχει και τίμημα η χρήση του. Κοινώς, θα έχει διόδια. Αλλά από την άλλη, αν βρεθείς σε ένα μποτιλιάρισμα εκεί στον Αμυγδαλαιώνα ή αν και εφόσον υπάρχει μια παράσταση στους Φιλίππους, λες καλύτερα να τα δώσω παρά να είμαι σε αυτή, σε αυτή την κατάσταση, να περιμένω σιγά σιγά. Τώρα, μιας και είπαμε Φιλίππους, να μιλήσουμε και για την παράσταση Τροάδες που είχαμε το Σάββατο στον Αρχαιολογικό Χώρο των Φιλίππων, στο Αρχαίο Θέατρο μάλλον των Φιλίππων, όπου, ναι, δεν το είδαμε, δεν την είδαμε την παράσταση, αλλά όποιους ρωτήσαμε και όποιοι ανέβασαν κάποια κριτική, να το πούμε, άποψη για την παράσταση, μίλησαν με τα καλύτερα λόγια.

Πάμε τώρα λίγο και στον κόμβο εδώ, το Πανεπιστήμιο της Καβάλας του Δημοκρητίου, όπου φαίνεται ότι έχουμε εξελίξεις. Εξελίξεις σε κάποια άλλα έργα που τα περιμένουμε. Υπάρχουν κάποια έργα αναβάθμισης των υποδομών, είναι απαραίτητες στην Πανεπιστημιούπολη. Έχει αφαιθεί στο χρόνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πέρα από κάποιες άλλες παρεμβάσεις που έχουν γίνει και δρομολογούνται, το επόμενο βήμα είναι οι φοιτητικές εστίες, που είναι σε μαύρο χάλι, σε κακό χάλι. Κοινώς, οριακά ζεις κάπου εκεί μέσα. 1,2 εκατομμύρια λοιπόν ευρώ θα πέσουν για την ανακαίνιση αυτών των εστιών και ειδικότερα για την εστία 3, λέει. Ανακοινώθηκε από την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη. Πάμε τώρα σε αυτά που μας είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας, ο Άγγελος Βλάχος, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Η κουβέντα έγινε για την κρουαζιέρα. Αύριο, αν θυμάμαι καλά, τώρα είμαι πρόχειρος, είδα το πρόγραμμα, αλλά δεν το σημείωσα. Αύριο, δύο τιμινούς, κατά πάσα πιθανότητα, θα έχουμε κρουαζιερόπλοιο στην Καβάλα, στο λιμάνι. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή δεν το σημείωσα, δεν έγραψα και το όνομα του κρουαζιερόπλοιου. Από μνήμης δηλαδή είναι αυτό που σας λέω. Με αφορμή λοιπόν τον τουρισμό κρουαζιέρας, μας είπε ο κύριος Βλάχος ότι επικυρώθηκε μια συμφωνία με μια μεγάλη εταιρεία παγκόσμιας εμβέλειας στο κομμάτι του κρουαζιέρας για 27 αφίξεις δικών της κρουαζιεροπλοίων, 3 στον αριθμό, στο λιμάνι της Καβάλας το 2027, τον επόμενο χρόνο. Και ποιο είναι το ιδιαίτερο αυτής της συμφωνίας? Είναι ότι αυτές οι αφίξεις δεν θα είναι την άνοιξη το καλοκαίρι ή και το φθινόπωρο όπως τις γνωρίζουμε τώρα. Θα έρθουν τα περισσότερα από αυτά τα κρουαζιερόπλοια σε εποχές που η τουριστική κίνηση στην περιοχή, στην Καβάλα, είναι πολύ χαμηλή. Δηλαδή και το χειμώνα θα έχουμε, και στις αρχές του έτους δηλαδή, αλλά και πριν. Άρα από εκεί θα έχουμε μια τόνωση της τουριστικής κίνησης. Και εντάξει, δεν θέλουμε και υπερτουρισμό, δεν θέλουμε να έρθει και το κρουαζιερόπλοιο να ερχόταν τέλος πάντων 15 Αύγουστο, λέμε τώρα. Και αυτό είναι κάτι καλό, κάτι θετικό. Στα υπόλοιπα που μιλήσαμε και αναφερθήκαμε με τον κύριο Βλάχο, υπάρχει αισιοδοξία ότι σύντομα θα έχουμε εξελίξεις στο κομμάτι της μετακόμισης του τελωνίου.

του και τις απόδοσεις αυτού του κτηρίου στην Καβάλα, για την αναβάθμιση του βεβαίως και την εκεί πραγματοποίηση πολλών εκδηλώσεων από πολιτικό χαρακτήρα, εκδηλώσεις μουσικές ή ακόμη κάποια εκθέσεις, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, ο χώρος είναι μεγάλος. Επίσης, ό,τι αφορά το δεύτερο πάρκινγκ, το πάρκινγκ των βαρέων οχημάτων, που είναι ακριβώς πίσω από αυτό που γνωρίζουμε στο Τελωνείο, μας είπε ότι υπάρχουν διαρκώς κάποια εμπόδια, κάποιες εγκρίσεις από κάποιες υπηρεσίες που καθυστερούν την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας έκδοσης άδειας λειτουργίας. Αλλά λέει ο κύριος Βλάχος ότι μέχρι το επόμενο καλοκαίρι και αυτό το πάρκινγκ θα είναι σε λειτουργία επίσημα. Και βεβαίως ξέρετε πώς είναι τα πράγματα. Εάν μέσα στους μήνες, ειδικά Ιούλιος, Αύγουστος, κατεβείτε το βράδυ, Σαββατοκύριακο ειδικά, ναι, δεν υπάρχει πάρκινγκ ούτε για δείγμα, ούτε να τα αφήσεις το αυτοκίνητό σου με το κλειδί. Με αυτό το πάρκινγκ θα έχουμε μια βελτίωση της κατάστασης, το μόνο που μπορώ να πω. Σε ό,τι έχει να κάνει με το μονόπετρο, είμαστε αιμονή εγκρίσεων από τις διάφορες υπηρεσίες. Το σχόλιο του κυρίου Βλάχου για κάποιες ειδήσεις που βγήκαν, ότι εκεί είναι ένα αρχαίο λατομείο, ότι βρέθηκε ένα αρχαίο νόμισμα, είναι ότι όλα αυτά αποτελούν στοιχεία που εκτιμούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, το Υπουργείο Πολιτισμού δηλαδή, το εκτιμούν και ανάλογα θα δράσουν. Αν πιστεύουν ότι όντως εκεί υπάρχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον, δεν θα δώσουν άδεια. Αν δεν πιστεύουν, θα δώσουν άδεια. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Επίσης, το επόμενο στάδιο για το λιμάνι Απόστολος Παύλος είναι η τοποθέτηση πλωτών εξεδρών. Όχι όμως για μικρά σκάφη, αλλά για μεγαλύτερα σκάφη, τουριστικά. Να έρχονται δηλαδή να ελιμενίζονται και να είναι ο βασικός εδώ λιμένας μεγάλων σκαφών, όπου μεγάλα σκάφη, καταλαβαίνετε, είναι άνθρωποι με υψηλό εισοδηματικό επίπεδο. Και αυτό είναι σημαντικό, έτσι, για την κίνηση στην αγορά. Γιατί αυτά τα σκάφη για να λειτουργήσουν πρέπει να γίνουν μεγάλες προμήθειες, καταλαβαίνετε. Τέλος, ό,τι έχει να κάνει με το ανοιχτό κολυμπητήριο, αυτή τη γρατζουνιά στην εικόνα, την παράλια της Καβάλας, ΟΛΚ δηλώνει ανοιχτό στην επικοινωνία και τις επαφές με το Δήμο της Καβάλας, προκειμένου να έχουμε μια λύση. Λίγο πολύ τα δεδομένα με το ανοιχτό κολυμπητήριο το ξέρουμε. Ανήκει στη ζώνη του ΟΛΚ, όμως έχει παραχωρηθεί από το τέλος της δεκαετίας του 1970 στο Δήμο Καβάλας για να το λειτουργεί. Άρα ο Δήμος Καβάλας έχει ένα χαρτί, να το πούμε έτσι απλά, και πρέπει να συμφωνήσει να παραδώσει αυτή την αρμοδιότητα στον ΟΛΚ, αλλά αυτή η συμφωνία δεν είναι άνευ αντιτίμου. Ναι, εδώ είμαστε. Τι μου δίνεις, τι σου δίνω. Λοιπόν, η ώρα πέρασε. Έχουμε κι άλλα να πούμε. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα.

0: αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Α 88,6.

0: Να ξέρεις πως μου λείπεις και πόσο σε αγαπάω. Το τραγούδι εδώ που ακούμε.
1: Α, δεν το λέτε σε μένα,
0: Όχι, δεν το λέω σε εσάς, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δήμαρχε. Έχουμε, όπως καταλάβατε, τον Δήμαρχο Καβάλα, τον Θόδωρο Μουριάδη, στο τηλέφωνο. Καλή εβδομάδα κιόλας. Δεν ξέρω αν τα αισθήματα αυτά είναι, έχουν να κάνουν και με τα δικά σας για, για τη συνάντηση που είχατε εσείς όλοι οι δήμαρχοι της Βορείου Ελλάδος με τον Πρωθυπουργό εν ώψη της ΔΕΘ. Πώς ήταν το κλίμα εκεί?
1: Λοιπόν, το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό και καταρχήν είχε δύο φάσεις στη συνάντηση. Η πρώτη ήταν στις 12 η ώρα, όπου εκεί θα μας ανέπτυξαν το επενδυτικό, το σχέδιο το οποίο υπάρχει για την ανάπτυξη της περιφέρειας. Εντάξει, αυτό το οποίο ακούσαμε ήταν τα μεγάλα και πολλά έργα τα οποία έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, flyover και τα λοιπά, έτσι.
1: Ναι, και πράγματι η Θεσσαλονίκη χρειαζόταν
0: το μετρό.
1: Το μετρό, όλα αυτά, διότι είναι μια μεγαλούπολη. Όλα αυτά τα χρόνια είχαμε μάθει να λέμε ότι πολλά γίνονται στην Αθήνα. Τώρα θα λέμε πλέον ότι πολλά γίνονται και στη Θεσσαλονίκη και δεν γίνονται στην επαρχία. Διότι όλοι οι δήμαρχοι μείναμε με το στόμα ανοιχτό, διότι λέγαμε μπράβο για τα έργα που γίνονται, αλλά εμάς τι μας φωνάξαν εδώ?
0: Ακριβώς.
1: Το τι έγινε στη Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η πρώτη φάση. Είπαν και κάποια πράγματα για κάποια έργα τα οποία δεν ήταν και όλα, αλλά τέλος πάντων κάποια έργα τα οποία είχαν γίνει στην κεντρική Μακεδονία και στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αυτή ήταν η πρώτη φάση. Η δεύτερη φάση ήταν όπου πλέον ο Πρωθυπουργός μαζί με τους υπουργούς, τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος είναι ο υπουργός περιβάλλοντος, ήταν ο κύριος Λιπάνιος, υπουργός εσωτερικών, ο κύριος Κρέκας, και ο κύριος Κοντογιώργης, λοιπόν, όπου εκεί πήρανε τον λόγο

0: μίλησε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, η πρόεδρη των ΠΕΔ, μίλησε...
1: Των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, για να το όλους δεν καταλαβαίνουν, συνεχίστε,
0: ακριβώς,
1: ναι.
0: Μίλησαν οι Περιφερειάρχες, λοιπόν, και μετά από εκεί και πέρα ο Πρωθυπουργός έπρεπε να φύγει γιατί θα γινόταν η εγκαίνια του σταθμού του μετρό, και από εκεί και πέρα οι δήμαρχοι, οι οποίοι είπαμε πλέον τα προβλήματά μας. Αυτό το οποίο ήταν κοινό σε όλους τους δημάρχους ήταν η οδοπία.
1: Μάλιστα.
0: Η οδοπία. Mm-hmm. Διότι το πρόβλημα αυτό το οποίο έχουμε εμείς το έχουν όλοι οι Δήμοι. Αυτό λοιπόν το οποίο ζητήθηκε, και μάλιστα ο κ. Σιλβάνιος μας είπε ότι θα το εξετάσει με το Υπουργείο Οικονομικών, είναι να βγει ένα πρόγραμμα όπως ήταν ο Αντώνης Τρίτης, ούτως ώστε, και το οποίο να αφορά μόνο εσωτερικές οδοπίες.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Γιατί ακούστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και μου έκανε εντύπωση. Λέει, είχαμε κάποια χρήματα και τα δώσαμε σε κάποια άλλα θέματα ασφάλειας, διαβάσεων και τέτοια. Σήμανσης. Ισχύει αυτό?
0: Όχι, φυσικά. Εμείς αυτό το πρόγραμμα το οποίο είχαμε πάρει, το οποίο όμως ήταν από το Ταμείο Ανάκαμψης και αφορούσε την οδική ασφάλεια, γίναν και από εκεί και πέρα οι δήμαρχοι, οι οποίοι είπαμε πλέον τα προβλήματά μας. Αυτό το οποίο ήταν κοινό σε όλους τους δημάρχους ήταν η οδοπία.
1: Οδοπία, μάλιστα.
0: Η οδοπία. Mm-hmm. Διότι το πρόβλημα αυτό το οποίο έχουμε εμείς το έχουν όλοι οι Δήμοι. Αυτό λοιπόν το οποίο ζητήθηκε, και μάλιστα ο κ. Σιλβάνιος μας είπε ότι θα το εξετάσει με το Υπουργείο Οικονομικών, είναι να βγει ένα πρόγραμμα όπως ήταν ο Αντώνης Τρίτης, ούτως ώστε, και το οποίο να αφορά μόνο εσωτερικές οδοπίες.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Γιατί ακούστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και μου έκανε εντύπωση. Λέει, είχαμε κάποια χρήματα και τα δώσαμε σε κάποια άλλα θέματα ασφάλειας, διαβάσεων και τέτοια. Σήμανσης. Ισχύει αυτό?

0: αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Γιατί ακούστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και μου έκανε εντύπωση. Λέει, είχαμε κάποια χρήματα και τα δώσαμε σε κάποια άλλα θέματα ασφάλειας, διαβάσεων και τέτοια. Σήμανσης. Ισχύει αυτό?
1: Όχι, φυσικά. Εμείς αυτό το πρόγραμμα το οποίο είχαμε πάρει, το οποίο όμως ήταν από το Ταμείο Ανάκαμψης και αφορούσε την οδική ασφάλεια, γίνανε έργα τα οποία αφορούσαν την ασφάλεια. Α, ναι, ναι, αυτό υπόθηκε κάποια στιγμή, ότι αυτά τα χρήματα που υπήρχαν για την οδική ασφάλεια, ότι πολλοί τα δώσαν σε πινακίδες και διαβάσεις.
0: Ναι, αυτό λέω, αυτό λέω.
1: Ναι, όχι όμως ότι ήταν ειδικό το πρόγραμμα. Ήταν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου εμείς εκεί φτιάξαμε τον δρόμο στο Ζυγό, τον κόμβο στο Νέο Ζυγό και τον κυκλικό κόμβο στην Κουκυριό του. Αυτό λοιπόν ήταν το κοινό πρόβλημα όλων των δημάρχων. Και από εκεί και πέρα ο καθένας πλέον έβαζε τα δικά του προβλήματα. Εμείς, εγώ τα θέματα τα οποία έβαλα ήταν πρώτον ότι πρέπει να ολοκληρωθεί ο σιδηρόδρομος, διότι δεν είναι δυνατόν ένα λιμάνι το οποίο τόσα χρόνια καθόταν. Αυτή τη στιγμή έχει παραχωρηθεί, έχει μισθωθεί. Mm-hmm, λοιπόν, επίσης σε όλους τους τόνους, και έτσι είναι, δηλαδή δεν είναι λόγια του αέρα, ότι τα τρία λιμάνια Θεσσαλονίκης, Καφάλας και Αλεξανδρούπολης είναι πύλες εισόδου και εξόδου εμπορευμάτων και ανθρώπων όμως, και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας. Όμως ένα λιμάνι για να μπορέσει να λειτουργήσει χρειάζονται συνδυασμένες μεταφορές.
0: Σωστά.
1: Συνεπώς ο σιδηρόδρομος πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω τι προβλήματα υπάρχουν. Οι εμπόδια πρέπει να λυθούν. Γι' αυτό υπάρχει το κράτος, για να μπορεί να λύνει τα προβλήματα.
0: Σχολιάστηκε κάτι από την άλλη πλευρά, από το κυβερνητικό επιτελείο, γι' αυτό είπαν κάτι?
1: Όχι, όχι, δεν είπαν τίποτα. Λοιπόν, το δεύτερο ήταν ο Ε61, ότι πρέπει να ολοκληρωθεί, ότι αυτή τη στιγμή, εντάξει, η περιφέρεια χρηματοδοτεί το έργο, αλλά δεν μπορεί να το χρηματοδοτήσει όλο. Λοιπόν, συνεπώς πρέπει να δοθεί παρίδα και στον Ε61. Το τρίτο πρόβλημα είναι τα τενάγια. Λοιπόν, τα τενάγια, τα οποία το πρόβλημα δεν είναι το χρηματικό, άντε αποζημιώνουν φέτος τους αγρότες. Τι θα γίνεται κάθε χρόνο?
0: Αυτό θα έχουμε, σωστά. Ναι,
1: ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να πάρθουν τεχνικά μέτρα, πολύ τεχνικά μέτρα, να μην πλημμυρίζουν τα τενάγια, θα είμαστε πάλι στον ίδιο παρονομαστή. Λοιπόν, την οδοποιία την είπαμε ούτως κι άλλως, και την περιμετρική, ότι η πόλη αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα ιδίω στους καλοκαιρινούς μήνες με τα διερχόμενα αυτοκίνητα, τα οποία μεγάλος αριθμός αυτών των αυτοκινήτων θα μπορούσαν να είχαν διοχετευτεί από την περιμετρική και να μην επιβαρύνανε το κέντρο της πόλης. Αυτά ήταν τα προβλήματα τα οποία εξάλλου είχαμε περιορισμό στα θέματα τα οποία...
0: Τρία συν τρία ήταν, τρία εθνικού επίπεδου και δύο-τρία τοπικού. Ναι,
1: ναι, ακριβώς. Λοιπόν, τα κτίρια, και το άλλο ήταν επίσης ότι ο Δήμος Καβάλας διαθέτει ένα απόθεμα κτιρίων τα οποία πρέπει να φτιαχτούν, και για να γίνει η αναστήλωση αυτών των κτισμάτων που έχει, πρέπει να βγουν κάποια προγράμματα, ώστε ότι είμαστε έτοιμοι, μελέτες έχουμε, χρήματα δεν έχουμε. Επίσης, και να δοθεί μια διευκόλυνση, ας το πούμε έτσι, στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν, στους επιχειρηματίες που θέλουν να επενδύσουν, παίρνοντας παλιές καπναποθήκες και αξιοποιώντας.
0: Τώρα δεν ξέρω, αύριο έρχεται εδώ η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Προγραμματίζεται κάποια τη συνάντηση μαζί της?
1: Αύριο θα πει η κυρία Μενδώνη, ναι, ούτως ή άλλως θα τη δω. Θα πάω καταρχήν στον αρχαιολογικό χώρο, ναι, των Φιλίππων, να τη συναντήσω εκεί, και μετά έχουμε την ενημέρωση και την παρουσίαση του
0: για το
1: έργου
0: κρέι,
1: το οποίο έχει γίνει στο ΚΡΕΙ, η πύλη 12. Όπως τη λένε τώρα.
0: Πύλη 12. Ναι, δεν το επίσημο όνομα δεν το ήξερα. Και, τι είναι πύλη 12, δεν το κατάλαβα. Το ξέρουμε
1: είναι
0: αυτό.
1: Ναι, μέσα στο, θα το δείτε, μέσα στο ΚΡΕΙ έχει φτιαχτεί μια πύλη η οποία υπήρχε.

0: ήταν και... κλειστή.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: α, ενδιαφέρον.
0: Από τα σχέδια τα παλιά τα οποία υπήρχαν σε όλη την στο περιτύχισμα της πόλης υπήρχαν πολλές πύλες. Αυτή λοιπόν
1: αυτή ήταν η 12η, έτσι, μάλιστα. Ναι. Ενδιαφέρον, μάλιστα. Και μάθαμε αυτή, κάτι σήμερα. Ναι.
0: Στους Φιλίππους θα παρουσιαστεί το έργο το οποίο έχει γίνει τόσο για την πυρόσβεση όσο και για τη Βασιλική Βήτα, την αναστήλωση της Βασιλικής Βήτα.
1: Mm-hmm.
0: Για την πυρόσβεση ο Δήμος συνέβαλε στο να πάει νερό στα δύο σημεία τα οποία χρειάζονται, δηλαδή την είσοδο που είναι προς την Ιδρυτία και προς την κεντρική δεξαμενή η οποία υπάρχει στον αρχαιολογικό χώρο. Αυτό το οποίο θα συζητήσω και θα ζητήσω από την κυρία Μερδόνη, καταλαβαίνετε, δεν είναι κάτι που πρέπει να που θα λυθεί εκείνη την ώρα, αλλά πρέπει να είναι θέματα τα οποία θα τα βάλω και θα πάω και από κοντά, αν και τα έχουμε πει. Το ένα είναι το Μουσείο Καπνού, ότι πρέπει να δώσει την έγκρισή της ώστε να χρηματοδοτηθεί η μεταφορά του Μουσείου Καπνού από εκεί που βρίσκεται σήμερα στην Δημοτική Καπναποθήκη. Το δεύτερο είναι το Κέντρο Βραχογραφίας, το οποίο ο Δήμος έχει κάνει μια προμελέτη επάνω σε αυτήν να μπορέσει να γίνει το Κέντρο Βραχογραφίας στους Φιλίππους.
1: Που θα είναι και το μοναδικό. Θυμάμαι και κάποιες δηλώσεις της που έλεγε για αυτή την... ήταν ενθουσιασμένη με αυτή την ιδέα. Ναι.
0: Ακριβώς. Και το τρίτο είναι το οποίο όμως ήδη έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Πολιτισμού. Πολλά εξαρτώνται πλέον από ΜΑΧ, δηλαδή εννοώ από την περιφέρεια και τον Δήμο, και αφορά το Μουσείο του Καπαδοκικού Ελληνισμού, το οποίο είναι στην Καρπάλη. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει στείλει ήδη αρχαιολόγους, έχουν καταγράψει και ήταν ενθουσιασμένοι μάλιστα με το υλικό το οποίο υπάρχει. Ο κύριος Περιφερειάρχης υποσχέθηκε ότι θα δώσει κάποια χρήματα ούτως ώστε να συντηρήσουμε το κτίριο. Και εμείς, ο Δήμος Καβάλας, πλέον γίνεται, θα συνεχιστεί, διότι είχε σταματήσει η προσπάθεια για το παλιό πρωτοδικείο, ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει σκι, να μεταφερθεί μέρος του μουσείου, διότι τα εκθέματα του είναι πάρα πολλά.
1: Μάλιστα.
0: Να μεταφερθεί εκεί και να είναι επισκέψιμο σε όσους έρχονται στην πόλη μας.
1: Τώρα, εγώ για να κλείσω λίγο τις επίσκεψεις, μάλλον τις συνάντησεις των Δημάρχων με τον Πρωθυπουργό, σε ό,τι έχει να κάνει με την Καβάλα, είναι ότι στην ουσία δεν αναφέρθηκε κάτι ως επίλυση ή κάποια προοπτική, απλά τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος της πόλης για τα αιτήματα αυτά, ακούστηκαν αυτά τα αιτήματα και μέχρι εκεί. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω, έτσι?
0: Όχι, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Εντάξει.
1: Είναι, αυτό λέμε. Ξέρετε, το αναφέρετε και εσείς.
0: Το κακό ήταν ότι από ένα σημείο και μετά οι περισσότεροι υπουργοί είχαν φύγει, διότι έπρεπε να πάνε στα εγγένεια.
1: Στα εγγένεια.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Τέλος πάντων, αυτά που έπρεπε να ακούσει ο Πρωθυπουργός, τα άκουσε.
1: Τα άκουσε. Εντάξει, ελπίζουμε να πάρουμε μετά σειρά η περιφέρεια. Δηλαδή, ήταν η Αθήνα, τώρα είναι η Θεσσαλονίκη, να πάρει σειρά η περιφέρεια.
0: Και τώρα η περιφέρεια.
1: Ναι, κάπως έτσι είναι η σειρά των πραγμάτων. Πριν κλείσουμε, Δήμαρχε, θέλω να την κάνουμε αυτή την αναφορά, γιατί περιμένουμε μια εργολαβία να ξεκινήσει σε ό,τι έχει να κάνει με τον οδοφωτισμό και την αντικατάσταση των λαμπτήρων. Γιατί εδώ υπάρχουν πολλά παράπονα συνεχιζόμενα. Λέμε και ξαναλέμε, γιατί και εγώ δέχομαι έτσι οχλήσεις, τι γίνεται με αυτό, και προσπαθώ να απαντήσω.
0: Ωραία, θα σας πω. Η μεγάλη εργολαβία, η οποία είναι 350.000, να θυμάμαι καλά, όπου να είναι τελειώνει. Δηλαδή τελειώνει, εννοώ ότι υπογράφεται η σύμβαση, έχει γίνει, απλώς η γραφειοκρατία είναι αρκετά μεγάλη. Λοιπόν, θα τελειώσει, οπότε θα υπάρχει πλέον και ο εργολάβος. Αυτή τη στιγμή έχουμε βγάλει δύο συνεργεία ο Δήμος, μη φανταστείτε μεγάλα, από δύο, ο χειριστής του ανυψωτικού και ο ηλεκτρολόγος.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα σε αυτό βοηθάει και ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών, ούτως ώστε να μπορέσουμε και έχουμε συμμαζέψει αρκετά. Ιδίως έχουμε ρίξει το βάρος αυτή τη στιγμή σε περιοχές που έχουν βραχυκυκλώματα.
1: Mm. Σοβαρά περιστατικά δηλαδή, ναι.
0: Γιατί είναι πολλές λάμπες οι οποίες είναι σβηστές, όπως ήταν η 7η Μερακίας, ήταν η Φιλαδελφίας. Δηλαδή αυτά έχουν αποκατασταθεί. Σήμερα νομίζω θα πάνε στη Φαβιέρου, δηλαδή από την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, και πάνω.

0: εκεί υπάρχουν βρακυκλώματα. Ένα υπόλοιπο που είχαμε από μία ανάθεση, σήμερα θα δουλεύουν να δουν τα βρακυκλώματα τα οποία υπάρχουν στις καμάρες, διότι οι προβολείς οι οποίοι δεν ανοίγανε μέχρι τώρα, δεν ανάβαν μέχρι τώρα, οφείλονται στο γεγονός το ότι υπήρχε ένα πολύ μεγάλο βραχυκύκλωμα. Αυτό λοιπόν θα ασχοληθούν σήμερα. Εχθές, αν έχετε ενημερωθεί, αντικατασταθήκανε και τοποθετηθήκανε νέα φωτιστικά κοντά στο κυκλικό κόμβο. Και αυτό ήταν μέρος της εργολαβίας του σοβικής ασφάλειας, η οποία είχε γίνει τότε με τον οδικό κόμβο. Και συνεχίζουμε πλέον, δηλαδή προσπαθούμε μέχρι να έρθει η μεγάλη εργολαβία να μειώσουμε τα προβλήματα, διότι ξέρετε δεν είναι μόνο η πόλη της Καβάλας, είναι και οι κοινότητες. Δηλαδή μια μέρα τα συνεργεία πάνε σε μια κοινότητα και βλέπουν τις λάμπες. Ο Δήμος είναι μεγάλος πλέον.
1: Εντάξει, γι' αυτό λοιπόν κάποιοι προτείνουν να έχουμε και μικρότερο Δήμο, να έχουμε και άλλον Δήμο δίπλα. Καταλαβαίνετε, τέλος πάντων. Εγώ αυτό που μένω είναι ότι έχουμε μια εργολαβία που θα τρέξει σύντομα και άρα αυτός ο εργολάβος θα καλύψει πολλά από αυτά που συμβαίνουν όσον αφορά σε αιτήματα πολιτών και παράπονα πολιτών για τον οδοφωτισμό.
0: Ναι, ακριβώς. Δεν έχουν παραδικό, δηλαδή η πραγματικότητα είναι αυτή. Σας το έχω πει επανειλημμένα, ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή ήταν ο οδοφωτισμός, όμως θεωρώ ότι σε ένα μήνα θα είμαστε πλέον
1: καλώς.
0: Σε ένα πολύ, πολύ καλό σημείο.
1: Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Ήταν ο Δήμαρχος Καβάλας, ο Θόδωρος Μουριάδης. Μιλήσαμε κυρίως για την εμπειρία της επαφής του Δήμαρχου Καβάλας, αλλά όλοι οι Δήμαρχοι της Βορείου Ελλάδος, με τον Πρωθυπουργό και το Κυβερνητικό Επιτελείο στη Θεσσαλονίκη. Ακούσανε μόνο. Αν βάλουμε ένα τίτλο σε αυτή την κουβέντα και σε αυτή την εμπειρία, είναι ακούσανε. Δεν υποσχέθηκαν σχεδόν τίποτα. Και ελπίζουμε ότι από αυτά που άκουσαν, κάποια θα μείνουν, ειδικά για την οδοποιία, έτσι, που είναι ένα κοινό πρόβλημα, να βγει ένα πρόγραμμα προκειμένου από εκεί να αντλήσουν χρήματα οι Δήμοι και να καλύψουν ένα μέρος. Γιατί έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω στην οδοποιία, όπως και στον οδοφωτισμό. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, γρήγορα διαφημίσεις, χορηγός ώρας, σύνδεση με Sky για δελτίο ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live.

0: Βέβαια, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή, ρε φίλε. Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη. Άστο σε μένα.
1: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
0: Και πού είναι αυτό?
2: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες.
1: Black Dog.
3: Αλφα 88,6.
4: Η ώρα είναι 9.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Αλφα Ράδιο 88.
5: Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανά προϊόν. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Υπογράφεται σήμερα το πρωί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο συνολικού ύψους 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Η Ελλάδα συμμαχεί με το κράτος του Ισραήλ και όχι με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, σχολίασε στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ερωτηθεί σχετικά. Πρόσθεσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας φέρνει την Τουρκία στη δυσκολότερη θέση που έχει υπάρξει ποτέ. Με διαμπερές τραύμα στον νόμο, προσήλθε στις 2:20 τη νύχτα στα επίγοντα του Τζανίου ένας άνδρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι 4 άτομα προσπάθησαν να τον επιβιβάσουν σε όχημα στην οδό Γραβιά στην Αργυρούπολη και όταν εκείνος προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη, όταν ορίσε χθες το απόγευμα εντόπισαν σε διαμέρισμα Airbnb στην οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν. Στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν Έλληνα 45 ετών και την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν 2 βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε ένα δοχείο. Όπως ισχυρίστηκε, η 28χρονη στους αστυνομικούς ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι οι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς ασύβεια και οδηγίες. Τα αίτια του ναυαγίου παραμένουν ασαφή, ωστόσο σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ακούστηκε έκρηξη και το πλοίο άρχισε να βάζει νερά 20-25 λεπτά μετά την αναχώρησή του, χωρίς το πλήρωμα να αντιδράσει. Νέα ένταση σημειώθηκε τη νύχτα στο στενό του Ορμούζ. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν το νησί Λαράκ του Ιράν, υποστήριζαν ότι μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους με θαλάσσιες νάρκες στα στενά. Σε ανακοίνωσή του, του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται ότι η Δεχεράνη καταδικάζει την αμερικανική επίθεση εναντίον του νησιού, προσθέτοντας πως οι Ιρανικές δυνάμεις απάντησαν ασκώντας το δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα και στοχοθέτησαν βάσεις που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ στην περιοχή, στην Ιορδανία και στα Εμιράτα. Πάνω από 20 άνθρωποι αγνοούνται έπειτα από ξαφνική πλημμύρα στο παγκοσμίω γνωστό πάρκο Grand Canyon στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε η υπηρεσία που το διαχειρίζεται, ενώ τουλάχιστον 62 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Ολοκληρώνεται σήμερα η θερινή εκπτωτική περίοδος και η επόμενη μέρα βρίσκει την αγορά με τον πύχη των προσδοκιών χαμηλότερα. Μετά τη λήξη της εκπτωτικής περίοδου, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο μοντέλο των προσφορών. Στην αθλητική ενημέρωση για την δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει 7:30. Το σημαίνει μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες κατέκτησε η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία ιτήθηκε στο τελικό από τη Γαλλία με 3-0 σετ. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα.

0: Έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
2: Κατά τι αυξημένη είναι σήμερα η κυκλοφορία.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόλησιμορ.com με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
8: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζένι Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζένι Θωμαίδου.
9: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
10: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
11: Αλφα 88,6.

Ήταν η Δίψα, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, το τραγούδι με το οποίο μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, στο πρωινό της ενημέρωσης των Αλφα Ράδιο στους 88 και 6. Και τώρα θα αναφερθούμε, σε αυτή την αρχή του δευτέρου μέρους, σε μια, όπως αναφέρεται, κατεπίγουσα καταγγελία διαμαρτυρία του Συλλόγου των Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, προς τον διοικητή του νοσοκομείου, τον αναπληρωτή διοικητή, τη διοίκηση της 4ης ΙΠΕ, υγειονομικής περιφέρειας, τις διευθύνσεις και τα τμήματα, καθώς επίσης και την ΠΟΕΔΗΝ, το Υπουργείο Υγείας. Βεβαίως όλα αυτά έχουν γίνει και με κοινοποίηση και στα μέσα ενημέρωσης. Καταγγελία λοιπόν και διαμαρτυρία για την επικίνδυνη υποστελέχωση του νοσοκομείου και την επακόλουθη κατάρρευση της ασφαλούς λειτουργίας του νοσοκομείου. Και άλλες φορές, και πολλές φορές που τέλος πάντων συζητάμε με την κυρία Πετράκη, την πρόεδρο του Συλλόγου των Εργαζομένων, μας έχει αναφέρει αυτά τα προβλήματα. Αλλά εδώ φαίνεται ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο μη παρακή. Και αυτά που αναφέρονται είναι όντως πολλά, πολύ επικίνδυνα. Τι λέει? Κύριοι, με το παρόν εγγραφό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων εκφράζει την έντονη ανησυχία, την αγανάκτηση και την απόγνωση του συνόλου του νοσηλευτικού προσωπικού, του νευμευτικού, του παραϊατρικού, αλλά και των όλων των εργαζομένων στο νοσοκομείο μας. Η κατάσταση με την έλλειψη προσωπικού έχει ξεπεράσει κάθε όρια ασφάλειας, οδηγώντας το νοσοκομείο σε λειτουργικό αδιέξοδο και θέτοντας σε άμεσο

κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, σας εκθέτουμε τα εξής κρίσιμα δεδομένα. Πρώτον, υποστελέχωση και παραβίαση ορίων ασφαλείας. Σε κλινικές των 30 και 40 κλινών συμπεριλαμβανομένων βαρέων περιστατικών, η απογευματινή και νυχτερινή βάρδια καλύπτεται πλέον από ένα μόνο νοσηλευτή, γεγονός που καθιστά αδύνατη την έγκαιρη και ασφαλή παροχή φροντίδας. Δεύτερον, επαγγελματική εξουθένωση, είναι το λεγόμενο burnout. Το υπάρχον προσωπικό εξαναγκάζεται σε αλλεπάλληλες διπλοβάρδιες πρωί-νύχτα και τριπλοβάρδιες απόγευμα-πρωί-νύχτα, στέρηση των νόμιμων ρεπό και κανονικών αδειών. Η σωματική και ψυχική εξάντληση των συναδέλφων αυξάνει κατακόρυφα την πιθανότητα ιατρικών και νοσηλευτικών λαθών και σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων. Τρίτον, χιλιάδες οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης και αδειών. Για την κάλυψη των τεράστιων κενών δεν χορηγούνται οι ημέρες της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης και κανονικών αδειών. Και τέταρτον, κύμα παραιτήσεων και συνταξιοδοτήσεων. Λέει εδώ το έγγραφο, λόγω των άθλιων συνθηκών εργασίας και των χαμηλών αμοιβών, παρατηρείται συνεχής διαρροή έμπειρου προσωπικού προς τον ιδιωτικό τομέα ή το εξωτερικό, χωρίς καμία πρόβλεψη για άμεση αντικατάσταση όλων αυτών των ανθρώπων που φεύγουν. Ενδεικτικά, λέει εδώ η καταγγελία, αναφέρουμε πως από το Σεπτέμβριο του 25, πέρσι δηλαδή, έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 46 προσλήψεις προσωπικού, αλλά το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν αποχωρήσει 62. 46 προσλήφθηκαν, 62 αποχώρησαν με διάφορους τρόπους. Ή τέλος πάντων συνταξιοδότηση ή αποχώρηση στον ιδιωτικό τομέα ή και στο εξωτερικό. Υπενθυμίζουμε, συνεχίζει το έγγραφο, ότι η διοίκηση έχει την αποκλειστική νομική και αστική ευθύνη για τη διασφάλιση των συνθηκών εκείνων που εγγυούνται την ασφάλεια των νοσηλευομένων, καθώς και την τήρηση των προβλεπομένων από τον νόμο συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Κατόπιν των ανατέρων, καταλήγει η δήλωση καταγγελία. Απαιτούμε άμεσες και κατεπίγουσες προσλήψεις προσωπικού, νοσηλευτικού, μαιευτικού, παραϊατρικού και υπολείπων κλάδων, και επισημαίνουμε ότι από τις 905 οργανικές θέσεις του νοσοκομείου είναι καλυμμένες μόλις οι 461. 905 είναι στο οργανόγραμμα, 461 είναι καλυμμένες. Επίσης, απαιτούμε μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, επικουρικών, ΟΑΕΔ και ΣΟΧ. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πραγματικά, εντάξει, θα το ρωτήσουμε γιατί θα δώσουμε συνέχεια στο μεσημεριανό μαγκαζίνο, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Επίσης, άμεση διακοπή των εξαντλητικών διπλο-τριπλο-βαρδιών και χορήγηση όλων των οφειλόμενων ρεπό και αδειών. Εδώ, ναι, κάποιοι οφείλονται και 200 μέρες ρεπό, από ό,τι θυμάμαι την τελευταία φορά που μιλήσαμε με την κυρία Πετράκη. Και τέταρτον, θεσμοθέτηση ελάχιστων ασφαλών αναλογιών νοσηλευτή αν ασθενή, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και καταλήγει η δήλωση διαμαρτυρία, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Καβάλας δεν θα γίνουν εξυλαστήρια θύματα της αποδόμησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, εντός των επομένων ημερών θα προχωρήσουμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις και θα προσφύγουμε σε κάθε νόμιμο ένδικο μέσο για την προστασία των μελών του σωματείου, αλλά και των ασθενών. Νομίζω ότι πραγματικά εδώ είναι αυτό που λέμε, είναι το μη παράκι. Δεν πάει άλλο. Γιατί η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Γιατί τα πράγματα δεν είναι μόνο ότι κουράζονται, εξουθενώνονται οι νοσηλευτές, κυρίως αυτοί έχουν το μεγάλο βάρος, αλλά και το υπόλοιπο παραϊατρικό προσωπικό ή οτιδήποτε άλλο, έτσι, το νοσηλευτικό, παραϊατρικό, μαιευτικό, όλοι. Εδώ τίθεται και ζητήματα ασφάλειας ακόμα και για τους ασθενείς. Δηλαδή, όταν μια κλινική με 30-40 κρεβάτια, που είναι προφανώς όλα γεμάτα, το βράδυ έχει μόνο μία νοσοκόμα ή ένα νοσοκόμο, καταλαβαίνετε ότι
Τι μπορεί να γίνει αν υπάρξει κάποια ανομαλία, κάποιο πρόβλημα με την

υγιεινός από τους ασθενούς. Πώς μπορούν να καλυφθούν όλα αυτά? Και αν υπάρξει ένα πρόβλημα, αν έχουμε κάποιες ανάγκες σε έναν άλλον ασθενή, πώς θα καλυφθεί αυτή η ανάγκη? Είναι πρακτικά ζητήματα επικίνδυνα αν δεν λυθούν. Και εδώ καταλήγουν εδώ οι εργαζόμενοι και λένε ότι θα καταφύγουν ακόμα και στη δικαιοσύνη για να έχουμε προσλήψεις. Έκτακτες προσλήψεις είχαμε πέρσι στο νοσοκομείο της Καβάλας. Αλλά στην ουσία τι έγινε με αυτές τις έκτακτες προσλήψεις? Καλύφθηκε ένα μέρος των αποχωρήσεων. Άρα είμαστε μία ή άλλη. Δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Και φανταστείτε έναν εργαζόμενο και πάλι, έτσι, να τα δίνει όλα, να είναι ευσυνείδητος, να σου μιλάει και ευγενικά, γιατί εσύ απαιτείς να σου μιλάνε ευγενικά, αν είσαι ασθενής ή αν είσαι συνοδός ένας ασθενή, αλλά ξέρουμε από πίσω από αυτόν τον εργαζόμενο τι υπάρχει. Αν υπάρχει διπλοβάρδια, αν υπάρχει τριπλοβάρδια και πόσες αντοχές έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να είναι αυτοί που πρέπει. Και αυτοί είναι αυτοί που πρέπει. Το προσπαθούν και σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι αυτοί που πρέπει. Οι άλλοι είναι που είναι οι άμεσα προϊστάμενοι και αυτοί που έχουν την ευθύνη. Γιατί αν γίνει κάποιο λάθος, ο πρώτος που την πληρώνει είναι ο νοσηλευτής, ο γιατρός ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά δεν θα πρέπει να γνωρίζουμε κάτω από ποιες συνθήκες δουλεύουν όλοι αυτοί? Έτσι, τα πράγματα είναι σοβαρά, γι' αυτό και θα δώσουμε συνέχεια, όχι γιατί δεν προλαβαίνουμε και τώρα έχουμε μόλις 5 λεπτά μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής, θα τα δούμε όλα αυτά κατά πάσα πιθανότητα από το μεσημέρι ή αν όχι από την επόμενη μέρα, από την αυριανή ημέρα. Πάντως είναι ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί αυτή η επιστολή, διαμαρτυρία στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο σε κάποια που δεν προλάβαμε, θεματάκια που δεν προλάβαμε να αναφέρουμε στο πρώτο κομμάτι. Και έχει να κάνουν τώρα εδώ, έχει να κάνει με τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Έχουμε διακοπή ρεύματος, έχει ξεκινήσει στις 8 και θα φτάσει μέχρι και τις 2 το μεσημέρι στο Χρυσόκαστρο. 8 το πρωί με 2. Ήδη εκεί είμαστε στην εξέλιξη για κατασκευές εδώ από το ΔΔΕ. Σήμερα επίσης 10 με 1, σε λίγη ώρα δηλαδή, σε μισή ώρα περίπου, μέχρι και τη 1 στη Χρυσούπολη. Είναι η περιοχή κοντά στην Οδό Κύπρου, από το πρώτο δημοτικό σχολείο μέχρι το ΕΣΥ. Μέχρι το κέντρο υγείας, να υποθέσω αυτό. Αύριο, αύριο 1η του μηνός, 1η Σεπτεμβρίου, έχουμε διακοπή ρεύματος 8 με 11 το πρωί στο Μελισσοκομείο, στο τμήμα του χωριού, στην είσοδο, καθώς και στο χωριό Παλιά Αυλή. Μελισσοκομείο λοιπόν στην είσοδο του χωριού και στην Παλιά Αυλή, 8 με 11. Αύριο επίσης, 8 με 11, ναι, στο χωριό Αυλή, στο τμήμα του χωριού, στην είσοδό του. Και τέλος, αυτό είναι στις 4 του μηνός, αλλά θα το αναφέρουμε μιας και έχουμε αυτή τη λίστα μπροστά μας. 4 του μηνός, στο τέλος της εβδομάδας δηλαδή, 8 με 1 στην παραλία Αφρινίου, στο τμήμα περιοχής στο κέντρο, κοντά στις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου και Παλαιολόγου Κωνσταντίνου. Αυτά με τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Δεν είπαμε τίποτα για τα αθλητικά. Θα τα αναφέρουμε τώρα, γιατί είναι μια περίοδος που έχουμε φιλικά παιχνίδια, κάποια αναβάλλονται, κάποια δεν γίνονται, μέχρι και ένα φιλικό του ΑΟΚ που ήταν με το Μακεδονικό την Παρασκευή δεν πραγματοποιήθηκε, γιατί το λεωφορείο που μετέφερε την αποστολή του Μακεδονικού λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη με κατεύθυνση στην Καβάλα χάλασε, έμεινε στον δρόμο και προφανώς δεν προλάβανε να έρθουν και το φιλικό δεν έγινε, πολύ απλά δεν έγινε. Τώρα να πούμε για ένα ιστορικό παιχνίδι που έρχεται. Ένα ιστορικό παιχνίδι για την ομάδα του Νέστου. Ο Νέστος έχει προκριθεί στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος και είπαμε για την κλήρωση ότι θα έχει την ευκαιρία να υποδεχτεί την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ του Champions League, έτσι, που προκρίθηκε στη League Phase του Champions League. Είναι και στο Κύπελλο Ελλάδος. Εδώ όμως την Τετάρτη το απόγευμα η ομάδα της Χρυσούπολης θα υποδεχτεί στο γήπεδό της την ΑΕΚ. Και σύμφωνα με αυτά που έχουν ανακοινωθεί ακόμα και από την αστυνομική διεύθυνση, στο γήπεδο θα, για την είσοδο των φιλάθρων θα διατεθούν 4.000 εισιτήρια. 2.000 για τις ανάγκες των φιλάθρων του Νέστου και άλλες 2.000 για τις ανάγκες των φιλάθλων της ΑΕΚ. Να πούμε ότι τα εισιτήρια
κοστίζουν το 1.

0: έκαστο 30 ευρώ. Τσουχτερό, δεν το συζητάμε, αλλά εδώ είναι μια εμπειρία. Ειδικά για τους φίλους του Νέστου, πρώτη φορά η ομάδα της Χρυσούπολης θα έχει την ευκαιρία να υποδεχτεί σε επίσημο παιχνίδι ένα τόσο μεγάλο αντίπαλο. Από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα. Έτσι. Και γι' αυτό καταλαβαίνετε, αυτή η εμπειρία θα πληρωθεί. Δεν άρεσε από ό,τι αντιλήφθηκα σε αρκετούς αυτή η ανακοίνωση ότι 30 ευρώ κοστίζει το εισιτήριο. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξέρετε, υπάρχουν και πολλά έξοδα από μια ομάδα όπως είναι και ο Νέστος και θέλει με αυτόν τον τρόπο να καλύψει ένα μέρος του προϋπολογισμού. Να πούμε ότι προτεραιότητα από την πλευρά του Νέστου για αγορά των εισιτηρίων αυτού του αγώνα, επαναλαμβάνω Τετάρτη το απόγευμα, έχουν οι χορηγοί, δηλαδή αυτοί που έχουν δώσει χρήματα για τις διαφημίσεις στο γήπεδο, αλλά και οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας. Μέχρι σήμερα είναι αυτό. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος δεν είναι κάτοχος εισιτηρίων διαρκείας του Νέστου, μπορεί να αγοράσει εισιτήριο διαρκείας για όλα τα παιχνίδια της σεζόν και να πάρει και εισιτήριο για το παιχνίδι. Από αύριο θα αρχίσουν να διατίθενται τα εισιτήρια για την πλευρά της ΑΕΚ. Έτσι. Γιατί προβλέπεται πάλι ιστορική στιγμή να γεμίσει το γήπεδο. Δεν το θυμάμαι κάποια άλλη φορά να είναι γεμάτο σε όλες τις πλευρές, τις τρεις πλευρές της κερκίδας. Το θυμάμαι να είναι γεμάτο, τέλος πάντων, η κεντρική κερκίδα και το πέταλο, ή να είναι και η κεντρική κερκίδα και η απέναντι κερκίδα. Όλο το γήπεδο θα είναι η πρώτη φορά που θα είναι γεμάτο σε αυτό το παιχνίδι. Εννοείται την ΑΕΚ υποδέχεται ο Νέστος, άρα θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον και κάλυψη τηλεοπτική. Αντιλαμβάνεστε τη δημοσιότητα που θα έχει αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτά από μας. Η ώρα είναι 9:30, ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τις 12 στο μεσημεριανό μαγαζίνο. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Στη Θεσσαλονίκη με το διαγωνισμό για το νέο θεαγένειο. 430 εκατομμύρια.
2: Βάλτε τους και τρία υπουργεία να τελειώνει αυτή η ιστορία ότι η Αθήνα είναι μόνο η Ελλάδα. Και ότι να και η Θεσσαλονίκη προπολεμάται.
1: Μα αναλογικά η Θεσσαλονίκη, σου λέω, έχει πάρει τα πενταπλάσια έργα από την Αθήνα.
2: Δεν αναγνωρίζει κάτι.
1: Τι να σου πω, πού να ξέρω.
2: Πόσο καιρό θα σας πάρει, καμιά από 10 μέρες.
1: Εβδομάδα θα γυρνάμε τη Βόρεια Ελλάδα.
2: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως λέει η κυρία Ροκά, πρέπει να σας ανάβει λαμπάδα, κύριος Μητσοτάκης.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχει το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
2: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου τ' αυτή.
5: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
6: Α 88,6.

0: από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
2: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους,

και Δέδαλο, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.

14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε ισχύ είναι από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες, ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Σήμερα αναμένεται να αποφασιστεί και το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο λύγει με την κυβέρνηση να προσανατολίσεται σε παράτασή του για ένα μήνα. Υπογράφεται σήμερα το πρωί στο Τελ Αβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίσει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι ερεύνες για τον εντοπισμό των 17 αγνοωμένων από το πολύμακρο ναυάγιο του καταμαράν χθες ανοιχτά της Κερινίας. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τραγωδίας είναι 8 νεκροί, ενώ 241 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο προχώρησαν στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία, γνωστοποίησε στον ΣΚΑΙ Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ανέφερε ακόμη πως τον Αύγουστο είχαμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση φιάλων αίματος αλλά και ρεκόρ μεταμοσχεύσεων. Σε καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων σε Αχαΐα, Ηλία και Τολοακαρνανία οδηγούν η μείωση των γεννήσεων αλλά και η κατάληψη μικρότερων περιοχών. Σύμφωνα με τις αποφάσεις, 4 σχολεία παύουν να υφίστανται ως αυτόνομες μονάδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, στη Θεσσαλία καταργήθηκαν συνολικά 26 μονάδες, 15 είναι η παιδαγωγία και 11 δημοτικά σχολεία. Χάρη στο φυτεία με 320 δεντρίλια εντοπίσαν οι αστυνομικοί στην περιοχή της Βουπρασίας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής και η φυτεία εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή στη θέση Κόμι Βάρδας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 άτομα. Το νησί Χάρκ του Ιράν, ενεργειακός κόμβος της χώρας, γίνεται κομματάκια, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του, την οποία συνόδευσε με ένα βίντεο δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως σημειώνει το Reuters, προς το παρόν δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που να υποδεικνύουν μια επίθεση εναντίον του νησιού Χάρκ, ενώ ο Λευκός Οίκος και το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό. Την ίδια ώρα, Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών επεσήμανε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανόν να παρουσιάσουν κάθε εβδομάδα δευτερεύουσες κυρώσεις εις βάρος της Τεχεράνης, προκειμένου να τις ασκήσουν οικονομική πίεση. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν χθες τα εξής αποτελέσματα. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30. Διαψεύδει ο Ολυμπιακός τα σενάρια σύμφωνα με τα οποία οι Ερυθρόλευκοι έχουν έρθει σε συμφωνία με τους Βάργκας και Πουέρτα. Το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, η οποία ιτήθηκε στον τελικό από τη Γαλλία με 3-0 σετ.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η Θερμοκρασία την Πέμπτη θα συμβαίνει.

0: Μειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα, εβδομάδα της ΔΕΘ. Μην κρατήσετε ομπρέλα. Αυτό το δεκαήμερο θα βρέχει παροχές.
2: Θα βρέχει παροχές, θα βρέχει δεσμεύσεις, θα βρέχει υποσχέσεις. Γενικά βροχή, βροχή, πολύ βροχή. Και βέβαια δεν ξέρω, να ανεβεί τη Θεσσαλονίκη αυτές τις δύο εβδομάδες είναι καλή ιδέα.
3: Καρχάς δεν θα βρουν να μείνουν.
2: Ναι.
3: Πέρα από το ότι οι τιμές έχουν φύγει, έχουν πενταπλασιαστεί σχέση με τις κανονικές τιμές σε δωμάτια, ξενοδοχεία, τα πάντα. Έχει τέτοια απόβαση που φεύγουν οι ίδιοι Θεσσαλονίκοι. Να πας να κάνεις.
2: Πάνε και δικοί.
3: Ναι, αφού ξέρουν.
2: Εντάξει, για να διάσει λίγο η πόλη. Αλλιώς 250.000 κόσμος, όπως μας έλεγε ο Γιώργος Παπακοσταντίνος, συνάδελφος, είναι πάρα πολύ. Sold out τα πάντα και ψάχνεις να βρεις που θα κάτσεις.
3: Και που θα φας και που θα πιεις καφέ. Χαμός. Γιατί ξέρεις τι, σου λέει, πάμε τώρα. Τελευταία για πριν τις εκλογές είναι. Όλο και κάτι περισσότερο θα δοθεί.
2: Ναι.
3: Θα ανοίξει η κάνουλα και τα καλά. Μπορεί γιατί να υπάρχει αυτή η εικόνα, Αντώνη. Ανοίγει η κάνουλα.
2: Ανοίγει η κάνουλα, λοιπόν, έχουμε εκλογές. Άρα μπορεί να θες να είσαι έξω από το βελίδιο το Σάββατο βράδυ, να τα ακούσεις ο ίδιος.
3: Να εισπράξεις κατευθείαν.
2: Να είσαι στην πηγή, ναι. Να πεις περιμένω τώρα, θα φύγω με λεφτά.
3: Υπάρχουν και αυτοί που έχουν πάει για να διαμαρτυρηθούν. Ε?
2: Ναι, καλά.
3: Υπάρχει και αυτός ο τουρισμός στη Θεσσαλονίκη. Διαμαρτυρία.
2: Και πιο νωρίς, 5 Σεπτεμβρίου, έχει πανελλαδικό συλλαλητήριο.
3: Θα έχει την ημέρα που θα είναι και ο Πρωθυπουργός στο Βελίδιο απ' έξω κόσμο. Άρα έχεις δύο επιλογές. Ή να πας για τις παροχές ή να πας να διαμαρτυρηθείς, γιατί αυτά δεν φτάνουν.
2: Υπάρχει και τρίτη, να είσαι στην παραλία κάτω.
3: Για καφεδάκι.
2: Για καφεδάκι, ναι.
3: Αλλά για να βρεις κανονικές τιμές στη Θεσσαλονίκη τέτοια εποχή πρέπει να κλείσει 1,5 χρόνο πριν.
2: Να σου πω, αυτές τις παροχές που θα ακούσουμε, παράδειγμα για τους συνταξιούχους, θα τις περιμένουμε μετά στην τσέπη από Δεκέμβριο, Ιανουάριο ή άμεσα.
3: Άμεσα.
2: Οκτώβριο δηλαδή.
3: Όχι.
2: Κάποιες.
3: Όχι. Το επίδομα δεν δίνεται Νοέμβριο. Καλά,
2: το επίδομα ναι. Το επίδομα ναι.
3: Αν το επίδομα από 300 γίνει 400, πότε θα τα πάρουνε το κατοσταρικάκι?
2: Ναι.
3: Νοέμβριο.
2: Άρα μόνο για τους χαμηλοσυνταξιούχους μιλάμε.
3: Όταν θα πάρουν αύξηση όμως, πότε θα τη δούνε?
2: Πότε θα
3: Ιανουάριο.
2: Ιανουάριο, ναι, αυτό.
3: Άρα έχουν να παίρνουν διαρκώς. Δηλαδή πρέπει να παίρνουν κάτι όλοι σταθερά, Αντώνη, μέχρι τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου που θα γίνουν οι εκλογές.
2: Γιατί, Γιάννη?
3: Και πάντα υπάρχει το παράθυρο του Απριλίου να δοθούν και άλλα.
2: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Γιατί έτσι λειτουργούν οι κυβερνήσεις πάντα, τι να κάνουμε. Εκλογές έχουμε.
3: Εκλογές έχουμε και ο Μητσοτάκης το σκέφτηκε έξυπνα όμως. Δεν σου λέει, θα μου πούνε εμένα ότι λειτουργώ προεκλογικά. Είχε δώσει και τον προηγούμενο Απρίλιο, είχε δώσει και τον προηγούμενο. Άρα θα σου πει σταθερά, ο κάθε Απρίλιο από το πλεόνασμα κάτι δίνω.
2: Γι' αυτό λοιπόν δεν θα πάει σε εκλογές για να δει πρώτα ο κόσμος στην τσέπη του το.
3: Στο λέω τόσο πακετάκι. Καιρό δεν με ακούς.
2: Εντάξει, είπαμε.
3: Τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου.
2: Έπαιξα την έκπληξη. Τι να κάνουμε?
3: Θα κάνουμε κανονικό Πάσχα. Αυτό θα πάνε όσοι θέλουν να κάνουν και προεκλογική εκστρατεία στην επαρχία.
2: Προτιμώ
3: και
2: να μην κάνω Πάσχα για να κάνω καλοκαίρι, Γιάννη.
3: Αντώνη, θα σου χρωστάει έναν Αύγουστο ο Πρωθυπουργός. Το έγραψε και στην ανάρτησή του.
2: Εντάξει. Πολύ πολιτική μας χρωστά.
3: Αυτό θα σου αφιερώσει. Σου χρωστάω έναν Αύγουστο, θα σου λέει ο Μητσοτάκης μετά.
2: Για Ιούλιους δεν θα το συζητήσω. Είναι σχεδόν όλοι.
3: Καλά, αυτό είναι. Ο Ιούλιος είναι δεδομένος. Είτε μία κάλπη, είτε δύο κάλπες. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη. Δευτέρα αρχίζει η εβδομάδα, όπως είπαμε, της ΔΕΘ και των παροχών. Αντώνης Ατζολέτος σε ένα μικρόφωνο.
2: Και Γιάννης Καντέλης.
3: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα, γιατί είναι γεμάτη η επικαιρότητα και αυτή την εβδομάδα. Περιμένουμε και τις δικές σας απόψεις, τις δικές σας παρατηρήσεις, τις δικές σας ιδέες στο skyradio.gr στο πλαίσιο Πες την άποψή σου ή πιο παραδοσιακή στο 210-48-00-170-174. Στον ήχο απέναντι μας είναι ο Κώστας Σπανός. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης απαντάει στα τηλέφωνα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Δημήτρης Γιαννίρης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
2: δημοσιογραφία πάρα πολύ πλούσια και σήμερα. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις σχετικά με τις τιμές από τον κύριο Θεοδωρικάκο. Περισσότεροι από 1.700 κωδικοί και μια μέση μείωση τιμών γύρω στο 9%. Άρα λοιπόν πηγαίνετε πλέον στο σούπερ μάρκετ και βλέπετε την ειδική ταμπέλα να δείτε που θα πάρετε μειωμένα προϊόντα, και είναι αρκετά, και σχολικά ήδη βεβαίως.
3: Τα νούμερα που ανέφερες είναι πάνω από τους στόχους που είχαν τεθεί.

0: μιλήσαν για 1000 προϊόντα στην. Πώς ξεκίνησε αυτό, σε μια σύσκεψη στο Μαξίμου 29 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, ο ΣΕΒ, τα σούπερ μάρκετ, η βιομηχανία τροφίμων, λένε πάμε για 1000 προϊόντα με μέσο όρο μείωση γύρω στο 7%. Φαίνεται ότι ο στόχος υπερκαλύπτεται. Δεν πάει να πει όμως ότι εσύ έπαιρνε μια συγκεκριμένη εταιρεία μακαρόνια, ότι θα είναι και το συγκεκριμένο προϊόν σίγουρα 9% κάτω.
1: Άλλαξε εταιρεία.
0: Μπορεί να είναι μια άλλη εταιρεία. Αυτό θέλω να πω, ότι δεν είναι οριζόντια αυτή η μείωση, γιατί είναι εθελοντική. Ναι. Δεν είναι ότι το κράτος τσοντάρει στο να πέσουν οι τιμές. Εμείς δηλαδή μέσω με τους φόρους μας.
1: Μη στυλώσετε τα πόδια στα μακαρόνια δηλαδή και στο ρύζι. Άλλαξε μάρκα, δεν τρέχει τίποτα.
0: Αυτό. Άμα η εξοικονόμηση βολεύει, καλύτερα να πας σε μια άλλη εταιρεία που έχει κάνει τη μείωση και έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα.
1: Στο Τελ Αβίβ σήμερα θα υπογραφούν οι συμφωνίες ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την αντιαεροπορικό θόλο, την περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Κρατάμε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή, Γιάννη, για την αύξηση του κατώτατου του μισθού, έτσι.
0: Καλά, και αυτό είναι με λεφτά άλλων. Για τον κατώτατο μισθό. Τον εξήγηλε και καλά έκανε ο κ. Μητσοτάκης. Είπε, ο στόχος ήταν τον Απρίλιο του 27 να είναι 950 ευρώ, θα πάει παραπάνω. Εικάζω ότι μπορεί να φτάσει στο χιλιάρικο, Αντώνη.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα.
0: Να πλησιάσει τουλάχιστον.
1: Εντάξει, αφού οι άλλοι
0: αν έχει το γραψήφιο. Αλλά αυτό θα το δώσουν επιχειρήσεις. Δεν θα το δώσει ο κρατικός προϋπολογισμός. Άρα θα σου πει ο Μητσοτάκης παροχή από τη ΔΕΘ, αλλά δεν βγαίνουν από το δημόσιο ταμείο αυτά. Πρέπει όμως για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να τα πληρώσουν, κάτι να δώσει στις επιχειρήσεις. Ναι. Γιατί οι επιχειρήσεις δεν είναι μόνο αυτό που έχουν κάποιοι στο μυαλό τους, οι μεγάλοι πολυεθνικοί. Επιχειρήσεις είναι και η ταβέρνα στη γειτονιά, είναι και το καφέ, είναι και μικρές επιχειρήσεις που ζορίζονται πολλές φορές να τα βγάλουν πέρα. Άρα αυτή η αύξηση που συμπαρασύρει και εισφορές και φορολογία κτλ. Δεν είναι μικρή ούτε εύκολη να τη σηκώσουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά κάτι πρέπει να δώσει εκεί. Είτε
1: αυτό
0: σε εφορία, είτε σε ασφαλιστικές εισφορές.
1: Είναι αλυσίδα. Οπότε περιμένουμε το Σάββατο βράδυ, 5 Σεπτεμβρίου, στο Βελίδιο, να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτή η αλυσίδα, τι θα πει σχετικά με ασφαλιστικές εισφορές. Ο Τσίπρας πήγαινε, έρχεται Θεσσαλονίκη, σήμερα Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη Θεσσαλονίκη, την άλλη εβδομάδα Θεσσαλονίκη, τρεις φορές μέσα σε 10 μέρες.
0: Να σου πω κάτι, εσύ που θα έρθεις στη Θεσσαλονίκη Σαββατοκύριακο 5 με 6. Σου φτάνει, άμα σου λέγανε πήγαινε και το επόμενο, θα έλεγες όχι.
1: Μα είσαι καλά. Σκέφτομαι να πάω και στον Δουλάκι μετά. 12-13.
0: Άρα.
1: Να μην σου πω να πάω και στον Τσίπρα.
0: Καλά δεν κάνει ο Τσίπρας. Καλά δεν κάνει
1: ο Τσίπρας. Μια μέρα θα λείψω, να ξέρεις.
0: Ο Τσίπρας. Θα τεινάξω την μπάνκα στον αέρα με κανένα πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη να προσπαθεί ο Μητσοτάκης να εξηγήσει γιατί δεν μπορεί να τα δώσει.
1: Θα είναι κοστολογημένο, λένε. Κάτσε να δούμε. Κάτσε. Μην προτρέχεις. Αυτά γίνονται μια φορά. Το 14 δεν ξαναγίνονται.
0: Εντάξει, το 14 δεν είναι όμως κοστολογημένο. Σου λέγε θα βρεθούν τα λεφτά από εκεί.
1: Ναι. Δεν βρέθηκαν όμως τόσο εύκολα. Ναι.
0: Ήταν
1: λίγο σκληροί οι ξένοι τελικά.
0: Δεν χόρεψαν.
1: Λοιπόν, συνεχίζεται η διαμάχη στο τρίγωνο Μαξίμου Τρικούπη Κουμουνδούρου με την Έλενα Κρήτα και νομίζω ότι η δυσάρεστη είδηση προχθεσινή είναι ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια, έτσι.
0: Ναι, το φάγανε το παιδί. Τόση συγκρίνια για αυτή τη μεταγραφή που έφαγε, το φάγανε.
1: Όλη η Ευρώπη μιλούσε γι' αυτόν, περαστικά γρήγορα και μακάρι να προλάβει και κάτι από τη σεζόν γιατί είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, το καθυστερήσαμε. Πάμε στον εξώστη. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Έχουν υποθεί διαμάντια.
1: Και έχουμε καταρχάς τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έβαλε το θέμα του κέντρου. Τι έκανε, ανέλυσε μια γραβάτα. Το χρωματισμό της.
0: Ναι, ήταν ένας δήμαρχος της περιοχής που φορούσε μια γραβάτα που ξεκινούσε από πράσινο και κατέληγε σε μπλε.
1: Ναι.
0: Και έντονα χρώματα, δηλαδή το πράσινο το φωσφοριζέ. Ναι. Και κατέληγε σε ένα ανοιχτό μπλε.
1: Και το είδε και το τσίπησε.
0: Είδε πολιτικό μήνυμα από
1: πάμε πίσω. Να τον ακούσουμε.
2: Πώς το πράσινο τελικά γίνεται μπλε.
1: Και το δείχνει και είναι σίγουρος ότι εκεί πάμε, εκεί πάει το πράγμα.
0: Με αυτό το πονηρό χαμόγελο ότι θα τα κάνω όλα μπλε. Βέβαια, δεν ξέρω αν το πρόβλημά του είναι το πράσινο αυτή τη στιγμή του Πρωθυπουργού, αν αυτό έχει απέναντί του. Έχει πολλά άλλα.
1: Το πρόβλημά του είναι ο Σαμαράς, τα έχουμε πει αυτά. Όλα τα άλλα ξεπερνιούνται με κάποιο
0: βέβαια,
1: τρόπο.
0: Δεν είναι τυχαίο
1: ότι το
0: είπε στη Δυτική Μακεδονία.
1: Όχι, όχι.
0: Στη Δυτική Μακεδονία το Πασόκ είναι δεύτερο. Τίποτα. Ήταν και σε εκλογές δεύτερος, ευρωεκλογές.
1: Εσύ τα έχουν μελετήσει, μας τα ανέλησες εδώ την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Οπότε σου λέει, ο αντίπαλός μας εδώ είναι το Πασόκ.
1: Εντάξει, του έδωσε μερικά credits, γιατί από αυτή τη εβδομάδα ξεκινάει η μάχη με τον Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για το Πασόκ.
3: Ειδικά, ας πούμε, του Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη, το οποίο επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος τον κύριο Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής την κυρία Κρήτα, στέλνοντας ένα σήμα ουσιαστικά ότι είναι απολύτως τεταγμένο με όλους αυτούς οι οποίοι πριν από μία δεκαετία.

0: διαδίκτυα και πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα συνολικά.
1: Τι βέρεση αυτό με το Στουρνάρα, εντάξει, το είχε δικαιολογήσει το Πασόκ και είχε μια βάση αυτό που είχε πει. Στουρνάρας, δεν έχουμε τίποτα με το Στουρνάρα, όχι τρίτη θητεία. Τι ανάγκη να δίνεται αυτό το παράδειγμα.
2: Η πολιτική είναι και μηνύματα. Όταν θέλει να συγκρίνει ο Μητσοτάκης για να χτυπήσει το Πασόκ, με τι θα συγκρίνει. Σου λέει, δεν ψηφίζει Στουρνάρα και ψηφίζει Ακρίτα.
1: Εντάξει.
2: Με χαρά για το χώρο του κέντρου, γιατί ο Στουρνάρας είναι και ένα πρόσωπο. Πέρα θητείες και τα ακούω. Αλλά ο Στουρνάρας είναι ένα πρόσωπο που έχει μια απήχηση στους κεντρώους ψηφοφόρους. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι αποδοχής από αυτόν τον χώρο. Και προέρχεται από αυτόν τον χώρο. Ναι. Άρα προφανώς πολιτικά ο Μητσοτάκης καλά κάνει και το εκμεταλλεύεται. Άμα παίρνει και πάσες από το Πασόκ. Όσο πιο αριστερά πηγαίνει το Πασόκ, τόσο καλύτερα για το Μητσοτάκη. Τα έχουμε ξαναπεί.
1: Ούτε αυτό είναι πάσα από το Πασόκ. Το κάθε κόμμα προτείνει ένα πρόσωπο προκειμένου να έχει εκπρόσωπο όλα τα κόμματα στο Προεδρείο της Βουλής. Δηλαδή, εντάξει, θα βάλουμε κόφτη και στα κόμματα τώρα ποιον θα προτείνουν.
2: Να σου πω κάτι. Πώς το είπε, βγήκε στο Mega News, νομίζω, η κυρία Ακρίτα χθες και λέει: θεωρώ κομικοτραγικό σε μια εποχή που η Ελλάδα είναι σε βάλτο και προσπαθούμε να από παντού να αρπαχτούμε, να βγούμε στην επιφάνεια και όλα αυτά να ασχολείται ένα ολόκληρο κράτος αν θα είμαι εγώ ή κάποιος άλλος. Ωραία, ας προτείνει κάποιον άλλον. ΣΥΡΙΖΑ να έχει εκπρόσωπο αυτόν τον θέλει, δεν θέλει την κυρία Ακρίτα.
1: Δεν θα προτείνει άλλο, θα μείνει στην κυρία Ακρίτα. Αλλά προφανώς ήταν ευκαιρία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει αυτή την εφόρμηση όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα και στο κέντρο.
2: Και πολύ δυνατή εφόρμηση στο κέντρο.
1: Για πάμε να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα που έχει αντίπαλό του μόνο τη Νέα Δημοκρατία.
3: Και η στρατηγική μας αυτή ορίζει εκ των πραγμάτων και τον αντίπαλό μας. Το μόνο αντίπαλο της Ελλάς που είναι η σημερινή κυβέρνηση και κανείς άλλος. Η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη υπεύθυνη και υπόλογη για όλα τα τραύματα της κοινωνίας και της χώρας τα τελευταία χρόνια που μας κυβερνά.
2: Πάλι καλά που είπε μόνο στο διάστημα που κυβερνά. Και δεν φταίει για τα τραύματα και τα προβλήματα της κοινωνίας διαχρονικά.
1: Καταρχάς τώρα εντάξει, καβαλάει το Πασόκ δύο φορές, τρεις φορές και πριν την 3η Σεπτέμβρη και λέει αντίπαλος μου Νέα Δημοκρατία. Οκ. Okay. Δεν παίζει αυτό με τίποτα, ας πούμε. Δεν μπορείς να το πιστέψεις.
2: Λες να πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία.
1: Θα το πει με αυτόν τον τρόπο, γιατί πλέον από το Πασόκ δεν το ακούς αυτό. Κανονικά θα πρέπει να κερδίσουμε ένα ψήφο τον Τσίπρα. Να ανέβουμε σκαλοπάτι και μετά να πάμε στη Νέα Δημοκρατία, αλλά τέλος πάντων. Αλλάζουν τα συνθήματα και τα φυγήματα των πολιτικών, αναγκαστικά.
2: Το Πασόκ, πιστεύεις ότι μπορεί να προσεγγίσει τον Τσίπρα?
1: Τι εννοείς να τον προσεγγίσει?
2: Δημοσκοπικά.
1: Νόμιζα να τον...
2: Όχι.
1: Κοίταξε, θα πρέπει το πρόγραμμα του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη να είναι εμφανώς κατώτερο του Πασόκ. Θα πρέπει τα πρόσωπα τα οποία έχει βγάλει προς τα έξω να μην ανανεωθούν και να μην δώσει τίποτα παραπάνω. Ξέρεις και ο Τσίπρας γραμμικά κάποια στιγμή θα εμφανίσει μια κόπωση, δεν γίνεται. Αλλά σίγουρα αν το Πασόκ δεν ανεβαίνει, η ψαλίδα αυτή 5 με 6 δεν καλύπτεται εύκολα.
2: Άρα, αν το Πασόκ φτάσει κοντά στις εκλογές, για να το συνδέσουμε με την προηγούμενη συζήτηση. Σε αυτή την κατάσταση, Τσίπρας και Μητσοτάκης θα πάρουν ό,τι έχει και δεν έχει.
1: Ναι. Εννοείς
2: σε ένα
1: παρά να κάνει κάτι τρίτη ευκαιρία, δεν ξέρω.
2: Δεν νομίζω να υπάρξει. Αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει άλλα προβλήματα που έρχονται από τα δεξιά της.
4: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη.
5: Τι εννοείται τώρα?
4: Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
6: Η Νέα Δημοκρατία.
4: Κατ' όνομα. Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι ένα σημειτικό Πασόκ, το παλιό σημειτικό Πασόκ, με ολίγον παλιό λαός και ανάλογα την περίοδο της δημοσκοπήσεις έρχομαι και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμηθήκανε και τους πολίτες τους δεξιούς ή τους κεντροδεξιούς.
2: Πρέπει να φτιάξει λίγο το αφήγημα από την πλευρά του κόμματος του κ. Σαμαρά. Δηλαδή, αυτά από κ. Τσούσιας δεν νομίζω ότι βοήθησαν.
1: Καταρχάς, εσύ, για σέμενε στο σημειτικό Πασόκ. Τι το ήθελε αυτό το λαός?
2: Που πιάνει στους δεξιά, ένα κομμάτι της δεξιάς, πιάνει το σημειτικό Πασόκ. Okay, πιάνει σε κάποιους δυσαρεστημένους, ναι, που έχουν γυρίσει την πλάτη. Μπόζα, το λαός που. Ο κύριος Σαμαράς έφερε στη Νέα Δημοκρατία τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Πλεύρη και τον κύριο Βορύδη. Και βγαίνει ο κύριος Τσούσιας να τα βάλει με αυτούς. Δηλαδή, είναι σαν να αρνείται ο Σαμαράς τον Σαμαρά. Τον ίδιο τον εαυτό.
1: Εντάξει, το απάντησε ο Άρη Γεωργιάδης, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το απαντήσει.
2: Και το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε, αλλά εγώ κρατάω την ατάκα από το Twitter, από το social που έγραψε ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ έχω αποφασίσει να τον αντιμετωπίζω πάντα με το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη που το αρμόζει, αλλά προσωπικές επιθέσεις σε μένα, μάλλον δεν θα είναι καλή ιδέα.
1: Έχουμε πολλούς υποψήφιους αρχηγούς, Γιάννη, σε αυτή την.

0: Ναι, προεκλογική περίοδο και ένας από αυτούς, και τα λέγαμε από την προηγούμενη Δευτέρα εδώ εμείς, έχει δείξει τις προθέσεις του και είναι ο Παύλος Πολάκης. Για να πάμε να τον ακούσουμε.
1: Ο Παύλος Πολάκης έχει μεγάλη γνώση για το πώς μπορεί να υπάρξει ένα συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο αριστερής διακυβέρνησης.
2: Και εσείς καταρχήν δεν μας είπατε και πού θα είστε υποψήφιος. Θα είστε στα Χανιά.
1: Γιατί... Αν είμαι επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ θα είμαι σε τρεις περιφέρειες που η μία θα είναι στα Χανιά. Εμένα ναι, η αυτοδιοίκηση μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι σαφές. Του μου αρέσει πάρα πολύ. Και αν είναι να πάρω μια τέτοια απόφαση, δεν θα την πάρω σε συνάρτηση με το αν δεν μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Μπορεί να την πάρω και νωρίτερα.
0: Θέλω από εδώ και πέρα, όταν μιλάς για τον εαυτό σου, να λες ο Γιάννης ο Καντέλης θα κάνει αυτό. Ο Γιάννης ο Καντέλης θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη.
3: Να σου πω κάτι, εσύ που είσαι φίλος μου. Πέρα από συνάδελφος και συνεργάτης, είσαι και φίλος μου. Αν το κάνω αυτό, θα πει σε κάποιον δικό μου παιδιά, λίγο να το δούμε το παιδί. Να ένας γιατρός, λίγο να το βοηθήσουμε.
0: Όχι,
3: ή θα με αφήνει καταλήψει έτσι.
0: Όχι, όχι. Θα
3: να το παίζω Ναπολέοντας.
0: Όχι, όχι, θα σε αφήσω. Έχω ακούσει κι άλλον, θέλω να σου πω. Δεν μπορώ να το πω. Δυστυχώς ο πολιτικό αρχηγό να μιλάει στο τρίτο πρόσωπο, αλλά είναι μια άλλη ιστορία αυτό.
3: Γιατί δεν μπορείς να το πεις.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να το πω.
3: Θα το πεις άλλη μέρα.
0: Ναι, θα το πω άλλη μέρα.
3: Θα το ψήσω να μας το πει. Ο Παύλος ο Πολάκης σε τρίτο πρόσωπο. Και... Αυτός ξέρει πώς θα κυβερνηθεί η χώρα.
0: Και λέει, θα γίνω πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν γίνω πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνω?
3: Δήμαρχος.
0: Η
3: περιφερειάρχη.
0: Απλά πράγματα.
3: Κάτι μια θα θέση εγώ θα την έχω. Γιατί μου αξίζει, κάποιον πρέπει να σώσω. Αν δεν σώσω τη χώρα, γιατί εσείς είστε στούρνοι και δεν καταλαβαίνετε ότι πρέπει να τη σώσω, θα σώσω το ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν είμαι και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να με βουλευτεί σε μία από τις τρεις περιφέρειες που θα βάλω, τι θα σώσω? Την Κρήτη.
0: Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Είσαι κακός άνθρωπος και το βλέπεις έτσι.
3: Εγώ που λέω ότι θα σώσει.
0: Εγώ το βλέπω αλλιώς, ότι αυτό που είπε είναι ουσιαστικά ότι αν δεν βγω πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα φτιάξω άλλο κόμμα όπως πολλοί με κατηγορούν. Θα κατέβω με το ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη.
3: Πόσα κόμματα πια. Η διάσπαση του ατόμου είναι αυτό το πράγμα.
0: Κοίταξε, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να φτάσει στα 10 κόμματα. Είναι στα 7-8 τώρα.
3: Η Κουμουνδούρου, πόσο όρο.
0: Το διψήφιο τον έχει.
3: Η Κουμουνδούρου, πόσο. Επειδή δεν έχω πάει εγώ. 7. Να σου πω κάτι. Επειδή τώρα είναι και στενά τα οικονομικά, λένε τα. Λένε, δεν ξέρω τώρα. Των κομμάτων.
0: Θα είναι μετά.
3: Μήπως θα πρέπει όλες αυτές οι διασπάσεις να πάρουν από έναν όροφο. Δηλαδή, πρώτος όροφος, Νέα Αριστερά. Δεύτερος όροφος, Κασελάκης. Τρίτος όροφος, ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας, εντάξει, θα πάρει τον 7ο, γιατί έχει διατελέσει και πρωθυπουργός. Και να μοιράσουν και τους ορόφους, να βγαίνει λίγο το πράγμα.
0: Έχεις ξεχάσει, είπες Κασελάκη, είπες. Είναι το Μέρα 25, είναι η Πλεύση Ελευθερίας, είναι η ΛΑΕ. Μπορείς να βάλεις και τον κόσμο του Πέτρου Κόκαλη. Την Ελλάδα την είπες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 έχω τώρα και κάτι θα ξεχνάω.
3: Να σου πω κάτι, θα μείνει και ένας όροφος. Ο Κόκαλης βάλει τον μαζί με τον Τσίπρα, δεν πήγε στο κόμμα.
0: Ναι, ρε, εσύ, αλλά φτιάχτηκε και αυτό όμως. Ναι, εντάξει. Ναι, έφυγε από το κόμμα. Υπάρχει το κόμμα όμως ακόμα.
3: Αυτό που με προβλημάτισε τώρα στην ιδέα που σου είπα είναι ότι θα πέσει πολύ, θα υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός Τσίπρα-Κωνσταντοπούλου. Σιγά μην αφήσει Κωνσταντοπούλου άλλον στον 7ο όροφο.
0: Το θέμα είναι ότι δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε όλο τον εξώστη και το καλύτερο το αφήσαμε για το τέλος. Αλλά θα το πάμε στο δεύτερο μέρος.
3: Ναι,
0: έτσι.
3: Θα κλείσουμε με τα καλά στο δεύτερο μέρος.
0: Θα κλείσουμε με πανηγύρια. Έτσι.
3: Με πανηγύρια.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης.

0: κοιτάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
4: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
3: Γιάννης Τζούνος.
5: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
6: Και τελείωσε η υπόθεση.
3: Νότης Παπαδόπουλος.
7: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
3: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
8: Πώς εδώ ήτανε.
6: Γεια σας.
9: Καταπληκτικό.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σε ισχύ είναι από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Υπογράφεται σήμερα στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 18 αγνωμένων από το πολυέγκρο ναυάγιο του καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τραγωδίας είναι 8 νεκροί, 241 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο προχώρησαν στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου. Την ολοκλήρωση εντός χρονοδιαγράμματος του έργου αποκατάστασης των συστημάτων ασφαλείας στο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στον Sky. Πάνω από 20 άνθρωποι αγνοούνται μετά από ξαφνική πλημμύρα στο παγκοσμίως γνωστό πάρκο Grand Canyon στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ τουλάχιστον 62 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι ο Εξώστης, θα πάμε παρέα μέχρι τις 11 και αυτό το δεύτερο ημίρο θα το ξεκινήσουμε μια συζήτηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Πλεύρη. Κύριε Πλεύρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ήθελα να ξεκινήσουμε με τα πρόσφατα που αφορούν και το Υπουργείο σας. Είχαμε μια εξέγερση χθες στην κλειστή δομή στις Σέρες. Καταρχάς, έχουν λήξει εκεί τα προβλήματα?
1: Ναι, εκεί πέρα κοιτάξτε, γιατί πρώτα απ' όλα η συγκεκριμένη δομή είναι του Υπουργείου Μετανάστευσης, που επειδή μέσα βρίσκονται άτομα τα οποία είναι σε διοικητική κράτηση και έχει απορριφθεί το άσυλό τους, άρα πλέον δεν είναι ούτε πρόσφυγες ούτε τούτες πρόσφυγες. Η συγκεκριμένη δομή, μέρος για την ακρίβεια της δομής, έχει παραχωρηθεί στην αστυνομία προκειμένου να μπορούν να είναι διοικητικά κρατούμενοι. Αυτό το ξεκαθαρίζω, γιατί ακούω πολλές φορές κάποιες θέσεις που λένε για τους καημένους τους ανθρώπους και τι κάνετε.

0: το εναλλακτικό να μας πει κάποιος ποιο είναι. Άνθρωποι που έχει απορριφθεί το άσυλό τους, άρα κακώς βρίσκονται στην Ελλάδα και σιγά σιγά απελάβνονται. Ήδη δηλαδή φύγανε 15 από το Μπαγκλαντές προχθές από τη συνθήκη που βρισκόντουσαν.
1: Πολλοί λένε ότι το σιγά σιγά παρά είναι σιγά.
0: Ναι, ωραία, εγώ σας λέω να δεχτώ ότι το παρά είναι σιγά. Και θα σας πω για πολλούς λόγους παρά είναι σιγά. Γιατί όταν κάνει μια χώρα να πιστοποιήσει ότι είναι δική τους πολίτες 7-8 μήνες, γιατί σου λέω ότι εγώ πρέπει να στείλω τα χαρτιά να δω να κάνω ταυτοποίηση. Πόσο εύκολο πιστεύετε ότι μπορείς να πιέσεις για ταυτοποίηση χώρες όπως η Αίγυπτος και τον Μπαγκλαντές ή το Πακιστάν, που το Πακιστάν παρεπιπτόντως συνεργάζεται πιο γρήγορα. Σου επικαλούνται ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος λες εσύ ότι είναι Μπαγκλαντεσιανός, πρέπει εγώ να πιστοποιήσω ότι είναι Μπαγκλαντεσιανός. Αυτό καταλαβαίνετε είναι απολύτως λογικό και σαφές. Μια χώρα δηλαδή αν αύριο το πρωί μας πούνε πάρτε πίσω έναν Έλληνα, εμείς δεν θα πιστοποιήσουμε ότι είναι Έλληνας. Τώρα αυτοί έχουν και τους δικούς τους χρόνους που πιστέψτε με, τους πιέζουμε όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο. Αλλά κάποιος που μας ακούει αν πιστεύει ότι η πίεση π.χ. στο Μπαγκλαντές για να κάνει πιο γρήγορα την ταυτοποίηση που ενδεχομένως μπορεί να έχει και γραφειοκρατικό θέμα, δεν ξέρω εγώ τις υπηρεσίες πώς είναι, ή μπορεί να υπάρχει και μια λογική κολλησιεργίας. Και πιστέψτε με, και εκεί είχαμε ένα επιπλέον πρόβλημα ειδικά για τον Μπαγκλαντές, ότι το πρώτο περίπου εξάμηνο δεν γινόντουσαν πτήσεις Frontex στο Μπαγκλαντές, γιατί βρισκόμασταν λόγω του πολέμου. Οπότε ακόμα και ταυτοποίησεις να γινόντουσαν που γίνανε, έχουν γίνει γύρω στις 200 ταυτοποίησεις και έχει δρομολογηθεί η επιστροφή τους, δεν υπήρχαν οι αντίστοιχες πτήσεις.
1: Εγώ
0: γιατί βάζω όλο αυτό το παράγοντα. Εδώ φτάνει το τελικό ερώτημα. Αυτόν λοιπόν που το απορρίψαμε το άσυλο και πρέπει να τον επιστρέψουμε πίσω. Και προσπαθούμε να τον επιστρέψουμε και να δεχτώ εγώ την κριτική ότι πρέπει να τους επιστρέφουμε πιο γρήγορα. Αλλά τελικά μέχρι να τον επιστρέψουμε θέλουμε να τον έχουμε ελεύθερο και αν μετά τον βρούμε, γιατί το εναλλακτικό που έχουμε είναι να του πούμε, προσέξτε τώρα για να δείτε την κοροϊδία του πράγματος, ότι δήλωσε μας μια διεύθυνση και όταν έρθει η ώρα να σε απελάσουμε, να έρθουμε να σε βρούμε, να σε πάρουμε. Εγώ λοιπόν όσες φορές εφαρμοζόταν αυτό, γιατί πριν το Σύμφωνο Μετανάστευσης είχαμε εφαρμογή αυτού του μοντέλου. Προφανώς έχουν γίνει, με έχει ενημερώσει η αστυνομία ότι έχουν γίνει εκτεταμένες δολιοφθορές. Έχει γίνει μεταφορά πληθυσμού στα προκεκά, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι οι κατεξοχήν δομές για αυτές τις περιπτώσεις είναι τα προκεκά, αλλά και τα ίδια τα προκεκά της αστυνομίας, καταλαβαίνετε, γιατί η αστυνομία κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχουν υπερκορισμό σε κάποιες περιπτώσεις και άρα συνδράμουμε κι εμείς με μια δομή που δεν έχει στηθεί για να είναι προκεκά η δομή. Η δομή αυτή έχει στηθεί για να έχει μέσα ετούτες άσυλο. Οπότε βελτιώνονται οι δολιοφθορές, γίνεται μεταφορά του κόσμου με βάση τη δυνατότητα που έχει η αστυνομία σε χώρους κράτησης, αλλά υπάρχει σαφής θέση και σε αυτό είμαστε ξεκάθαροι ότι άτομα που μπαίνουν σε διοικητική κράτηση και έχει προγραμματιστεί η απέλασή τους δεν θα μείνουν σε καθεστώς ελευθερία.
1: Σε όλη αυτή την κατάσταση που συζητάμε, η συζήτηση που γίνεται και εφόσον γίνει και πράξη για μεταφορά ανθρώπων οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο στην Ρουάντα ή στην Ουγκάντα ήταν μια συζήτηση. Διάβαζα χθες στην Design ότι επιλέγεται η Ρουάντα σε αυτή την πρωτοβουλία που συμμετέχει και η Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα, η Δανία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, αν δεν κάνω λάθος. Και έχετε μια συνάντηση την Παρασκευή στην Κοπενχάγη προκειμένου να ληφθούν τελικές αποφάσεις. Θα προχωράει αυτό το σχέδιο, θα δούμε σύντομα μια απόφαση που αυτές οι χώρες, δίνοντας το αντίτιμο και σε μια συμφωνία με τη Ρουάντα, θα στέλνουν εκεί αυτούς που δεν δικαιούνται άσυλο.
0: Λοιπόν, αυτό ακριβώς τώρα είναι το μοντέλο για να το καταλάβουμε των κέντρων επιστροφής. Την Παρασκευή ουσιαστικά θα κάνουμε τη μεταξύ μας 5 απόλυτα συμφωνία στο πώς θα λειτουργούν αυτά τα κέντρα. Οι χώρες πάνω κάτω ακόμα έχουμε μια εμπιστευτικότητα, αλλά λίγο πολύ έχουν γραφεί και οι ίδιες οι χώρες. Μία από αυτές μάλιστα έχει επιβεβαιώσει τις συνομιλίες ότι είμαστε σε ένα προχωρημένο στάδιο. Τώρα κοιτάξτε το, γιατί πολλές φορές ξέρετε, πρέπει να βλέπουμε τον ρεαλισμό με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έρχονται λοιπόν αυτό που σας περιέγραψα ως πρόβλημα.

0: πριν, φανταστείτε πόσο πολύ πιο εύκολα λύνεται. Εάν λοιπόν όταν το Μπαγκλαντές ή η Αίγυπτος θέλουν οι άνθρωποι 5-6 μήνες για να ταυτοποιήσουν μια υπόθεση, όταν εγώ έχω απορρίψει το άσυλό του και είναι κάτοικος του Μπαγκλαντές ή της Αιγύπτου και τους πούμε ότι εμείς σε επιστρέψουμε να σε δεχτεί πίσω η χώρα σου, θα σε μεταφέρουμε σε ένα κέντρο κράτησης, κέντρο επιστροφής, το οποίο μπορεί να βρίσκεται στη Ρουάντα ή στην Ουγκάντα. Τι πιθανότητες δίνεται ο ίδιος ο αλλοδαπός να ζητήσει να πάει απευθείας πίσω στη χώρα καταγωγής του που δεν κινδυνεύει? Αυτές είναι πάρα πολλές. Και μάλιστα, για να μην γίνεται μια παρερμηνία, με αυτές τις χώρες μιλάμε για μια συνολική ρύθμιση του μεταναστευτικού. Δηλαδή, επειδή ακριβώς οι συζητήσεις γίνονται και με την παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπάρχουν ευαισθησία σε κάποια θέματα, η παρουσίαση είναι ότι αυτές οι χώρες διαχειρίζονται σειρά προσφύγων και μεταναστών. Δηλαδή, υπάρχουν κάμπ και κέντρα σε όλες αυτές τις χώρες. Οπότε η λογική είναι ότι οι ίδιες οι χώρες που συζητάμε ζητάν να πάνε εκεί πέρα άτομα τα οποία στην πραγματικότητα θα μπουν στο καθεστώς το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τίθεται θέμα παραβίασης. Του λες λοιπόν εσύ ότι από τη στιγμή που απορρίφθηκε το άσυλό σου ή θα γυρίσεις στη χώρα καταγωγής που δεν κινδυνεύεις, αν αρνηθείς να γυρίσεις θα σε πάω σε μια άλλη χώρα που θα σου διασφαλίσω συνθήκες που θα σου διασφάλιζα και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά δεν έχεις δικαίωμα να μείνεις στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και πιστεύουμε ότι αυτό το εγχείρημα όπως στείνεται τώρα, γιατί ο αντίλογος είναι γιατί δεν προχώρησαν άλλα τα εγχειρήματα του παρελθόντος, επειδή ακριβώς γίνονται σε ένα άλλο πλαίσιο, με την πλήρη συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την ύπαρξη ενός νέου κανονισμού και με μια λογική ότι η μεταφορά δεν είναι απλώς μια απάνθρωπη κατάσταση που πάω και σε κλείνω σε ένα κέντρο στη Ρουάντα ή στην Ουγκάντα, αλλά ουσιαστικά σε πηγαίνω εκεί που διαχειρίζονται πρόσφυγες και μετανάστες, και αν εσύ αισθάνεσαι ότι κινδύνευες και απορρίφθηκε το άθεσιλό σου και δεν θες να γυρίσεις στη χώρα σου γιατί κινδυνεύεις, σου δίνουμε μια άλλη δυνατότητα που δεν μπορείς να την αρνηθείς. Δεν είναι υποχρεωμένη η Ευρώπη σώνει και καλά να σε δεχτεί.
1: Να κλείσουμε λίγο τη συνέντευξή μας με λίγο τα πολιτικά. Θα ήθελα να μας σχολιάσετε την αναφορά χθες του στενού συνεργάτη του κ. Σαμαρά, του κ. Τσούτσια, που μίλησε για τη Νέα Δημοκρατία, είπε ότι είναι αποτελείται από σημειωτικό Πασόκ, αλλά και από λίγο λαός. Και νομίζω ότι το δεύτερο σχόλιο σας αφορά.
0: Ναι, οπωσδήποτε. Κοιτάξτε, εγώ και τον Νίκο το Τσούτσια το ξέρω και το γνωρίζω πολλά χρόνια. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι, πρώτα απ' όλα, εμείς είχαμε την τύχη να έρθουμε στη Νέα Δημοκρατία σε κάλεσμα του Αντώνη Σαμαρά. Και κύριε Κατέλη, εμείς ήρθαμε στη Νέα Δημοκρατία όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στο κάτω του 20%. Γιατί πολλές φορές εμφανίστηκε κόσμος στη Νέα Δημοκρατία σε καλές εποχές. Σε εποχές που πηγαίναμε να πάρουμε κυβέρνηση. Εμείς πήγαμε στη Νέα Δημοκρατία σε εποχές που η Νέα Δημοκρατία ήταν σε ιστορικό χαμηλό. Γινόταν ένα τεράστιο κάλεσμα.
1: Καλά, και ο λαός είχε μείνει εκτός βουλής, βέβαια, με 2,9%.
0: Όχι, με συγχωρείτε, ο Μάκης με τον Άδωνη πήγανε πριν μείνει ο λαός εκτός. Συμμετείχαν στην
1: εκλογή. Ενώ δεν ήταν στα καλύτερά του, αυτό εννοώ. Αυτό
0: ναι, αλλά προσέχτε. Εκεί, για να θυμηθούμε όλη την ιστορία, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός είχε ψηφίσει το μνημόνιο. Το είχαμε ψηφίσει, αν θυμόσαστε.
1: Βέβαιος.
0: Άρα, εγώ, ο Μάκης και ο Άδωνης, στην πραγματικότητα διαφωνήσαμε με μια πολιτική που άλλαζε στρατηγική ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός και μπαίνε στο αντιμνημονιακό μπλοκ και στηρίξαμε τότε τη Νέα Δημοκρατία που στην πραγματικότητα ερχόταν τη λογική ότι πρέπει να έχουμε συμφωνία για να μην πτωχεύσει η χώρα. Ο Αντώνης Σαμαράς μας κάλεσε. Η αναφορά η οποία γίνεται, με συγχωρείτε, τη θεωρώ τελείως άκερη υπό ποια έννοια. Όχι ότι ιστορικά προφανώς ανήκαμε στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Μια λογική όμως που μας βάζει ένα συμψηφισμό του τύπου ότι έχει αλλάξει ιδεολογική γραμμή η Νέα Δημοκρατία γιατί έχει και ο λίγο πρώην λαός στην κυβέρνηση όταν για πρώτη φορά υπουργοί ο Μάκης και ο Άδωνης γίνανε από τον Αντώνη Σαμαρά και από το 2012, 17 χρόνια τώρα με το καλό, μπαίνουμε στα 15 χρόνια τώρα, συμμετέχουμε ανελιπώς στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, εκλεγόμαστε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και συμμετέχουμε σε όλες τις μάχες που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, με συγχωρείτε, δεν μπορεί κάποιος να μας θεωρεί λιγότερο νεοδημοκράτες από άλλους.
2: Πιστεύετε ότι

0: ο κύριο Σαμαρά, γιατί πλέον καταλαβαίνω ότι και με αυτέ τι αναφορέ του κύριου Τσούτσου και χθε, πάμε σε μία μετοπική με τη Νέα Δημοκρατία. Ότι το σχέδιό του είναι να μπει με κάποιο τρόπο στην επόμενη Βουλή και λέγοντα πω δεν μου φταίει η Νέα Δημοκρατία, μου φταίει ο Μητσοτάκη και οι επιλογέ του, να επιχειρήσει μια συγκυβέρνηση υπό άλλε συνθήκε στην ηγεσία τη Νέα Δημοκρατία, ότι αυτό είναι ένα πολιτικό σχέδιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή από τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα η τοποθέτηση χθες ήταν του στενού συνεργάτη και σας λέω εγώ τον Ούκο Τσούς, γιατί είχε ένα άτομο που τον γνωρίζω και τον γνωρίζω καλά. Θεωρώ ότι έκανε τη δική του πολιτικό σχόλιο. Πιστεύω, για τους λόγους που σας εξήγησα, ότι στο κομμάτι που αφορούσε εμένα εμέσως ή αμέσως σφάλι για τον λόγο που σας περιέγραψα, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι τις αποφάσεις που θα πάρει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τον οποίο εγώ τον σέβομαι, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, και στο ιδεολογικό επίπεδο και στο προσωπικό επίπεδο, θέλω να πιστεύω ότι οι όποιες αποφάσεις του θα είναι αποφάσεις που, όπως άκουσα και εγώ τον κύριο Τσούτσια να λέει, θα είναι σε επίπεδο πολιτικής διαχείρισης, δεν θα είναι σε επίπεδο προσωπικής αντιπαράθεσης. Τώρα, το τι θα θέλει να κάνει ή δεν θα θέλει να κάνει στην πορεία δεν το γνωρίζω. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω και νομίζω ότι είναι αυτονόητο, ότι η Νέα Δημοκρατία προφανώς θα πάει στις εκλογές για να τις κερδίσει και να πάρει αυτοδυναμία, να εξαντλήσει τις πιθανότητες. Ακόμα και αν δεν έπαιρνε αυτοδυναμία και συζητούσε κάποιος για οποιαδήποτε συγκυβέρνηση, είναι προφανές ότι η παράδοση που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια στις λίγες περιπτώσεις συγκυβερνήσεων στη χώρα ήταν ότι δεν αμφισβητούταν ποτέ ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι και πρωθυπουργός. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο.
2: Κύριε Πλεύρη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
5: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι!
6: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Μητέρα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθεια.

0: ανάσκες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
1: Απορρίφθηκε ο κύριος Πλεύρης στα ενδεχόμενα αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, αν συνεργαστεί ο Σαμαράς, τέλος πάντων, όλα αυτά τα σενάρια που κυκλοφορούν. Ο κύριος Σαμαράς όμως κάνει ό,τι μπορεί να τροφοδοτήσει. Μαθαίνω ότι ακόμη και σε έναν δύο τους έχει πει: ελάτε να στηρίξετε, να μπούμε στη Βουλή, να κάνουμε συγκυβέρνηση και εγώ θα σας κάνω υφυπουργούς.
2: Πιστεύεις δηλαδή πως αν ο Μητσοτάκης φτάσει στο 35,4% και έχει ένα 4,5% Σαμαράς, ένα 5, ένα 6 τέλος πάντων, ένα ποσοστό που τους δίνει τον δύο την αυτοδυναμία, θα συγκυβερνήσουν και θα κάνουν κυβέρνηση με Μητσοτάκη?
1: Όχι.
0: Πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
1: Απορρίφθηκε ο κύριος Πλεύρης στα ενδεχόμενα αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, αν συνεργαστεί ο Σαμαράς, τέλος πάντων, όλα αυτά τα σενάρια που κυκλοφορούν. Ο κύριος Σαμαράς όμως κάνει ό,τι μπορεί να τροφοδοτήσει. Μαθαίνω ότι ακόμη και σε έναν δύο τους έχει πει: ελάτε να στηρίξετε, να μπούμε στη Βουλή, να κάνουμε συγκυβέρνηση και εγώ θα σας κάνω υφυπουργούς.
2: Πιστεύεις δηλαδή πως αν ο Μητσοτάκης φτάσει στο 35,4% και έχει ένα 4,5% Σαμαράς,

0: Είμαστε στη Βουλή, θα κάνουμε συγκυβέρνηση και εγώ θα σας κάνω υφυπουργούς.
1: Πιστεύεις δηλαδή πως αν ο Μητσοτάκης φτάσει στο 35,4% και έχει ένα 4,5% Σαμαράς, ένα 5, ένα 6 τέλος πάντων, ένα ποσοστό που τους δίνει το 2 την αυτοδυναμία, θα συγκυβερνήσουν και θα κάνουν κυβέρνηση με Μητσοτάκη?
0: Όχι.
1: Εντάξει, όχι. Συμφωνώ.
0: Όχι. Δεν θα χάσει άλλο που καλεί, Αντώνη, αλλά όχι.
1: Συμφωνώ.
0: Αν φτάσει ο Μητσοτάκης στο 35, θα έχει φτάσει τόσο πολύ την αυτοδυναμία που θα την πετύχει. Αν φτάσει εκεί.
1: Ναι, στο 35 στις δεύτερες εκλογές.
0: Εντάξει. Φτάσει την αυτοδυναμία. Δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί και κάνα 2-3 βουλευτές. Πώς θα του λείπουν, πιστεύεις?
1: Να μαζέψει βουλευτές. Στο 35% μπορεί να του λείπουν αρκετοί, μην νομίζεις. Μπορεί να είναι 144, ξέρω εγώ. Δεν ξέρεις πώς.
0: 6 βουλευτές.
1: 6 βουλευτές. Έτσι το ζήσει, 6 βουλευτές, ρε Σιγιάννη.
0: Γιατί, συγγνώμη, τώρα έχουν προκύψει 53 ανεξάρτητοι, δεν κατάλαβα.
1: Καλά. Στην πορεία πέρασα και 3 χρόνια. Πολύ είναι, το καταλαβαίνω, αλλά η ανεξάρτητη.
0: Ειδικά στην αρχή, όταν υπάρχει και μια τετραετία μπροστά.
1: Άρα λοιπόν θα αποσκυρτήσουν από τα κόμματά του για να μην
0: γίνει μια σενάρια κάνουμε, χώρα. Τώρα σενάρια κάνουμε. Αλλά να σου πω κάτι.
1: Κάποτε λοιπόν ένα μπορούσε... έφυγε, ένα και έγινε.
0: Δεν θα μπορούσε να είναι πατριωτικό καθήκον για κάποιο το η Ελλάδα να μείνει κυβέρνητη τη στιγμή, μάλιστα όταν αναλαμβάνει την προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν σε καταλαβαίνω.
1: Το φτιάχνει το αφήγημα μια χαρά, ναι, όπω το είπε.
0: Το εθνικό
1: καθήκον
0: δεν είναι πάνω από το κομματικό, Αντώνη.
1: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Με έπεισε τώρα, έτσι ακριβώ θα γίνει. Αλλά 6 δεν βρίσκονται εύκολα. 2-3. Άντε, θα το συζητήσω.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, είχαμε, όπως έμαθα χτες, μια πασοκική συνάντηση με ενδιαφέρον.
0: Πώς κολλάνε όλα τα θέματα, για πες.
1: Λοιπόν, στις Βάκχες του Ευρυπίδη, μια διονυσιακή υπόθεση, έτσι, που...
0: Πού άλλο θα ήταν το Πασόκαντο.
1: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Στο θέατρο του Λυκαβητού, πρώτη σειρά, δίπλα-δίπλα, Ευάγγελος Βενιζέλος Χάρης Δούκας.
0: Φαντάζομαι χαιρετήθηκαν ευγενικοί άνθρωποι και οι δύο.
1: Φαντάζομαι, ναι, δεν μου το μετέφεραν αυτό. Εντάξει, δεν συμφωνούν πολιτικά, αλλά οκ.
0: Είναι στο ίδιο κόμμα.
1: Φτάνει αυτό.
0: Θα
1: πρέπει
0: να πορευτούν μέχρι
1: τις
0: εκλογές.
1: Ναι. Αυτό που μου έκανε εντύπωση που μου μετέφεραν επίσης, γιατί ξέρεις πώς αλλάζουν οι εποχές έτσι. Πολιτική Επιτροπή Ελλάς, το κόμμα του Τσίπρα το Σάββατο. Πολιτική Επιτροπή είναι σαν να λέμε Κεντρική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Που ξεκινούσε 11 το πρωί και τελείωνε 10-11 το βράδυ.
0: Ναι, το ίδιο πράγμα μιλάμε, συνέχισε, δεν χρειάζεται παρομοίωση.
1: 4 ώρες κράτησε. Δεν έχει εδώ πέρα πολιτικές πλατφόρμες.
0: Μιλούσε 3,5 ώρες ο Τσίπρας.
1: Όχι, όχι, μίλησαν σχεδόν όλοι. Είναι μικρότερο το όργανο, είναι 75 άτομα. Αλλά εδώ, όπως καταλαβαίνεις, δεν έχει κατεβάζω τροπολογία, κατεβάζω πολιτική του πλατφόρμα και πάρε και αυτό και να ψηφίσουμε και αυτό.
0: Περίπου ο Τσίπρας πόσο μίλησε?
1: Ο Τσίπρας μίλησε στην αρχή και στο τέλος. Μίλησε 15 και 15 λεπτά.
0: 25. Βάλε, άρα 30. Μίλανε 3,5 ώρες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πήρε 75 είναι μαζί με τον Τσίπρα. Πόσοι
1: ναι,
0: μίλησαν?
1: Ναι, ναι.
0: 65.
1: Να μίλησαν. Πήρε
0: 3,5 ώρες σε 65 άτομα να πούν συμφωνούμε με τον Πρόεδρο.
1: Ναι, το είπανε όμως πιο άνοιχτα. Πώς το λένε στη Νέα Δημοκρατία που δεν τσακώνονται ποτέ για τίποτα? Κάτι τέτοιο έγινε εκεί πέρα. Νομίζω υπάρχει μια.
0: Να σου πω κάτι. Προσεγγίζει ο Αλέξης Τσίπρας την σοσιαλδημοκρατία σταδιακά και βλέπω και επεκτείνεται.
1: Αν δω και συνέδριο Ελλάς και να μην ανοίγει μύτη, θα πω εντάξει, εδώ είμαστε. Πρότυπα Πειραιός.
0: Το μόνο κόμμα στο οποίο άνοιγαν μύτες κανονικά ήταν το Πασόκ.
1: Καλά, εντάξει, και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τι είναι αυτά που λες.
0: Όχι, κανονικά μύτες. Φεύγαν καρέκλες κτλ.
1: Εντάξει, έχουμε φτάσει και εκεί κοντά. Συντονιστικό Ελλάς. Έχουμε κάποιους πρώην. Αλλά πρόσεξε.
0: Συγγνώμη, στο ΣΥΡΙΖΑ όμως, άμα κάνανε κανένα λάθος και ψηφίζανε λάθος, ανέβαινε ο Τσίπρας μετά και έλεγε: παιδιά, ψηφίσατε λάθος. Ξαναψηφίζανε και ψηφίζανε το σωστό. Λυνότανε. Δηλαδή είχε βρεθεί το modus vivendi, είχε βρεθεί ο τρόπος που τα λάθη διορθώνονταν άμεσα.
1: Μία η ώρα τα ξημερώματα. Και το πήρε χαμπάρι ο Γιώργος ο Κατσίγιαννης, θέλω να σου πω. Ήμασταν όλοι εκεί.
0: Κατάλαβες. Έχει βρεθεί ο τρόπος να λύνονται αυτά.
1: Δεν καταλάβατε τι ψήφιζα, δεν καταλάβατε τι είπατε.
0: Ξέρει πώς να το κάνει.
1: Ήταν για την ποσόστοση των βουλευτών αυτό το θέμα. Στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Διορθώθηκε. Ψήφισαν σωστά μετά.
1: Ναι, τα λάθη διορθώνονται. Έτσι. Τα λάθη τα διορθώνει ο αρχηγός.
0: Έτσι, για να μην
1: τα συνέβη. Πια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο συντονιστικό της Ελλάδας που ανακοίνωσε ο Τσίπρας για τις περιφέρειες, έχουμε πρώην βουλευτές οι οποίοι δεν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Είχαν απομακρυνθεί. Δηλαδή, δεν είναι ότι αρχίζει να προσεγγίζει πρώην. Δηλαδή, είναι ο Μπιάλας που ήταν πρώην βουλευτής Γερεβενών, θα είναι στη Δυτική Μακεδονία, είναι ο Βέτας που ήταν στη Φθιώτιδα. Είναι ο Κόκαλης, θα είναι στο ψηφιακό κόμμα. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό. Συντονιστής ψηφιακού κόμματος.
0: Και όπως είχα κάνει με τη, το βιντεάκι που είχε κάνει με την Θεοπούλη ο Αλέξης Τσίπρας, που έλεγε

0: Εδώ θα πατήσει εκεί, θα πατάς εκεί, θα πηγαίνει. Ποιοι θέλουν να γραφτούν, όσοι έχουν πρόβλημα θα παίρνουν. Θα πηγαίνει ο Πέτρος Κόκκαλης, θα τους βοηθάει.
1: Λοιπόν, κάτσε, γιατί έχουμε και τα πανηγύρια να παίξουμε. Μην με αποσπάς. Λοιπόν, Στέλιος Αποστόλου, ο στενός συνεργάτης του Αλέκου Φλαμπουράρη, ο οποίος είχε παραιτηθεί εδώ και καιρό από τον ΣΥΡΙΖΑ, την Κεντρική Επιτροπή, θα είναι υπεύθυνος εκδηλώσεων. Και έχουμε και τον πρώην γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σωτήρη Αλεξίου. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια πρόσωπα ψηλογνωστά, οι άλλοι είναι από την Νέα Φουρνιά. Και νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον μεθαυριανή εκδήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Και ποιοι θα πάνε εκεί?
0: 3η Σεπτέμβρη, Αντώνη.
1: 3η Σεπτέμβρη.
0: Είναι γιορτή για τη χώρα.
1: Ναι.
0: 3η Σεπτέμβρη είναι γιορτή για τη χώρα. Γιατί όπως
1: γιατί
0: έχουμε ξαναπεί, όλοι πασόκοι μας.
1: Να πας εκεί.
0: Θα μας στείλεις, εγώ πάω.
1: Μου έκανες έτοιμο, τώρα είναι πολύ αργά.
0: Θα βγαίνω εγώ από εκεί στην εκπομπή. Ωραία, Ηράκλειο. Θα πάω και στο ψυχρό πάνω να φάω τα φασολάκια αυτά που μου έχουν πει ότι είναι καταπληκτικά με τα κρέατα που έχει εκεί η ταβέρνα.
1: Είναι δύσκολο να
0: το
1: κάνω
0: το τραπέζι, ο Ανδρουλάκης. Αντέχω εγώ. Τον κάνω το δρόμο, Αντώνη.
1: Και αποκρίνεται.
0: Να σου πω για το ρεπορτάζ. Αντώνη, για το ρεπορτάζ.
1: Α, για το ρεπορτάζ. Τι θυσιάζεσαι κι εσύ.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, όλο αυτό το νησιώτικο όμως με Κρήτη με παραπέμπει σε.
0: Η Νέα Δημοκρατία θαλωνίζει τη Βόρεια Ελλάδα με τα κλιμάκια που ξεκινάνε από σήμερα. Ψάχνει να βρει υπουργό και σου λέει: δεν μπορώ εκείνη την ώρα, είμαι σε περιοδία. Δεν προλαβαίνω.
1: Δύο αποβάσεις.
0: Ναι. Και το Πασόκ στην Κρήτη.
1: Και μια μήνυ απόβαση και ο Τσίπρας σήμερα που είναι Θεσσαλονίκη παραγωγικούς φορείς.
0: Εντάξει τώρα. Δεν είναι τίποτα αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα πανηγύρια.
0: Για πάμε τα πανηγύρια.
2: Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί φέτος βλέπω πάρα πολλά νέα παιδιά. Τα πανηγύρια δεν είναι ντεμοντέ, αντιθέτως είναι τρέντι. Τα πανηγύρια για τα νέα παιδιά είναι in.
0: Μάξιμος Χαρακόπουλος, πρέπει να το πάρεις πάνω σε αυτό να το εξηγήσεις, διότι είναι αυτό στην κεντρική, που ακούμε στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Ως αγιοκαμπίτης εσύ λοιπόν, θα πρέπει να μας εξηγήσεις για αυτό το πανηγύρι που έγινε χαμός από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Εγώ ξέρω για το πανηγύρι που γίνεται στο χωριό μου, στη Σκήτη, κάθε Σεπτέμβριο. Δεν ήξερα ότι το φτιάχνουν και στη Λάρισα. Αλλά προεκλογικά, νομίζω θα ακούσουμε κόμματα να προαναγγέλουν πανηγύρια στην Ικαρία και αυτός που θα κάνει το καλύτερο θα κερδίσει. Άνοιξη, Ικαρία.
0: Καταρχάς, τρόπος να προσεγγίσεις τους νέους. Βάζεις. Ναι. Trendy.
1: Όντως είναι της μόδας, έτσι.
0: Καλά, χαμός γίνεται. Εγώ πέρσι που είχα πάει, δεν δούλευα γιατί φέτος δούλευα 15 Αύγουστο, ναι. Πέρσι που είχα πάει στο χωριό της μάνας μου στους Χράνους, στην Αρκαδία, σηκώθηκαν στις 11 τα παλιόπαιδα, 16 με 22. Και μέχρι τις 3 που έφυγα εγώ δεν είχαν κάτσει ακόμα.
1: Φρε, δεν κουράζονται. Πες μου.
0: Αντώνη, τα παλιόπαιδα δεν κουράζονται.
1: Λοιπόν, περισσότερα...
0: Έχουμε και μια μεγάλη και έχουμε και μια πρεμιέρα σήμερα στο πρόγραμμα του Sky. Από σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου το νέο πρόγραμμα της τηλεόρασης του Sky εμπλουτίζεται με μια ολοκαίρνια εκπομπή, το στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και το Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά οι δύο δημοσιογράφοι και οι συνεργάτες τους στείλουν μια ζωντανή εκπομπή γεμάτη κουβέντα για όλα όσα χωράνε στο απόγευμά μας και το κάνουν λίγο καλύτερο, φιλτράνουν την επικαιρότητα και εστιάζουν σε θέματα που συζητάμε και μας απασχολούν. Συναντούν ανθρώπους που μοιράζονται τις ιστορίες τους και προτείνουν αφορμές για μικρές απολαύσεις της καθημερινότητας.
1: Και βέβαια,
0: μικρές απολαύσεις μας έχουν μείνει.
1: Αυτό είναι το βασικό. Μείνετε στο Sky, ακολουθεί ο Γιώργος Μουρούτης με τον Δημήτρη Στούμπο αύριο στις 10 η ώρα το πρωί εδώ στον Εξώστη.
0: Καλημέρα.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar.

0: Καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 31 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός.
6: Στο Κρεοπολείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
7: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
7: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
7: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
8: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος ξεκινάμε από το καλαμπάκι δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
10: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
11: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
12: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
13: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
14: Α. 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
0: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και Δρύς, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
3: Δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα. Η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διάρκεια.

0: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή, ρε φίλε. Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη. Άστο σε μένα.
1: Black Dog. All day bar. Καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
0: Και πού είναι αυτό?
2: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες.
1: Black Dog.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Mag Motors. Και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η Mag Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Α 88,6.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.
2: Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Μεσημέρι Δευτέρας, 31 του Αυγούστου. Τελειώνει και ο Αυγούστος. Ημερολογιακά τελειώνει και το καλοκαίρι. Η θερμοκρασία θα είναι υψηλή και για το επόμενο διάστημα. Αυτό είναι σίγουρο δεδομένο. Όπως και το θερμόμετρο είναι αυτή μια τετριμένη έκφραση που χρησιμοποιείται. Το θερμόμετρο ανεβαίνει στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Δεν το έχετε ακούσει κι εσείς πολλές φορές? Και αυτό θα είναι μια αλήθεια, γιατί βαδίζομεν εις τις εκλογές. Δεν γνωρίζουμε πότε, αλλά μέχρι και την άνοιξη η ώρα της κάλπης θα έρθει. Και επειδή θα έρθει, όλοι κάνουν ό,τι μπορούν να είναι πιο αρεστή στον κόσμο, με πρώτη και καλύτερη την κυβέρνηση. Ποιο είναι το σύνθημα εν ώψη ΔΕΘ, Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης? Μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ ξεκινούν από σήμερα. Επιδότηση στα καύσιμα. Και ο στόχος, ο βασικός λοιπόν στη ΔΕΘ, είναι κάθε πολίτης να ακούσει κάτι που τον αφορά ως μια διευκόλυνση, ως μια παροχή. Το πακέτο αυτό που πλέον είναι οριστικοποιημένο είναι της τάξης των 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η εξειδίκευση θα γίνει από τον Πρωθυπουργό, λίγο ή πολύ όμως οι φωτογραφίες έχουν παρθεί. Θολές μεν, αλλά έχουν παρθεί. Και έχουν να κάνουν, ναι, με τους μικρομεσαίους, έχουν να κάνουν με τους αυτοαποσχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, οικογένειες, ακόμα και με 2 παιδιά. Έχουν να κάνουν με φοροελαφρύνσεις. Και όλες αυτές οι φοροελαφρύνσεις θα τις καταλάβουμε, όχι τώρα, όταν έρθει η στιγμή της εφορίας, από τους πρώτους μήνες ή ακόμα και μέχρι στο καλοκαίρι του επόμενου έτους, του 27. Το ότι εκείνη την περίοδο θα έχουμε εκλογές, μάλλον τυχαίο. Όπως και να έχει όμως, στο πλαίσιο αυτής της παρουσίας του Πρωθυπουργού και της προσπάθειας της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας να ανεβάσει ποσοστά στη Βόρεια Ελλάδα, όπου έχει σοβαρό πρόβλημα, από σήμερα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε μια σειρά επισκέψεων στην περιοχή, στην Καβάλα. Σήμερα θα έρθει ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Μαρκόπουλος. Βρίσκεται ήδη μάλλον στην περιοχή μας.

Θα έρθει η Υπουργός Πολιτισμού, η Λίνα Μενδώνη, για τα έργα που θα παραδοθούν στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, πυρασφάλεια αλλά και όχι μόνο για τη Βασιλική Β', αλλά και στη συνέχεια θα έρθει εδώ στην πόλη της Καβάλας για τα εγκαίνια στο οικόπεδο Κρέι, στην πύλη 12. Δεν γνωρίζαμε ότι εκεί ήταν μια πύλη που ήταν η 12η. Στο κάστρο της Καβάλας.

Από εκεί και πέρα, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στην Καβάλα η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σουκουλή και ο Υφυπουργός Παιδείας και Αθλητισμού Κώστας Βλάσης. Την Πέμπτη θα είναι στην Καβάλα ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Ενώ την Παρασκευή, 4 του μηνός, 4 Σεπτεμβρίου, θα είναι στην Καβάλα η Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Υφυπουργός, συγγνώμη, Κώστας Κατσαφάδος. Το πρωί είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Καβάλας, τον Θόδωρο Μουριάδη, για την εμπειρία του στη συνάντηση που είχε μαζί με όλους τους δημάρχους της Βορείου Ελλάδος, με την Πρωθυπουργό και υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης. Μπορεί για τη Θεσσαλονίκη τα έργα να είναι μεγάλα και σημαντικά. Βλέπε μετρό, βλέπε flyover, που πραγματικά το flyover είναι ένα εντυπωσιακό έργο που σιγά σιγά παίρνει μορφή και θα αλλάξει την καθημερινότητα στη Θεσσαλονίκη. Όμως, η περιφέρεια είναι αυτή που περιμένει μεγάλα έργα και από ό,τι φαίνεται θα είναι η σειρά της μετά τη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε η Αθήνα, πήρε σειρά η Θεσσαλονίκη, μετά ερχόμαστε και εμείς. Τρίτη και καταϊδρωμένη. Δεν υπήρξε κάτι ως εξαγγελία από τον Πρωθυπουργό σε ό,τι έχει να κάνει με την Καβάλα και στα θέματα που έθεσε και ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο Θόδωρος Μουριάδης. Για παράδειγμα, σιδηροδοκή σύνδεση λιμανιού Νέας Καρβάλης με Τοξότες. Για παράδειγμα, Ε61. Αυτό που είπε είναι ότι αυτός ο δρόμος πρέπει να τελειώσει, λέει. Όντως πρέπει να τελειώσει, Πρωθυπουργέ μας. Το θέμα είναι πότε. Επίσης, θίχτηκαν τα υπόθεση με τα Τενάγη και όχι μόνο οι αποζημιώσεις. Αποζημιώσεις θα δοθούν. Αυτό ήταν ένα ερώτημα του Δημάρχου Παγκαίου, που είπε ότι οι δήμαρχοι, μπορείς να το ανακοινώσεις, ότι οι αποζημιώσεις στους αγρότες θα δοθούν. Το θέμα των Τεναγών είναι να μην βρισκόμαστε συνεχώς και κάθε χρόνο στο ίδιο σημείο. Να γίνουν έργα δηλαδή. Όπως επίσης και ένα έργο που θα ανακουφίσει πάρα πολύ το κυκλοφοριακό της Καβάλας, που είναι η περιμετρική. Και εκεί εισακουστήκαμε, αλλά κάτι παραπάνω δεν έχουμε να πούμε. Με την ευκαιρία της επικοινωνίας με τον Δήμαρχο, μιλήσαμε και για το άλλο μεγάλο θέμα στην Καβάλα, τον όδο φωτισμό και τα προβλήματα που υπάρχουν. Είμαστε στην τελική ευθεία, είναι η γραφειοκρατία, αναγκαία μέχρι ένα σημείο, υπερβολική μέχρι ένα άλλο, για την ανάληψη έργου περίπου 350.000 ευρώ από εργολάβο για την κάλυψη αυτού του ζητήματος, τον οδοφωτισμό, αντιμετώπιση βλαβών κτλ. Υπάρχουν δύο συνεργεία στο Δήμο Καβάλας που προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά οι ανάγκες είναι μεγάλες και αυτές οι ανάγκες θα καλυφθούν από τον εργολάβο ηλεκτρολόγο που θα αναλάβει το έργο. Μέχρι τότε, υπομονή. Λοιπόν, στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με ένα μέγα πρόβλημα. Έτσι όπως το περιγράφει γλαφυρά η ανακοίνωση του Συλλόγου των Εργαζομένων στο Νοσοκομείο της Καβάλας. Περιγράφει την κατάσταση με μελανά χρώματα. Μιλάει για υποστελέχωση που έχει φτάσει στα όρια και έχει ξεπεράσει μάλιστα τα όρια της ασφάλειας. Με εργαζόμενους.

0: εργαζομένους που δουλεύουν διπλοβάδιες και τριπλοβάδιες. Με κλινικές που δουλεύουν το απόγευμα με μόνο ένα νοσηλευτή και ας έχουν 30 και 40 κρεβάτια. Με προσλήψεις που έχουν γίνει, 46 τον αριθμό πέρσι, αλλά το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν φύγει 65 άτομα. Με οργανικές θέσεις στο νοσοκομείο Καβάλας 905 τον αριθμό και καλυμμένες με μόνιμο προσωπικό από αυτές τις 905 οι 461. Με εκατοντάδες ημέρες οφειλόμενων ρεπό και αδειών στους εργαζόμενους. Άραγε, αν υπήρχε μια άλλη επιχείρηση που θα χρησιμοποιούσε έτσι και θα συμπεριφερόταν έτσι στους εργαζόμενούς τους, η επιθεώρηση εργασίας δεν θα επενέβαινε. Λέμε εμείς τώρα. Αυτά θα τα αναλύσουμε σε λίγη ώρα μετά τις διαφημίσεις που έρχονται με την πρόοδο του Συλλόγου των Εργαζομένων της Καβάλας. Και μετά τις 12.30 θα μιλήσουμε για αθλητικές υποδομές στο Δήμο Καβάλας. Είναι ένα θέμα που το παρακολουθούμε στενά, μας ενδιαφέρει. Πάμε πρώτα στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Πινακότη.
3: Από τα άλλο μου ταύτη.
4: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντίον ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα και

0: Επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο την πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και μέλος της Πανενήλιας Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία της Καβάλας, την κυρία, τα νοσοκομεία της Ελλάδος, συγγνώμη, την κυρία Κατερίνα Πετράκη. Καλό μεσημέρι, κυρία Πετράκη.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Λοιπόν, όχι πως δεν ξέραμε την κατάσταση, έτσι τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά τώρα ήρθαν όλα μαζεμένα και από ό,τι αντιλαμβάνομαι με αφορμή αυτή την ανακοίνωση που βγάλατε, ανακοίνωση καταγγελία και προειδοποίηση θα έλεγα προς τους αρμόδιους φορείς, η υπομονή έχει τελειώσει, ως εδώ και μη παρέκει, αν κατάλαβα καλά.
1: Κύριε Όνο, δεν είναι μόνο θέμα υπομονής, είναι θέμα ανθρωπίνων ορίων αντοχής και και ρομπότ να ήταν οι συνάδελφοι και ρομπότ να ήμασταν κάποια στιγμή και αυτά χρειάζονται τεχνικό.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν είναι ζήτημα υπομονής μόνο. Ναι. Τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα, τα στοιχεία τα είδατε αναγεγραμμένα κι εσείς.
0: Βεβαίως, τα ανέφερα και πριν από λίγο, πριν βγούμε στον αέρα.
1: Ακριβώς. Είναι οι μισές θέσεις καλυμμένες σε όλους τους κλάδους, σε συγκεκριμένους κλάδους του παραϊατρικού, νοσηλευτικού και μαιευτικού, είναι σχεδόν στο 1/3 η κάλυψη. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι αδιανόητο σε ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα να εργάζεται κάποιος γιατρής. Ένας γιατρής. Ναι. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Αυτό προσπαθούμε να τους δώσουμε να καταλάβουν και να κάνουν κινήσεις άμεσα.
0: Και δεν είναι μόνο κατάλαβα.
1: Δεν ασχολούμαστε με αντικείμενα, με ανθρώπους ασχολούμαστε.
0: Σωστά. Πολύ σωστά. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο η δική σας η αντοχή και η υπομονή, είναι και η ασφάλεια. Δηλαδή αυτό που παρέχεται. Ένας κουρασμένος εργαζόμενος δεν θα μπορεί να παρέχει την υπηρεσία που πρέπει σε έναν ασθενή. Σε μια κλινική 30-40 κλινών να είναι ένας το βράδυ να έχει την ευθύνη όλων αυτών.
1: Θα έπρεπε και να απαγορεύεται ακόμη και ο ίδιος ο εργαζόμενος να το επιθυμεί. Να εργαστεί, να παρέχει υπερεργασία, θα έπρεπε να απαγορεύεται. Διότι πρόκειται για τέτοιους κλάδους, για τέτοιο αντικείμενο εργασίας, που θα έπρεπε να απαγορεύεται κανονικά. Να συμβαίνει αυτό. Ακόμη και αν το επιθυμεί ο εργαζόμενος. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει, είδατε σε κάποιο σημείο του εγγράφου, σχετικά με τις προσλήψεις των τελευταίων
0: ναι, ναι. 46-65 επιχωρήσεων.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο συνταξιδοτήσει αποχωρήσει, είναι και οικειοθελείς παρατήσει.
0: Δεν αντέχω άλλο ή βρίσκω καλύτερες συνθήκες.
1: Πάω στον ιδιωτικό. Φεύγω και πάω στον ιδιωτικό ή ακόμα και στο σπίτι μου ή φεύγω για οπουδήποτε αλλού. Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα πλέον. Δεν γίνεται. Είναι αδιανόητο το πράγμα που συμβαίνει. Πρέπει επιτέλους, αυτή τη στιγμή είναι στη φάση που γίνεται η διαλογή των δικαιολογητικών του επικουρικού προσωπικού. Πρέπει λοιπόν μια γενναία απόφαση να δοθούν. Να δοθεί επικουρικό προσωπικό στο νοσοκομείο Καβάλας. Δεν είναι δυνατόν το νοσοκομείο Καβάλας να υπομείνεται το βάρος σχεδόν όλης της περιφέρειας. Να καμαρώνουμε ότι η λειτουργία περιφερειακού, κατά τα άλλα όμως όσον αφορά το προσωπικό, να είναι λειτουργία κέντρου υγείας.
0: Σωστά. Τώρα, όλα αυτά που μας λέτε, είμαι σίγουρος και είστε εκ της θέσεώς σας και μέλος του ΔΣ του νοσοκομείου της Καβάλας, τα έχετε θέσει στη διοίκηση. Αυτή τι λέει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το πόσα άτομα, το πόσο επικουρικό θα πάρει, θα εγκριθεί για το νοσοκομείο Καβάλας, πώς θα γίνει η κατανομή του επικουρικού προσωπικού, αυτό δεν έχει να κάνει με τη διοίκηση του νοσοκομείου.
0: Μα με το Υπουργείο έχει να κάνει.
1: Δυστυχώς είναι κατεφημισμό διοίκηση ενός νομικού προσώπου, όποιο νοσοκομείο της Καβάλας, μόνο κατεφημισμό και κατόνομα είναι διοίκηση ενός νομικού προσώπου. Κρέμεται είτε από την υγειονομική περιφέρεια είτε από το Υπουργείο.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Η κατανομή δηλαδή των θέσεων, πόσες θα πάρει, πόσους επικουρικούς θα πάρει το νοσοκομείο Καβάλας, πόσες εκτάθει, πόσες σε δράμα, θα την κάνει η υγειονομική περιφέρεια, ο διοικητής της υγειονομικής περιφέρειας. Δεν έχει να κάνει με το. Δηλαδή το ότι είναι η διοίκηση νομικού προσώπου είναι μόνο κατεχημισμό.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν έχει σχέση με παλιότερα. Παλιότερα, όταν εγώ έπιασα δουλειά τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90, το νοσοκομείο αποφάσιζε για το επικουρικό του προσωπικό. Πόσο χρειάζεται και πώς θα προσλάβει.
0: Και έχουμε κάνει βήματα πίσω σε αυτό το κομμάτι.

0: Αντί να πάμε μπροστά, κάνουμε βήματα πίσω.
1: Ακριβώς. Αντί να γίνει αποκέντρωση, πραγματική αποκέντρωση, συμβαίνει αυτό που συμβαίνει.
0: Ωραία. Η ερώτηση παραμένει ίδια. Παραμένει ίδια, κυρία Πετράκη. Μια στιγμή λίγο.
1: Έτσι κι αλλιώς, το κόστος της μεσοδοστίας του επικουρικού προσωπικού βαρύνει τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι.
1: Καταλάβατε, δηλαδή, ναι. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να παρεμβαίνει κάποιος άλλος. Δεν έπρεπε να παρεμβαίνει κάποιος άλλος. Το κάθε νοσοκομείο με τον προϋπολογισμό του, με τα χρήματα, με το κόστος το οποίο έχει, τις λειτουργίες του, μπορούσε να αποφασίσει ότι εγώ σε αυτόν τον κλάδο χρειάζομαι τόσο, αυτό εδώ, σε αυτό τόσο. Δεν υπήρχε να ανακρέμισε είτε από την υγειονομική περιφέρεια είτε από το Υπουργείο σε αυτό.
0: Τώρα. Είμαι σίγουρος, εντάξει, το ρεύμα παραμένει. Δεν είναι στον στη διοίκηση του νοσοκομείου. Όλα αυτά τα ξέρει και το Υπουργείο, τα ξέρει και η ΥΠΕ. Αυτοί τι λένε για όλα αυτά, για την κατάσταση που επικρατεί. Και υποτίθεται ότι έχουν στο ΚΟΣ Κορονίδα την εξυπηρέτηση του ασθενούς, του κόσμου που έρχεται στα νοσοκομεία.
1: Κατανοούν το πρόβλημα και θα κάνουν το δυνατό δυνατά. Κατανοούν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν
0: ωραία.
1: Δεν θυμάστε όταν ήρθε ο Υπουργός, ανακοίνωνε αριθμούς. 50 εδώ, 100 εκεί. Αριθμούς. Τα ακούμε και πέρυσι. Αυτό που πραγματικά ζητήσαμε έδωσε την έγκριση. Πήραμε όντως κατ' εξαίρεση επικουρικό προσωπικό, αλλά όπως είδατε, πήγαν για λίγο 20 παραπάνω από το επικουρικό που πήραμε πέρυσι. Δηλαδή, διανοηθείτε, φανταστείτε λίγο.
0: Αν δεν υπήρχαν και αυτοί,
1: να μην παίρναμε και εκείνο το προσωπικό, το οποίο στην αλλού ήταν κατ' εξαίρεση. Έτσι, τα υπόλοιπα νοσοκομεία δεν πήρα. Από τη μεγάλη μας προσπάθεια έγινε αυτό όλοι μαζί με τους διευθυντές μας.
0: Τώρα ξέρετε τι υποπτεύομαι. Αν ζητήσουμε κι εμείς κάτι παραπάνω, θα πούμε πήρατε, θα πούνε, πήρατε πέρσι, ρε παιδιά. Υπάρχουν κι αλλού ανάγκες.
1: Βάλαμε και τις αποχωρήσεις. Ζητήσαμε ακριβώς τις αποχωρήσεις από το Σεπτέμβριο του 25 μέχρι τώρα. Γι' αυτό ζήτησα συγκεκριμένα από την υπηρεσία να μου πει ακριβώς τις αποχωρήσεις.
0: Τώρα.
1: Αναφέρεται ο αριθμός. Δηλαδή είναι πλέον δεν υπάρχει κάτι άλλο παραπάνω πιο σοβαρό αίτημα από αυτό. Φαίνονται το τι πήραμε πέρυσι και το πόσοι έχουν φύγει.
0: Ξέρετε, έκανα την ανάρτηση πριν από λίγη ώρα, είδα την ανακοίνωσή σας και την έκανα την ανάρτηση στο Καβάλα Post. Και εκεί είδα τα σχόλια του κόσμου. Και αυτό ακριβώς έχουν, είναι αυτά τα χαμόγελα και οι ανθοδέσμες που ήταν πριν από λίγους μήνες στην παρουσία του Υπουργού, του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Καβάλα δεν υπήρχαν ανθοδέσμες στην Καβάλα.
0: Δεν υπήρχαν ανθοδέσμες, αλλά δεν κάνετε. Χαμόγελα και υποδοχή τέλος πάντων, χωρίς να έχουμε τίποτα ιδιαίτερο.
1: Δεν είδατε ποιοι υποδεχόταν τον Υπουργό. Σε όλα τα νοσοκομεία ήταν οι ίδιοι. Η υγειονομική περιφέρεια, οι διοικητές, οι γεροτριγύρω.
0: Α.
1: Όλα.
0: Δηλαδή παίχτηκε το ίδιο σενάριο σε άλλο σημείο, σε άλλο νοσοκομείο, κάθε φορά.
1: Όλων των νοσοκομείων οι διοικητές ήταν στο κάθε νοσοκομείο. Εγώ συμπτωματικά, επειδή και την επόμενη μέρα, τυχαία όμως, είχα γενική συνέλευση στη Ξάνθη.
0: Ναι.
1: Είχε προγραμματιστεί, επειδή η Ξάνθη δεν είχε προγραμματισμένη επίσκεψη. Πήγε τάκτος. Και η συνάδελφοι των σωματείων εκεί είχε βάλει γενική συνέλευση για εκείνη την ημέρα. Δεν ήξερε ότι θα υπήρχε. Ήταν ναι. Ακριβώς οι ίδιοι. Του είδα δηλαδή που ερχόταν, ήταν οι ίδιοι ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, δηλαδή, ναι. Σας είπα και την προηγούμενη φορά ότι αυτή η τελευταία επίσκεψη, η προηγούμενη, ξέρετε, είχε κάποιο νόημα. Έτσι, έγινε μια πραγματική κουβέντα. Αυτή η τελευταία επίσκεψη ήταν καθαρά προεκλογική φιέστα.
0: Και τώρα που υποτίθεται είμαστε προεκλογικά, υποτίθεται ότι όλα τα αιτήματα, οι περισσότερα από αυτά, θα εισακουστούν, θα γίνουν κάποια πράγματα, γιατί είμαστε πρώτων εκλογών. Αλλά από ό,τι μας λέτε εδώ, περιλαμβάνονται και στοιχεία που είναι εξωφρενικά. Εξωφρενικά, πραγματικά. Δηλαδή, για μια άλλη επιχείρηση, πέραν του νοσοκομείου, εδώ θα μπορούσε να επέμβει και ακόμα και η επιθεώρηση εργασίας και να πει στα παιδιά τι γίνεται.
1: Ακριβώς. Θα έπρεπε ήδη, αν υπήρχε μια αρμόδια για το δημόσιο τομέα, γιατί μιλάμε για δημόσιο τομέα,
0: ναι.
1: Ήδη θα έπρεπε να έχει επέμβει. Δηλαδή αυτά τα ωράρια να φτάνει δηλαδή άνθρωπος εργαζόμενος σε σημείο λιποθυμίωσης από εξάντληση και πόσα ακόμη τα οποία δεν είναι καταγεγραμμένα και δεν τα γνωρίζουμε, έτσι. Να προκαλούν ανήκες στους βλάβες στον οργανισμό τους από την τόση από την υπερεργασία. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί τώρα τα τελευταία 3 χρόνια κάποιος να μην έχει πάρει άδεια. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
0: Είναι πολλοί αυτοί, κυρία Πετράκη. Πόσοι είναι δηλαδή αυτοί που δεν
1: μπορούν. Οι μέρες αδειών και ρεπών είναι χιλιάδες.
0: Χιλιάδες. Τώρα.
1: Γιατί οι άδειες είναι τελευταίων 3 ετών. Με τον Ζόρι δίνουν του προηγούμενου χρόνου άδεια.
0: Ωραία. Περιγράφει μια κατάσταση.
1: Στην κλινική που σας είπα συγκεκριμένα, στη μευτική κλινική,
0: ναι.
1: Συγκεκριμένα. Αν πάρει ένα άδεια, 5 μέρες, μην φανταστείτε. Όλοι οι υπόλοιποι δουλεύουν χωρίς ρεπό για να πάρει ένα άδεια. Δηλαδή, όταν
0: είναι γελάει κανείς. Τι κράτη.
1: Είναι καλυμμένες οι 10, είναι ακριβώς το 1/3. Ποιος θα πάρει άδεια, πώς θα την πάρει την άδεια.
0: Να ξεκουραστεί έτσι, να να αλλάξει παραστάσεις. Πείτε μου λίγο τώρα.

0: Αυτή η κατάσταση την περιγράφεται με γλαφυρότατα, μελανότατα χρώματα. Κάτω στο τελευταίο μέρος της ανακοίνωσης λέτε ότι εμείς σας προειδοποιήσαμε.
1: Εμείς
0: από εδώ και πέρα
1: τι. Εμείς διανομή του επικουρικού προσωπικού. Γνωρίζουμε ότι έχουμε υποψηφίους στις πίνακές μας.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει, ξέρετε, και αυτό το πρόβλημα. Ενδεχομένως σε κάποια άλλα νοσοκομεία να μην υπάρχουν υποψήφοι. Υπάρχει και τέτοιο πρόβλημα πλέον και στον κλάδο.
0: Ας δούμε λίγο το δικό μας. Έχουμε υποψήφιους.
1: Εμείς γνωρίζουμε ότι έχουμε. Θα δούμε λοιπόν την κατανομή. Πόσες, δηλαδή, πόσο επικουρικό προσωπικό θα αποφασίσει η υγειονομική περιφέρεια ότι αντιστοιχούν στο νοσοκομείο Καβάλας. Και φυσικά μέσα στο μήνα που έρχεται, στο Σεπτέμβριο, αναλόγως θα κινητοποιηθούμε. Και όχι μόνο με κινητοποιήσεις συνδικαλιστικές, αλλά και με προσφυγές σε ανεξάρτητες αρχές και για στα δικαστήρια.
0: Σε δεν κάθε νόμιμο ένδικο μέσο. Δηλαδή θα πάμε και στα δικαστήρια.
1: Δεν μπορεί, βεβαίως, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Γιατί ξέρετε γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί? Γιατί στο οποιοδήποτε λάθος από εξάντληση που θα γίνει, θα την πληρώσει ο ίδιος ο εργαζόμενος. Και
0: όντως,
1: κανένας άλλος.
0: Όντως. Θα το αυτό, ρίξουν στον εργαζόμενο.
1: Ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Πάντως και πάλι από τα σχόλια που διαβάζω, είναι και ο κόσμος καταλαβαίνει. Όταν λέει, καταλαβαίνει ότι έχει μπροστά του έναν εξαντλημένο νοσηλευτή, δεν μπορείς να του ζητάς και πολλά. Δεν μπορείς να του ζητάς ακόμα και να σου μιλάει πολλά στον πληθυντικό και όμορφα.
1: Δεν είναι το θέμα να του ζητάς πολλά. Δεν είναι αυτό το θέμα να ζητάς πολλά ή λίγα. Τη δουλειά του να κάνει.
0: Ναι.
1: Να μπορεί να κάνει τη δουλειά του με καθαρό μυαλό και ξεκούραστο σώμα. Τη δουλειά του να κάνει. Φυσικά θα πρέπει να υπάρχει επιπλέον προσωπικό για να μπορεί, γιατί ακόμη και μια συζήτηση με τον ασθενή, με τον συνοδό, είναι αυτό που επιβάλλεται. Θα έπρεπε να γίνει. Mm-hmm. Δεν υπάρχει χρόνο για την νοσηλεία, καταλάβατε. Δηλαδή ξεκινούν και νοσηλεία το πρωί και με το που τελειώνουν και νοσηλεία ξαναξεκινούν και νοσηλεία το 12.
0: Και ο συνοδός λέει δεν μου μίλησε ή τέλος πάντων δεν μου με κοίταξε στραβά κτλ.
1: Ότι θέλει να μάθει, ρωτάει κάτι και δεν έχει χρόνο να καθίσει. Λέω ακόμη και μια πλήρη, ένα πιάσιμο του χεριού, μια κουβέντα με τον ασθενή. Και αυτά όλα είναι η δουλειά μας.
0: Ναι, όντως.
1: Τα οποία δεν υπάρχουν περιθώρια. Αναγκάζονται οι συνάδελφοι να ιεραρχήσουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Και φυσικά γίνονται τα άκρως επίγοντα, έτσι.
0: Τώρα αυτοί οι πίνακες, πότε θα ξέρουμε ακριβώς που βρισκόμαστε και ποιες θα είναι οι
1: επιλογές? Τώρα πρέπει να πούμε ημερών. Αυτή τη στιγμή γίνεται διαλογική. Η προθεσμία. Κακώς, κατά με, πήγε μέχρι 31 Ιουλίου, ενέτο μέχρι τις 15, γιατί θα είχαμε αποτελέσματα μέχρι τώρα,
0: ναι,
1: αν είχε στηριχθεί η αρχική ανακοίνωση.
0: Mm.
1: Πήγε μέχρι τις 31, τώρα γίνεται η διαλογική ιεράρχηση των
0: ετήσεων και των
1: δικαιολογητικών, ναι, και από τη δήλωση των λόγων στον καθένα. Και αφού βγει, θα ενημερωθούν φυσικά οι ίδιοι, ο καθένας για τη σειρά του, είναι κατά που θα μας δοθεί ο αριθμός και θα γίνει η προσλήψη. Θα αρχίσουν να καλούν έναν ένα.
0: Δηλαδή μέσα στο Σεπτέμβριο θα έχουμε κόσμο, περισσότερο τουλάχιστον.
1: Πρέπει,
0: αυτό,
1: πρέπει,
0: αυτό.
1: Απαραίτητος μέσα στο Σεπτέμβριο.
0: Απαραίτητος, γιατί αλλιώς, ναι.
1: Απλά σας είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι αυτή η δουλειά θα έπρεπε να γίνει όπως όφιλο και όπως λέει ο νόμος, έτσι. Το Φεβρουάριο να ανοίξουν οι πίνακες, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο να τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία η γραφειοκρατική και από το καλοκαίρι να είναι στα νοσοκομεία και να εργάζονται.
0: Μάλιστα. Ωραία. Το κρατάμε αυτό. Μια τελευταία ερώτηση παρεπιπτόντως, μιας και σας έχουμε στο τηλέφωνο, κυρία Πετράκη. Αυτή η υπόθεση τώρα με τη στάση του λεωφορείου που είχαμε το περιστατικό αυτό και μετά το έβγαλαν έξω και μετά το ξαναπήγαν μέσα. Εσείς τι θεωρείτε πιο σωστό, να είναι έξω για ασφάλεια ή να είναι μέσα για εξυπηρέτηση?
1: Κοιτάξτε. Δεν μπορεί να παραμένει είτε να βγαίνει ο κόσμος ο πεζός, να βγαίνει έξω. Αυτό είναι ένα το δεδομένο. Τώρα, ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτή η δικιά μου τουλάχιστον πληροφόρηση είναι ότι επειδή είχαν πέσει τα λάδια και τα καύσιμα στο δόσορμα, θα έπρεπε με αυτόν τον τρόπο με το πριονίδι να απορροφηθούν τουλάχιστον.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό έγινε αυτή η καθυστέρηση. Η δική μου άποψη, την οποία την κατέθεσα και στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι ότι μέσα θα πρέπει όλα τα δημοσίας χρήσης οχήματα να μπαίνουν μόνο για να επιβιβάσουν.
0: Να επιβιβάσουν και όχι να αποβιβάσουν.
1: Να αποβιβάσουν και να επιβιβάσουν.
0: Α, ωραία, εντάξει, μάλιστα.
1: Να μπαίνει και να σταθμεύουν μέσα.
0: Μάλιστα. Α, δηλαδή και μια στάση, κατεβάζω κόσμο, φεύγω κατευθείαν.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά φυσικά δεν γίνεται να μην μπαίνουν μέσα και πάνω είτε καλοκαίρι είτε το χειμώνα ακόμη χειρότερα. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ άγριες.
0: Ναι, το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω.
1: Και τη νύχτα το ίδιο, δεν γίνεται να του αφήνουν έξω. Είναι μεγάλη διαδρομή, μεγάλη απόσταση.
0: Ναι, και εδώ λέτε κάτι μεσοβέζικο, δηλαδή με την έννοια ότι και από τη μία και από την άλλη. Δηλαδή να κάνουν στάση και να φεύγουν και να περιμένουν έξω. Γιατί πολλές φορές πριν ξεκινήσει το επόμενο δρομολόγιο, περιμένει το λεωφορείο εκεί σε εκείνο το σημείο. Α, μάλιστα, μάλιστα. Μια καλή ιδέα. Μάλιστα. Τώρα τι γίνεται όμως, περιμένει το λεωφορείο, έτσι.
1: Τώρα μπήκε μέσα κανονικά. Και... Τελικά δεν είναι.
0: Καλώς, καλώς.
1: Το εγώ, ναι, είναι μέσα κανονικά και τα ταξί το ίδιο.
0: Εντάξει, και τα...

0: Εντάξει, βεβαίως.
1: Ξέρετε, το θέμα όσον αφορά τους εργαζόμενους ήταν και τα δρομολόγια. Είχαμε πολύ σοβαρά προβλήματα εμείς με το αστικό κτέλ και τα δρομολόγια.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχαν δρομολόγια το πρωί των Αργιών και αναγκαζόταν οι εργαζόμενοι να παίρνουν ταξί. Και ομοίως το βράδυ. Όποιος κολούσε από την απογευματινή βάρδια στη τη λίστα. Δεν υπήρχε. Ή πολλές φορές μας είχαν αναφέρει ότι κατέβαινε, τους έπαιρνε το λεωφορείο στις 11 και τους κατέβαινε στο κέντρο και τους παρατούσε στο κέντρο. Και άλλος μπορεί να έμενε στο Περιγιάλι.
0: Τουλάχιστον αυτά βελτιώθηκαν, λύθηκαν αυτά.
1: Η αλήθεια δεν είναι μόνο από τη μία μεριά, είναι για την άλλη.
0: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
1: Υπάρχει εξυπηρέτηση.
0: Έχουν αντιμετωπιστεί αυτά, κυρία Πετράκη.
1: Οι επιβάτες, από τη στιγμή που υπάρχει γραμμή, υπάρχει γραμμή.
0: Εννοείται, δεν το συζητάμε. Ας μην την εξυπηρετούν, αν δεν θέλετε.
1: Ακριβώς.
0: Έχουν λυθεί κάποια από αυτά τα ζητήματα που μας περιγράφετε.
1: Ναι, έχω πάρα πολύ καιρό να ακούσω τέτοιο είδη διαμαρτύρια.
0: Καλώ.
1: Θα το ξαναελέγξω.
0: Okay, okay. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα.
1: Κορκοδίλια δάκρυα, δεν μπορεί να εξυπηρετούν οι εργαζόμενοι και το κοινό. Πρώτα πρέπει να του εξυπηρετούμε εμείς.
0: Σωστά. Πολύ σωστά.
1: Και να τηρούμε τις γραμμές.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν η Κατερίνα Πετράκη. Η πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας. Περιέγραψε την κατάσταση. Επαναλαμβάνω, όχι πως δεν τη γνωρίζαμε, αλλά τώρα, όπως πολύ σωστά είπε, δεν είναι μόνο θέμα παραπόνου και υπομονής. Είναι θέμα αντοχής των ανθρώπων που έχουν επιφορτιστεί με αυτό το έργο. Της νοσηλείας των ασθενών. Τη νοσηλεία μας, έτσι, γιατί λίγο πολύ ή εμείς ή δικοί μας άνθρωποι στο στενό μας φιλικό περιβάλλον ή και στο ευρύτερο, όλοι περνούμε από το νοσοκομείο. Ό,τι συμβαίνει στο νοσοκομείο πρέπει να μας αφορά και να ζητούμε άμεσα λύση. Αντιλαμβάνομαι ότι όλο αυτό το δραματικό αυτής της επιστολής, καταγγελίας που έχει σταλεί και στην διοίκηση του νοσοκομείου και στην Τέταρτη ΥΠΕ και στο Υπουργείο, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς, είναι να πιέσουν την κατάσταση. Γιατί τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων. Των αποφάσεων από την Τέταρτη ΥΠΕ για τους αυτούς που είναι στη λίστα, αν θέλετε, για να μπουν ως επικουρικοί. Επικουρικοί. Θα βοηθήσουν. Θα πάρουν ανάσα όλοι οι υπόλοιποι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, έτσι, στη Μευτική, όπου θέλουμε να λύσουμε και το πρόβλημα, το δημογραφικό στη Μευτική, αν ένας πάρει άδεια ή μία τέλος πάντων πάρει άδεια μέσα στο καλοκαίρι, όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορούν να πάρουν ρεπό. Αντιλαμβάνεστε για το πόσο λίγος κόσμος δουλεύει. Να, ένα παράδειγμα μόνο επαναλαμβάνω στη Μευτική και πόσα άλλα στις υπόλοιπες κλινικές στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι

0: εξοπλιστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Πινακότη,
2: πινακότη,
1: από τα άλλο μου ταυτί.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφθείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
0: Α 88,6.

0: Επιστρέψαμε και αλλάζουμε θέμα. Πάμε να, συζητήσουμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο αθλητισμού του Δήμου Καβάλας, τον Κώστα Χατζη Αναστασίου, για τις αθλητικές υποδομές και για τα έργα που είναι σε εξέλιξη και μπορεί να γίνουν, να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Χατζη Αναστασίου.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ξεκινήσουμε να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε με το έργο για το Ταρτάν, την τοποθέτηση νέου Ταρτάν στο Ανθή Καραγιάννη.
1: Κοιτάξτε, οι εργασίες είναι βάσει χρονοδιαγράμματος. Έχει ολοκληρωθεί η αποξήλωση του παλιού Ταρτάν. Εντάξει, τώρα μέσα στο 15 Αύγουστο εκεί πέρα σταμάτησαν οι εργασίες, όπως είναι λογικό. Έτσι. Αλλά ήταν κάτι το οποίο το είχαμε υπολογίσει μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Ο εργολάβος τώρα απομακρύνει το παλιό το Ταρτάν, να το πω διαφορετικά. Κάνει κάποιες εργασίες υποδομής που έχουν να κάνουν με τα ηλεκτρολογικά. Και όπως είχαμε πει, θα αρχίσει σιγά σιγά να κάνει τις υποδομές, να κάνει το υπόστρωμα και μετά θα βάλει και το τελικό προϊόν. Και όπως σας είπα, μέσα στον Οκτώβριο, όπως μας είχε πει, θα είμαστε...
0: Σε ένα μήνα δηλαδή από έτοιμοι. Τώρα, να το πούμε χοντρικά, θα είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι, αν δεν υπάρχει κάποια καθυστέρηση, ναι. Ναι, δεν έχω δηλαδή, μέχρι και τώρα που μιλάμε, δεν έχω κάποια ένδειξη ότι θα υπάρξει καθυστέρηση.
0: Τώρα θα σας κάνω μια ερώτηση, γιατί την κάνουν, τη συζητούν και οι φίλαθλοι του ΑΟΚ και μου έκανε εντύπωση. Το Ταρτάν, τι χρώμα θα είναι το γνωστό κόκκινο ή θα είναι το μπλε?
1: Όχι, το Ταρτάν, ακούστε να σας πω, πρωτού ξεκινήσουν οι εργασίες,
0: ναι.
1: Να το πω διαφορετικά. Είχαμε πάρει μια πρωτοβουλία όταν τελικά ευωδόθηκε η δημοπρασία και βγήκε ο εργολάβος. Πήραμε μια πρωτοβουλία. Και ζητήσαμε να γίνει μια συνάντηση εκπροσώπων του ΣΕΓΑΣ, εκπροσώπων των συλλόγων του Στίβου, εδώ ναι, στην Καβάλα,
0: ναι.
1: Και του ίδιου του εργολάβου.
0: Μάλιστα.
1: Καθώς και του εποπτεύων μηχανικού του Δήμου, και ήμουνα και εγώ παρόν σε αυτήν τη συνάντηση. Ο λόγος που βρεθήκαμε όλοι μαζί ήταν να ανταλλάξουν απόψεις και να επισημάνω στον εργολάβο κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες... Θα έπρεπε να υπάρχουν προκειμένου το γήπεδο να γίνει σωστά, υπό ποια είναι, το λέω, να έχει τις προδιαγραφές για να φιλοξενούμε αγώνα.
0: Επίσημους αγώνες, ναι, μάλιστα.
1: Γιατί οι ίδιοι εκπρόσωποι του ΣΕΓΑΣ, έτσι καθώς και οι εκπρόσωποι των σωματείων μας εκμυστηρεύτηκαν

0: ότι πολλά καινούργια γήπεδα της ευρύτερης περιοχής, έτσι της Βορείου Ελλάδος να το πω διαφορετικά,
1: ναι,
0: ενώ είναι καινούργια, έχουν σοβαρά ελαττώματα από κατασκευή τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διεξαχθούν αγώνες ή να μην τα προτιμούν οι αθλητές, γιατί έχουν σοβαρά ελαττώματα. Και προκειμένου να προλάβουμε αυτό το πράγμα, κάναμε μία συνάντηση, έτσι, και ανταλλάξανε απόψεις. Ο εργολάβος ήταν πολύ προαθμός, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Τα έργα που μας είπε ότι έχει φτιάξει είναι, και ο ίδιος ο ΣΕΓΑΣ είπε, ας πούμε, ότι δεν έχουν πρόβλημα τα αντίστοιχα γήπεδα.
1: Ναι.
0: Και τέλος πάντων αυτές οι λεπτομέρειες που ζητήσαν θα συμπεριληφθούν. Μια λεπτομέρεια λοιπόν που καταλήξαμε και συμπεριληφθούν όλοι ήταν ότι το χρώμα του γηπέδου θα παραμείνει αυτό το καφέ.
1: Μάλιστα.
0: Για ποιο λόγο? Γιατί οποιοδήποτε άλλο χρώμα και αν γίνει,
1: ναι,
0: απαιτείται ένα επιπλέον υλικό και μια πιο συχνή συντήρηση μελλοντική.
1: Η οποία,
0: για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ξέρετε πολύ καλά.
1: Έχει κόστος μεγαλύτερο λοιπόν η συντήρηση του.
0: Πέρα από το κόστος. Μπράβο. Ναι. Οπότε θα είναι το κλασικό το χρώμα, αυτό το καφέ που έχουμε.
1: Ωραία. Έτσι. Εντάξει.
0: Ναι. Οπότε
1: τώρα
0: κλείνει εδώ πέρα και γι' αυτό το λόγο συμφωνήσαμε όλοι να γίνει, να μείνει εκεί.
1: Ωραία. Και είμαι σίγουρος, ναι, ότι και αυτές οι λεπτομέρειες που δεν τις έχουν τα άλλα τα γήπεδα και δεν μπορούν να φιλοξενούσουν αγώνες, στην Καβάλα θα τα λύσουμε όλα αυτά.
0: Ακούστε να σας πω. Αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Τώρα υπάρχει ένας επιβλέπων μηχανικός του Δήμου. Θα έρχονται και οι άνθρωποι του ΣΕΓΑΣ, τέλος πάντων είναι σε επικοινωνία. Ο εργολάβος, επαναλαμβάνω, είναι ο άνθρωπος πολύ συνεργάσιμος, πολύ φιλικός, έτσι, και θεωρώ, μόνο θεωρίες μπορώ να πω, έτσι, τι να σας πω. Θεωρώ ότι τα πράγματα θα πάνε καλά.
1: Ωραία, δηλαδή, ωραία.
0: Ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε.
1: Τώρα, μιας και είμαστε στο Αθή Καραγιάννη, μαθαίνω ότι είμαστε κοντά στην έναρξη εργασιών και για τον φωτισμό.
0: Σωστά, έχει βγει ο ομοιοδότης, απλά η προηγούμενη περίοδος ήταν η περίοδος που έπρεπε να περάσει με την έννοια η περίοδος των ενστάσεων.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω ότι έχει τελειώσει και αυτή. Εντάξει, τώρα ήταν και η συγκυρία του Αυγούστου που...
1: Ναι, είναι η Ραστόνη, η Αυγουστιάτικη.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτή η τέτοια, τέλος πάντων, που είναι νεκρός ο μήνας. Έχει πάρει και αυτό το δρόμο του. Θεωρώ ότι δεν θα είμαι υπερβολικός. Μέσα στο 26 θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Για τα φώτα.
1: Και αυτό δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του γηπέδου. Παράλληλα θα έχουμε αγώνες για τον ΑΟΚ, για παράδειγμα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Θεωρώ ότι όχι με αυτά που συζητάμε, όχι. Γιατί θα είναι εξωτερική ουσιαστικά, θα γίνει συντήρηση των πυλώνων και αντικατάσταση μέσα του ηλεκτρολογικού υλικού και των φωτιστικών. Δεν έχουμε κάποια τέτοια ενημέρωση.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα κοιτάξτε, άμα χρειαστεί να κλείσει και ένα Σαββατοκύριακο, τι να κάνουμε, να κλείσει.
1: Εντάξει. Προκειμένου να έχουμε το αποτέλεσμα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτούς τους σοβάδες που πέφτουν, στις αποκλεισμούς που κάνουμε, έχουμε κάτι στο μυαλό μας για να το βελτιώσουμε?
0: Έχουμε κάνει εδώ και περίπου 2 μήνες ένα αίτημα για χρηματοδότηση ενός ποσού.
1: Ναι.
0: Ναι, μ' ακούτε?
1: Ναι,
0: γιατί...
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ακούω μια άλλη φωνή από μέσα, γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε κάνει αίτημα χρηματοδότησης από το Υπουργείο Μετανάστευσης για κάποια χρήματα που, για τα χρήματα τα οποία πήραμε και καταφέραμε και πήραμε για να κάνουμε τους
1: πυλώνες,
0: έτσι. Είναι χρήματα τα οποία δικαιούμαστε επειδή φιλοξενούμε
1: δομή στην περιοχή. Ανταπόδοση, να το πούμε.
0: Ανταπόδοση στην ευρύτερη περιοχή. Βέβαια, είναι χρήματα τα οποία δεν μπορούν να τα πάρουμε και να ζητήσουμε ένα έργο στην Καλαμίτσα από την άλλη πλευρά.
1: Έτσι.
0: Είναι έργα
1: εκεί
0: τα οποία πρέπει να γίνουν στην
1: δηλαδή
0: ευρύτερη περιοχή. Μπράβο.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, κάναμε έτοιμα χρηματοδότηση για τον περιβάλλοντα χώρο του Ανθή Καραγιάννη και του Κολυμβητηρίου και το εξωτερικό περίβλημα του Ανθή Καραγιάννη. Εκεί ουσιαστικά θα γίνει σοβαρή παρέμβαση εφόσον εγκριθούν τα χρήματα.
1: Πόσα ζητάμε?
0: Εντάξει, ο Δήμος Καβάλας δικαιούται 400 χιλιάρικα περίπου.
1: 400 χιλιάρικα, μάλιστα. Okay,
0: ναι,
1: εντάξει,
0: ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε αυτά τα χρήματα ζητάμε και από εκεί και μετά
1: περιμένουμε να μας δοθούν.
0: Θεωρούμε ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα με την έννοια ότι είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Αλλά θέλουν και αυτά το χρόνο τους για να οριμάσουν. Ουσιαστικά η σοβαρή παρέμβαση

0: θα γίνει τότε.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και μετά, οτιδήποτε και αν κάνουμε, είναι ενέσεις επί τόπου. Δηλαδή, όπου εντοπίζουμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα, πέφτει η τεχνική υπηρεσία, προσπαθεί να το σουλουπώσει λίγο για να είναι επισκέψιμο το γήπεδο.
1: Τώρα, από τα Δίκαρα, ναι. Γιάννη, να πάμε λίγο και στο Βερούλιο. Εκεί έχει αποφασιστεί. Κοιτάξτε, ότι θα κάνουμε το πλαστικό χλωτάπιτα.
0: Το Βερούλιο, νομίζω ότι έχουμε καταλήξει όλοι οι εμπλεκόμενοι ότι η μοναδική λύση βιώσιμη είναι η πλαστικοποίηση του χόρτου, έτσι, για να μπορεί, είπαμε, να φιλοξενεί τις ακαδημίες που με ενδιαφέρει εμένα, των παιδιών, για να εξυπηρετούμε τους καβαλιώτες, οι αντρικές ομάδες και οι γυναικείες ομάδες, γιατί έχουμε και την ΑΕΚ γυναικών.
1: Βεβαίως.
0: Μέσα εκεί, έτσι. Τέλος πάντων, μπορούν να φιλοξενηθούν και στις δεύτερες έδρες τους, αλλά ο μπαμπάς να πάει το 10χρονο το παιδί του και το 8χρονο τρεις φορές την εβδομάδα στο Χαλκερό και στο Αμυγδαλεώνα και στο Δάτο, που είναι οι δεύτερες έδρες των ομάδων, το θεωρώ λίγο δύσκολο.
1: Ναι, έτσι. Όντως.
0: Τώρα, το χειμώνα που μας πέρασε, μάλλον την άνοιξη και τα λοιπά, υπήρχε η συνάντηση του κυρίου Λαζαρίδη με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Μετέπειτα, όπου εκεί δεσμεύτηκε ο κύριος Λιβάνιος και μάλιστα ζήτησε τις τεχνικές μελέτες, τις οποίες έστειλε ο Δήμαρχος. Σε αυτό το διάστημα που μεσολάβησε, πήγε και ο Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο υπουργός, με επιπλέον στοιχεία. Και εκεί ο κύριος Λιβάνιος πάλι είπε ότι θα το προχωρήσουμε. Και θεωρούμε ότι με τα λεγόμενά τους, ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση. Βέβαια, από το εξασφαλίζω τη χρηματοδότηση
1: μέχρι
0: το
1: έργο,
0: πατάω, ναι, πατάω πλαστικό χορτάρι, αυτό θέλει δύο, να πούμε, περίπου δύο χρόνια. Έτσι. Άρα τι σημαίνει, βέβαια, είναι το διαδικαστικό, τι να κάνουμε.
1: Μάλιστα, είναι, μάλιστα.
0: Και μην ξεχνάτε ότι το 27 είναι και χρονιά εκλογών, όπου και εκεί παγώνουν τα πράγματα σε αρκετά. Τα αρκετά θέματα.
1: Δηλαδή θα πάμε 28.
0: Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, θα πάμε δηλαδή στο 28, δηλαδή να ελπίζουμε κάτι να βελτιωθεί.
0: Να σας πω λίγο κάτι. Ήδη μπαίνουμε στη χρονιά 26-27. Οποιαδήποτε εργασία πρέπει να την προλάβουμε να γίνει το καλοκαίρι του 27.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να κλείσει τώρα το γήπεδο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Εντάξει, καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι.
0: Έτσι. Και μην ξεχνάτε ότι το πλαστικό του χορτάιδρυ, η κατασκευή έχει παρόμοια λογική με το ταρτάν. Γιατί ουσιαστικά μπαίνει από κάτω άσφαλτος και από πάνω μπαίνει το χορτάρι. Δηλαδή και αυτό δεν θέλει ακραίες θερμοκρασίες και τα λοιπά. Είναι παρόμοια η κατασκευή του, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα πάμε για το επόμενο καλοκαίρι. Αν καταφέρουμε μέχρι εκείνο να το κάνουμε, πολύ ευχαρίστως. Θα είναι ευχαριστή έκπληξη. Αλλιώς θα πάμε για το επόμενο. Εκ των πραγμάτων.
1: Εκ των πραγμάτων. Έτσι. Τώρα,
0: ναι, ναι.
1: Τελευταία ερώτηση. Έχει να κάνει με, αν έχουμε μάλλον, κάποιες εξελίξεις με το Αλεξάνδρα Δήμογλου, τον Κριστό της Καλαμίτσας.
0: Κοιτάξτε, το Αλεξάνδρα Δήμογλου είναι στο κομμάτι το γραφειοκρατικό. Πάμε και εκεί. Δεν έχουμε κάποια καθυστέρηση. Οργανώνει το φάκελος. Υπάρχει ανταλλαγή γράφων με το Υπουργείο, προκειμένου να πάρουμε την έγκριση για να ξεκινήσουμε το διαγωνισμό. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς, αυτό που είπαμε είναι ότι θέλουμε φέτος, μάλλον το καλοκαίρι του 27, να το πω διαφορετικά, να έχουν τελειώσει όλα για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Και μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια καθυστέρηση.
1: Μάλιστα, ωραία. Και βεβαίως να έχουμε και μια προετοιμασία για το τι θα κάνουμε όταν θα κλείσει για να ανακαινιστεί η Καλαμίτσα, γιατί δεν είναι απλή υπόθεση. Πολλοί φιλοξενούνται στην Καλαμίτσα. Ακόμα και η ομάδα των Πανθύρων που είναι στην μεγάλη κατηγορία.
0: Κοιτάξτε, καθόλου εύκολη υπόθεση δεν είναι. Έτσι. Γιατί δυστυχώς δεν έχουμε πολλά κλειστά γυμναστήρια. Και ο όγκος των σωματείων και των αθλητών αυτών είναι μεγάλος. Εντάξει, όλοι θα συμβιβαστούμε. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις για να μετατρέψουμε κάποια σχολικά γυμναστήρια σε αγωνιστικά, για να αποκατασταθούν εκεί κάποια αθλήματα, να πάνε μάλλον να αθληθούν εκεί κάποια αθλήματα, και από εκεί και μετά τώρα οι μεγάλες ομάδες Όταν λέω μεγάλες ομάδες, εννοώ στην Α Εθνική που έχουμε τώρα, τις Πανθυρίνες.

0: και τα αμαξίδια,
1: ναι,
0: που είναι Α1.
1: Mm-hmm.
0: Αν κάτι που όλοι το ευχόμαστε παραμείνουν στην Α1, θεωρώ ότι είναι μονόδρομος για τους πάνθερες του χρόνου να φιλοξενηθούν στην Ελευθερούπολη.
1: Ελευθερούπολη, ναι. Νομίζω και η Ελευθερούπολη είναι θετική σε αυτό.
0: Γιατί να μην δεν είναι. Mm. Δεν νομίζω ότι, ότι υπάρχει κάποιο άλλο γήπεδο μέσα στο νομό Καβάλας, το οποίο να μπορεί να φιλοξενεί Α1 γυναικών.
1: Σωστά, σωστά.
0: Τα αμαξίδια, το μόνο γήπεδο που έχει τις προϋποθέσεις είναι το Αμυγδαλώνας.
1: Κατάλαβα. Κατάλαβα. Ναι, ναι. Καλώς. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Χατζηαναστασίου. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν ο αντιδήμαρχος αθλητισμού. Μιλήσαμε κυρίως για το Ανθικαραγιάννη. Ξέρετε, έγινε και κουβέντα και υπήρχε μια διάθεση του κόσμου να δούμε Ταρτάν όπως είναι για παράδειγμα αυτό που έχουμε στην Χρυσούπολη. Να είναι γαλάζιου, μπλε χρώματος, στα χρώματα της ομάδας. Αλλά αυτό αποτυπώθηκε, δεν το ξέραμε, τεχνικά ζητήματα είναι ότι και έχει μεγαλύτερο κόστος, αλλά και το κυρίως έχει μεγαλύτερο κόστος στην...
0: Υπάρχει κάποιο άλλο γήπεδο μέσα στο νομό Καβάλας, το οποίο να μπορεί να φιλοξενεί Α1 γυναικών.
1: Σωστά, σωστά.
0: Τα αμαξίδια, το μόνο γήπεδο που έχει τις προϋποθέσεις είναι το Αμυγδαλώνας.
1: Κατάλαβα. Καλώς. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Χατζηαναστασίου. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν ο αντιδήμαρχος αθλητισμού. Μιλήσαμε κυρίως για το Ανθικαραγιάννη. Ξέρετε, έγινε και κουβέντα και υπήρχε μια διάθεση του κόσμου να δούμε Ταρτάν όπως είναι για παράδειγμα αυτό που έχουμε στην Χρυσούπολη. Να είναι γαλάζιου, μπλε χρώματος, στα χρώματα της ομάδας.

0: κατάσταση του κόσμου να δούμε ταρτάν, όπως είναι για παράδειγμα αυτό που έχουμε στην Χρυσούπολη. Να είναι γαλάζιου, μπλε χρώματος, στα χρώματα της ομάδας. Αλλά αυτό αποτυπώθηκε, δεν το ξέραμε, τεχνικά ζητήματα είναι, ότι και έχει μεγαλύτερο κόστος, αλλά και το κυρίως έχει μεγαλύτερο κόστος στην συντήρησή του. Και επειδή όλα είναι χρήματα, έτσι, αποφασίστηκε το νέο ταρτάν στο Ανθικαραγιάννη να έχει το γνωστό καφέ χρώμα, που είναι γνωστό και χρησιμοποιείται παντού. Τελειώνουμε μέχρι το τέλος του μήνα με το ταρτάν. Το γήπεδο ανοίγει, θα είναι η έδρα του ΑΟΚ για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Παράλληλα, μέσα στο 26 μπορεί να έχουμε και εργασίες, έναρξη εργασιών για τον φωτισμό. Είναι σημαντικό αυτό, έτσι, θα φύγουν όλοι αυτοί οι πυλώνες που όταν ανάβεις τώρα το διακόπτη για να ανάψουν οι πυλώνες, ξέρεις ότι ο λογαριασμός του ρεύματος θα είναι φουσκωμένος πάρα πολύ. Όταν θα αλλάξουν οι συνθήκες, όταν θα έχουμε LED φωτιστικά σώματα εκεί, ναι, η οικονομία θα είναι πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη και δεν θα το σκεφτόμαστε να ανάψουμε τους προβολείς. Και αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι ένα μεγάλο έργο, ύψος 400.000 ευρώ, θα είναι σημαντικό για το Ανθικαραγιάννη, για το σουλούπομα αυτού του κτηρίου, που έχει κατασκευαστεί αρχές δεκαετίας 70, έτσι, μην το ξεχνάμε, είναι 55 ετών, κάπου εκεί, μισό ένα και παραπάνω. Άρα είμαστε εν αναμονή, είναι η ανταπόδοση για την δομή φιλοξενίας των μεταναστών εκεί στο στρατόπεδο του Ασημακοπούλου. Αναμονή περιμένουμε και για το Βερούλιο, αν όχι αυτό το καλοκαίρι, μάλλον το επόμενο καλοκαίρι, το μεθεπόμενο, αν θα προλάβουμε, και πιο γρήγορα πιστεύω θα έχουμε εξελίξεις στην Καλαμίτσα, γιατί εκεί εγκρίθηκαν 9 εκατομμύρια, είμαστε στην ανταλλαγή εγγράφων, αλλά όταν θα ξεκινήσουν αυτές οι εργασίες θα αρχίσει το δύσκολο για τις ομάδες, για το πού θα φιλοξενηθούν και σε ποιες συνθήκες θα γίνεται αυτή η φιλοξενία. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στις τελευταίες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.
1: Είναι δυνατόν, έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης, ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση.com. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τούρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 BMW Motorrad. Αφείο

0: Ανίδη, ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Αλφα 88,6.
4: Λοιπόν, επανήλθαμε. Είμαστε 3,5 λεπτάκια πριν το τέλος και της σημερινής εκπομπής. ...1740 λέει είναι η κωδική προϊόντων, όπου είχαμε τη συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση και τις εταιρείες, τις βιομηχανίες αλλά και τα σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών στα αγαθά, τα καταναλωτικά. Και λέει η μέση τιμή μείωση των τιμών είναι από 5 μέχρι 30%, η μέση τιμή είναι 9,5%. Στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχουν επίσης 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Και ρίξαμε μια ματιά, η λίστα είναι μεγάλη, ρίξαμε μια ματιά στις τιμές. Είναι, οι κατηγορίες είναι μειώσεις σε τιμές επώνυμων προϊόντων, είναι η λίστα με μειώσεις τιμών στα σχολικά είδη, στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αλλά και μειώσεις τιμών στα κρέατα. Εμείς προλάβαμε έτσι να ανοίξουμε και να ανοίξουμε μια ματιά στα επώνυμα προϊόντα, που υπάρχουν γνωστά προϊόντα στην αγορά που διαφημίζονται κιόλας και τα βλέπουμε εδώ. Ελπίζουμε να τα δούμε και στα ράφια των σούπερ μάρκετ όταν πηγαίνουμε να κάνουμε τα ψώνια. Τίποτα άλλο δεν έχουμε να σημειώσουμε. Επαναλαμβάνω, να τα δούμε. Αυτό είναι μια ανάσα. Δεν θα λύσει το πρόβλημα, εννοείται. Δεν παραμυθιαζόμαστε, αλλά θα είναι μια ανάσα. Έτσι το βαφτίζουμε. Πάμε τώρα σε αυτή την περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι η αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ. Ύψους λίγο πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο λοιπόν της υλοποίησης προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος με 19 λέει ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν ήδη στις διαδικασίες. Το ποσοστό της συμμετοχής των ελληνικών εταιριών υπερβαίνει το 25% και συγκεκριμένα τα 750 εκατομμύρια. Η συμφωνία αυτή είναι η μεγαλύτερη φυσικά που έχει υπογράψει η Ελλάδα με το Ισραήλ και είναι η μεγαλύτερη που έχει υπογράψει το Ισραήλ για να εξάγει την πολεμική της τεχνολογία. Με τον Υπουργό Άμυνας, τον Νίκο Δένδια, να λέει ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα. Η ταχεία αλλαγή των πάντων είναι ο απαραίτητος όρος της εθνικής επιβίωσης απέναντι στον αναθεωρητισμό και τη διαρκώς διευρυνόμενη απειλή. Ποιον εννοεί. Με τους Τούρκους να χαρακτηρίζουν αυτή την συμφωνία ότι αποτελεί συνενοχή, λέει, της Ελλάδας στη γενοκτονία του Ισραήλ. Προσέξτε, η Ελλάδα αποκτά έναν θόλο αμυντικό αντιπρόσωπο.

0: αεροπορικό και αντιντρόουν στα νησιά της, κυρίως στα νησιά της. Και αυτό για τους Τούρκους είναι συνενοχή στην γενοκτονία των Παλαιστινίων. Τι να πω. Πραγματικά δεν έχω να πω τίποτα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
4: Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια?
3: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
5: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
3: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Α 88,6.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα. 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα. 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Μία καταπληκτική εξέλιξη των γεγονότων. Αν προσπάθησες ποτέ να υπερασπιστείς την πίστη σου, ξέρεις πόσο εύκολα μπορούν να παραποιήσουν τα λόγια σου. Ο Χριστός, ο οποίος ήταν ο πιο ευφυής άνθρωπος στην ιστορία, αντιμετωπίζει την ίδια πνευματική επίθεση. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι πράος και ήπιος θα εκπλαγούν με τη στρατηγική της επικοινωνίας του και με τους θρησκευτικούς ηγέτες των ημερών του. Είχε λοιπόν μερικούς εχθρούς. Αυτοί οι εχθροί ήταν πρώτα απ' όλα οι Ηρωδιανοί, δηλαδή αυτοί που ήταν με τον Ηρώδη, και φαίνεται στα εδάφια 15-22 πως έκαναν σύσκεψη για να δουν πώς να τον παγιδέψουν με ερωτήσεις. Τον ρώτησαν με δόλο, επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι? Αν απαντούσε ότι δεν επιτρέπεται, θα ήταν προδότης της Ρώμης. Αν έλεγε πως επιτρέπεται, τότε δεν γινόταν να είναι ο αληθινός Μεσσίας. Αντίθετα, ο Χριστός τους λέει, γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε, υποκριτές, και ζητάει να του δείξουν ένα κέρμα? Ποιανού είναι αυτή η εικόνα, τους ρωτάει, και ήταν προφανώς του Κέσσερα. Δώστε λοιπόν στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό. Η εκπληκτική του απάντηση τους άφησε κατάπληκτους. Δεύτερος εχθρός που θα δούμε σήμερα είναι οι Σαδουκαίοι, στα εδάφια 23-33. Όσοι ανήκαν σε αυτή τη θρησκευτική ομάδα δεν πίστευαν στην Ανάσταση, έφτιαξαν όμως ένα αστείο σενάριο για το γάμο στον ουρανό. Η ιστορία τους δείχνει πως δεν ήξεραν τίποτα για τη γραφή ή τη δύναμη του Θεού. Ο γάμος μεταξύ του άντρα και της γυναίκας είναι μόνο για τη ζωή εδώ στη γη, τους είπε ο Χριστός. Όταν θα βρεθούμε στον ουρανό, θα είμαστε πιο ζωντανοί από ποτέ. Απλά θα μεταφερθούμε από τη γη σε ένα άλλο μέρος. Τα αγαπημένα σου πρόσωπα που πέθαναν εν Χριστώ δεν είναι νεκρά, αλλά ζωντανά. Πρόκειται για μια θαυμαστή αλήθεια που έκλεισε τα στόματα όλων. Τρίτος εχθρός που εμφανίστηκε ήταν οι Φαρισαίοι, στα εδάφια 34-40. Όπως και οι άλλες δύο ομάδες, ήθελαν να τον παγιδέψουν. Οι Φαρισαίοι έβαλαν ένα έξυπνο νομικό, έναν ειδικό στον νόμο του Μωυσή, να τον ρωτήσει: ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στον νόμο? Και ο Χριστός τους λέει: να αγαπάς τον Θεό και τον πλησίον σου, είναι μεγαλύτερη. Οι δύο αυτές εντολές συνοψίζουν όλο τον νόμο του Μωυσή. Ο Κύριος απαντά με δεξιοτεχνία σε κάθε ομάδα με σωστά βιβλικά επιχειρήματα. Οι εχθροί του δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον ίδιο το λόγο. Αντί όμως να υποταχθούν στην εξουσία του, τώρα συνωμοτούν για το θάνατό του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας, το ήξερε αυτό και παρέμεινε ακλόνητος κάτω από τη σκιά του Σταυρού. Όμως δεν τελείωσε η αντιπαράθεση. Τώρα ο Χριστός αντεπετίθεται στους Φαρισαίους. Πρώτα τους θέτει ένα ερώτημα που κανείς δεν θέλει να απαντήσει, γιατί έτσι θα αναγνώριζαν ότι είναι ο Μεσσίας και δεν μπορούσαν να το κάνουν. Στη συνέχεια, χωρίς περιστροφές, τους καταδικάζει με 8 αλίμονο. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία δεν βγήκανε πιο δυνατά και πιο δεικτικά λόγια. Αλίμονο, τους είπε ο Χριστός,

0: Έτσι, οδήγησε το πλήθος να μην ακολουθούν τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, επειδή δεν τηρούν τον λόγο του Θεού. Τους κατηγορεί να εμποδίζουν τον δρόμο προς τον ουρανό με το λαθασμένο τους παράδειγμα. Κανείς από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης δεν καταδίκασε την αμαρτία με τον τρόπο που την καταδικάζει εδώ ο Χριστός. Στο επόμενο, όμως, θα δούμε τα αλίμονο. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα τον λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6.

0: για την Τουρκία, επειδή η Ελλάδα συνεργάζεται με το Ισραήλ. Δηλαδή ότι στα νησιά θα κατασταθούν πυραυλικά συστήματα, συστήματα ραντάρ, όλα αυτά προκαλούν έναν ιδιαίτερο σκεπτισμό.
1: Η Ελλάδα, και αυτό είναι που χρειάζεται, δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα αποτροπής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι διαφορετικά συστήματα θα βλέπουν τους ίδιους στόχους.
2: Δεν μιλάμε απλώς για ένα θόλο. Εδώ μιλάμε για ένα πολυεπίπεδο σύστημα άμυνας με τρεις ζώνες, για μακριά, μεσαία, κοντά.
3: Η Δήμητρα Σταματίου είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, και βεβαίως εδώ θα χρειαζόταν κανονικά και κάποιο ηχητική υπόκρουση για να τον καλοδεχθούμε και να πούμε όχι ακόμα καλό χειμώνα, ας πούμε καλό φθινόπωρο, Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας είχε λείψει, Δημήτρη μου, και περισσότερο νομίζω είχε λείψει στους ακροατές.
4: Καλό φθινόπωρο, καλό από καλό καιρό. Εμένα μου λείψατε άπαντες και άπασες, και δεν είναι και άσχημα τα νέα που σας έχω, αν εξαιρέσουμε μια συγκέντρωση δηλαδή που έχουμε στο κέντρο της Αθήνας και ένα κινητοποιημένο όχημα από Κόρινθο προς Αθήνα, θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Κατά τα άλλα καλά πάμε, έχουν επιστρέψει πλήστη βεβαίως εκ των συμπολιτών μας, αλλά δεν έχουμε μπει σε ρυθμούς, θα μπούμε σε 10 περίπου ημέρες, όπως γνωρίζεις, που θα αρχίσουν και τα σχολεία. Έτσι γερά θα μπούμε. Στο κέντρο της Αθήνας, Σπύρο μου, όπως εσύ το γνωρίζεις βέβαια, έχουμε συγκέντρωση έκτακτων πυροσβεστών. Είναι στην σταδίου αυτή τη στιγμή, ήταν πανεπιστημίο, μπήκαν ομήρους, σταδίου, και πρέπει να είναι ήδη στο Σύνταγμα, να πλησιάζουν ή να είναι ήδη στο Σύνταγμα, με αποτέλεσμα να έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σημαντική αναμονή και στη Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, και δευτερευόντως σε σταδίου και πανεπιστημίου δευτερευόντως. Πάμε στο άλλο το συμβάν. Ένα κινητοποιημένο όχημα έχει επιβαρύνει την ήδη βεβαρημένη κατάσταση από την Κόρινθο προς την Αθήνα, και έχουμε πλέον και στον Ασπρόπυργο που είχαμε εδώ και ώρα καθυστερήσεις, και ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις στο ύψος Καραμαγκά μέχρι να φτάσουμε στο Δαφνί περίπου, λόγω του ακινητοποιημένου οχήματος που σας περιέγραψα. Το υπόλοιπο λεκανοπέδιο είναι καλό.
3: Στέκομαι σε αυτό, θα το συναντήσουμε βεβαίως και τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, αλλά ένα κινητοποιημένο όχημα, δηλαδή ένα αυτοκίνητο να σταματήσει για κάποιο λόγο, μια βλάβη οτιδήποτε, έχει προκαλέσει έφραγμα πια, έτσι.
4: Έτσι είναι. Έτσι είναι, Σπύρο. Αχ, μου δίνεις 10 δεύτερα, σε παρακαλώ.
3: Βεβαίως.
4: Επιτέλους άνοιξε η παλιά παραλιακή, η Εθνάρχου Μακαρίου, στο ύψος του Μοσχάτου, που ήταν εδώ και 1,5-2 χρόνια, πόσο είναι κλειστή.
3: Κάναμε και πάρτι τώρα. Κλείσαμε, σβήσαμε και κεράκια πάνω από χρόνο.
4: Έτσι,
3: κάναμε
4: έτσι.
3: Πάρτι, άνοιξε. Καλώς ήρθες.
4: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, και θα τον ακούτε βεβαίως, ήδη έχετε πάρει μια γεύση, οι πρωινοί ακροατές του Sky, θα τον ακούτε και κάθε μεσημέρι εδώ στην αρχή του Μαγκαλιά.

0: Ζήνω να ξέρετε τι θα συναντήσετε. Εμείς θα αρχίσουμε από τις μειώσεις τιμών. Είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε συμφωνία βεβαίως με προμηθευτές και σούπερ μάρκετ, μειώσεις τιμών σε μια σειρά προϊόντων στα ράφια. Η περίοδος αυτή που αρχίζει σε έναν μήνα παραδοσιακά δύσκολο, όπως είναι ο Σεπτέμβριος για τα νοικοκυριά, η περίοδος των μειώσεων θα διαρκέσει από 2-4 μήνες. Αναλόγως, κάποια προϊόντα μπαίνουν, βγαίνουν. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής καταναλωτή, η κυρία Τσαγκάρη, τους ακούμε.
1: Πρόκειται για 1740 προϊόντα με μέσο όρο μείωση της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Και δεν εφησυχάζουμε.
2: Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, μου έχουν έρθει νέοι κωδικοί και θα συνεχίσουν να έρχονται. Πού μπορεί να τα δει ο καταναλωτής? Φυσικά μπορεί να το δει μέσα στα καταστήματα με την ειδική σήμανση, αλλά μπορεί να το δει και μέσα από την πλατφόρμα μας το πόσο κάνει. Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Από την 1η Νοεμβρίου θα έχουμε κάποιους ίδιους κωδικούς και κάποιους διαφορετικούς κωδικούς.
0: Και ευθύς αμέσως στον Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου Νίκο μου, καλή εβδομάδα.
3: Γεια σου Σπύρο, επίσης.
0: Ας πιάσουμε τώρα αυτή την εβδομάδα που αρχίζει με αυτό που είναι ένα θέμα που απασχολεί τον κόσμο, τον καταναλωτή.
3: Βέβαια. 1740, περίπου 1000 θα έλεγα ότι είναι τα προϊόντα σούπερ μάρκετ επώνυμα, είναι τα 250 περίπου είναι αυτά τα ιδιωτικές ετικέτες και τα υπόλοιπα είναι σχολικά. Προφανώς καλή εξέλιξη, θετική εξέλιξη. Στην πράξη μένει να δούμε αν θα είναι μία ή άλλη.
0: Κάτσε μισό λεπτό, τι στην πράξη, δεν θα υπάρξουν μειώσεις σε αυτά τα προϊόντα, πραγματικές μειώσεις?
3: Θα υπάρξουν μειώσεις. Απλώς πρέπει να σου πω το εξής, ότι οι μειώσεις αυτές δεν είναι οριζόντιες παντού. Είναι οριζόντιες ένα κατάστημα, είναι οριζόντιες ένα κωδικός προϊόντος. Δεν είναι όλα τα μακαρόνια, για παράδειγμα, όπως πολύ σωστά έλεγε το πρωί η Μαρία Βούσουλα. Είναι ένας κωδικός μακαρονιών. Mm. Για παράδειγμα, το νούμερο 6, ξέρω εγώ. Μπορεί να μην είναι η σπαγκετίνη, το νούμερο 10. Άρα, μιλάμε για συγκεκριμένο επί της ουσίας προϊόν. Να θυμίσουμε απλώς ότι το σούπερ μάρκετ κάνουν τις δικές τους προωθητικές ενέργειες, οι οποίες είναι σημαντικές. Το ερώτημα είναι αν θα συνεχίσουν να υπάρχουν οι δικές τους προωθητικές ενέργειες μαζί με τη συμφωνία. Γιατί αν οι προωθητικές ενέργειες φύγουν από τη μέση και συμψηφιστούν, τότε αυτόματα αντιλαμβάνεσαι ότι μία ή άλλη.
0: Αν οι προσφορές φύγουν από τη μέση και μείνει μόνο συμφωνία, λες ότι μπορεί ένα προϊόν να το δούμε όχι μόνο φθηνότερα, αλλά ίσως να έχει τσιμπήσει κιόλας, αν φύγει από τη μέση η προσφορά.
3: Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο να τσιμπήσει. Ναι.
0: Το δεύτερο που ήθελα να σε ρωτήσω, Νίκο, συγγνώμη.
3: Κανείς δεν το θέλει αυτό, γιατί είναι και το συγκριτικό η αλήθεια. Πόσο κάνει.
0: Μιλάμε για μειώσεις σε σχέση με χθες, με προχθές.
3: Μιλάμε σε σύγκριση με τις αρχές Αυγούστου.
0: Από τότε που ανακοινώθηκε.
3: Κλείδωσε το σύστημα τότε και οι τιμές εκείνης της ημέρας ήταν η τελευταία με την οποία συγκρίνονται επί της ουσίας οι τωρινές τιμές. Άρα το πόσο κάνει που βλέπουμε σύγκριση, όποιος έχει διάθεση μπει να το δει και βάλει τον κωδικό του προϊόντος, θα δει πόσο ήταν οι τιμές στις αρχές Αυγούστου και πόσο είναι σήμερα για να δει τι μείωσε.
0: Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιοι μπορεί να εκμεταλλεύονταν το, πώς να το πω, αυτή την περίοδο, να ανέβασαν τιμές και τώρα να παρουσιάζουν αυτό το 10% ως την κορυφαία έκπτωση.
3: Εντάξει, αυτό δεν νομίζω ότι. Αυτό είναι πολύ εύκολο να το διαπιστώσει. Κάποιος, αν έχει την εφαρμογή τη φτιάξανε. Απλώς όταν τιμολογείς, έχει γενικώς πολλά περιθώρια να κάνεις πολλά πράγματα τα οποία ο καταναλωτής δεν καταλαβαίνει και περιμένουμε επί της ουσίας ή η αγορά να λειτουργήσει ή η αγορά να ελεγχθεί. Είμαστε στη φάση του ελέγχου επί της ουσίας της αγοράς, άρα νομίζω ότι θα κρίνουμε όλοι από τα αποτελέσματα που θα υπάρξουν επί των ελέγχων και επί των τιμών των οποίων θα δούμε.
0: Είναι προϊόντα αυτά που πηγαίνει ο νοικοκυρά, ο νοικοκύρης και γεμίζει το καρότσι του, τα απαραίτητα για το σπίτι?
3: Ναι, έχει απ' όλα. Έχει και επώνυμες μάρκες πολλές. Δηλαδή και στα απορριμματικά, γιατί έχουμε σημαντική συμμετοχή των πολυεθνικών επιχειρήσεων στα καθαριστικά και στα είδη προσωπικής φροντίδας, αλλά και στα τρόφιμα. Έχουμε και, δηλαδή έχουν συμμετάσχει το σύνολο των προμηθευτικών εταιριών και από εκεί και πέρα τα σούπερ μάρκετ έχουν βάλει και αυτά ή δεν έχουν βάλει την πινελιά τους επί της ουσίας, δηλαδή έχουν προσθέσει επιπλέον ποσοστό έκπτωσης.

0: Άρα
1: αλλά ναι, άρα έχουμε. Απλώς είναι, ναι. Απλώς να θυμίσουμε, επιθυμίζω, είναι 1000 και κάτι κωδικοί σε σύνολο 50.000 που είχε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ και περίπου 15-20.000 που είναι η βασική κωδική που ψωνίζουμε, ναι. Που είναι το σύνολο των βασικών καταναλωτικών αγαθών.
0: Σύμφωνη.
1: Άρα μιλάμε για ένα μέρος.
0: Σύμφωνα, αλλά αυτό ήθελα να διακρίνω. Ένα μέρος καλό, ένα μέρος μικρό, ένα μέρος που θα το δει ο άλλος στο ταμείο, θα το αισθανθεί.
1: Εφόσον το επιλέξει. Χρειάζεται ζωηρή συμμετοχή του καταναλωτή. Είναι η ενεργότερη συμμετοχή.
0: Έχει
1: του
0: αυτά
1: καταναλωτή.
0: Τα ταμπελάκια, νομίζω, υπάρχουν στα ράφια.
1: Ο καταναλωτής που θα φροντίσει και να πάρει το προϊόν του συγκεκριμένο, για το οποίο είναι εξασφαλισμένες και οι ποσότητες για τουλάχιστον ένα δίμηνο, γιατί όλα τα προϊόντα είναι κατελάχιστον για ένα δίμηνο, γι' αυτό και περιμένουμε αλλαγές από την 1η Νοεμβρίου επί της ουσίας. Από 2-4 μήνες μπορούν να είναι τα προϊόντα σε αυτή την τιμή. Το πιθανότερο είναι να αλλάξουν πολλά από αυτά λόγω ποσοτήτων, κατά κύριο λόγο, από την 1η Νοεμβρίου. Αυτό ανέφερε νωρίτερα και η κυρία Τσαγκάρη. Αλλά χρειάζεται συμμετοχή του καταναλωτή. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορεί να εφαρμοστούν αυτού του είδους τα μέτρα, ό,τι και να συμφωνήσουν. Δεν είμαστε σε σοβιετικό καθεστώς. Βγαίνει, αποφασίζει κάποιος και μπαίνει μια οριζόντια μείωση. Εδώ πρέπει ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί ότι και λειτουργεί ο ανταγωνισμός και οι συνθήκες λειτουργίας του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων πρέπει να εξασφαλιστούν, γιατί αν καταστραφεί αυτό, η ζημιά θα είναι ανυπολόγιστη μετά την 1η Ιανουαρίου, γιατί θα ψάχνουμε ακόμα και τον προβληματικό ελληνικό ανταγωνισμό να τον βρούμε και δεν θα τον βρίσκουμε τότε.
0: Δώσε μου μισό λεπτό. Όχι, θέλω να ακούσει εσύ μαζί για να το σχολιάσουμε.
1: Ναι.
0: Είναι ο κύριος Κιωσές του ΙΕΛΚΑ και ο κύριος Γεωργιάδης, ήταν και δύο στην ΕΡΤ. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι του νέου ΙΝΚΑ, του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτή. Ο κύριος Κιωσές, αν τον ακούσει τώρα, λέει ότι είναι πολύ σημαντικό στατιστικά αυτό το 10%, αλλά όταν έχουν υπάρξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα μεγάλες αυξήσεις, ίσως να μην το δει τόσο, να μην εντυπωσιάσει τον καταναλωτή. Ο κύριος Γεωργιάδης επισημαίνει τα θετικά αυτού του μέτρου.
2: Εδώ και 4-5 χρόνια έχει αυξήσει στις τάξεις 30%. Αυτές οι μειώσεις είναι πολύ σημαντικές, αλλά μπορεί να μην τις αντιλαμβάνεται σαν αυτό που χρειάζεται. Με την έννοια ότι ένα προϊόν που, ας πούμε, έχει πάει από το 1,30 έχει πάει στο 1,65 και τώρα πέφτει από το 1,65 πέφτει στο 1,50, το οποίο είναι μια μείωση 10% και παραπάνω. Αυτό για τον καταναλωτή δεν είναι κάτι που θα το χαρακτηρίσει εντυπωσιακό, παρότι σε εμάς που μετράμε στατιστικά είναι πάρα πολύ μεγάλη μείωση.
3: Έχουμε πλειοψηφία σε τρόφιμα. Δεύτερο σημαντικό, το ότι έχουμε επώνυμα προϊόντα με μεγάλο όγκο πωλήσεων. Και το τρίτο σημαντικό, ότι έχουμε πολλούς κωδικούς σε κρέας, ειδικά στο μοσχάρι, που είχαν πολύ αυξημένες τιμές στο τελευταίο διάστημα. Πιστεύω προσωπικά ότι θα δούνε πραγματική μείωση των τιμών οι καταναλωτές.
0: Ήταν ο κύριος Γεωργιάδης ο δεύτερος του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτή. Είπε ότι τα προϊόντα που μπαίνουν είναι τέτοια που θα βοηθήσουν τον οικοκυριό. Θα δει τον οικοκυριό, θα το δει στην πράξη αυτή τη μείωση που υπάρχει. Νίκο, εκμεταλλεύομαι λιγάκι την καλοσύνη, ναι, σου να ακούσουμε και την Έλενα Χαλβατζόγλου που έχει κάνει ρεπορτάζ και έχει πάρει αντιδράσεις από τους καταναλωτές. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, και η πρώτη αντίδραση που παίρνουμε είναι ένα ναι μεν αλλά. Γιατί οι καταναλωτές λένε ότι θέλουν να δουν τις τιμές να πέφτουν, όμως το μεγάλο ερώτημα είναι αν αυτή η μείωση φαίνεται πραγματικά στο πορτοφόλι τους. Εμείς μπήκαμε στο σούπερ μάρκετ, κοιτάξαμε τα ράφια, πράγματι αυτή η ειδική σήμανση της πρωτοβουλίας υπάρχει στα προϊόντα που συμμετέχουν. Όταν όμως ρωτήσαμε τους καταναλωτές αν οι ίδιοι έχουν αντιληφθεί από σήμερα κάποια διαφορά, λάβαμε διαφορετικές απαντήσεις. Κάποιοι μας είπαν ότι ήταν μειώσεις, άλλοι ότι δεν ήταν καμία ουσιαστική αλλαγή. Υπάρχει ένα ζήτημα που μας έθεσαν, ότι η προηγούμενη τιμή δεν αναγράφεται στο ράφι. Πώς θα ξέρουμε πόσο ήταν πριν, μας ρωτούν χαρακτηριστικά, με κάποιους να απαντούν ότι αυτό μπορούν να το γνωρίζουν κυρίως για τα προϊόντα που αγοράζουν συστηματικά. Για αρκετούς το ζητούμενο δεν είναι μόνο να πέσουν κάποιες τιμές, αλλά να ανέβουν και τα εισοδήματα, καθώς η αγοραστική τους δύναμη, όπως μας λένε, έχει πιεστεί πολύ περισσότερο από μία μείωση της τάξης του 7 ή του 9%.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα.
5: Άμα η κωδική αυτή είναι από αυτούς που χρησιμοποιεί ο κόσμος, από τα προϊόντα που χρησιμοποιεί όλοι ο κόσμος και δεν είναι σε κάποια λίγα, θα είναι ένα καλό δείγμα.
6: Όλα ακριβά είναι. Παίρνεις λίγα πράγματα, τα απαραίτητα, και φεύγει 70 ευρώ και δεν έχει φέρνει τίποτα. Πάρα πολύ ακριβά.
7: Μακάρι να μπορέσουν να αποδώσουν τα μέτρα αυτά και να ο κόσμος να μην παραπονιέται πια.
8: Πρέπει να ψάχνεις πού είναι το πιο φτηνό. Οπότε εμείς πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ και όλα είναι αυξημένα.
9: Αυτά έπρεπε να γίνουν πολύ πριν. Μόλις αρχίσαν να ανεβαίνουν οι τιμές, έπρεπε να έχουν γίνει.
10: Όσο είναι χαμηλή μισθή και συντάξεις, αυτές είναι

0: Τίποτα, ψεύτικα.
1: Αυτές είναι αντιδράσεις από τον κόσμο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, Νίκο, όλα κρίνονται στην πράξη, εννοείται, αλλά σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε μέτρο συμβάλλει στη μείωση τιμής, για τον καταναλωτή, δεν μπορεί να μην είναι ευπρόσδεκτο σε κάθε περίπτωση.
2: Δεν το συζητάμε και πρέπει να πούμε βέβαια ότι η αίσθηση της ακρίβειας είναι αυτή η οποία αυτή τη στιγμή δημιουργεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η αίσθηση δηλαδή ακρίβειας, δηλαδή αύξηση τιμών προϊόντων που έχει συμβεί το προηγούμενο διάστημα. Ναι, ναι. Γιατί σε πολλά προϊόντα εδώ και μεγάλο διάστημα, για παράδειγμα, υπάρχει μείωση τιμών. Όπως για παράδειγμα στα τρόφιμα, όπως για παράδειγμα στα απορριπαντικά, υπερσταθεροποίηση των τιμών εδώ και πολύ καιρό. Δεν ανεβαίνουν, αλλά το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν συσσωρευμένες αυξήσεις από το 2022 και μετά προκαλούν τον προβληματισμό. Και νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η ατάκα μίας από τις κυρίες που μίλησαν στην Έλενα, που αναφέρθηκε στο θέμα των προσφορών, ότι υπάρχουν φθηνά προϊόντα, απλώς πρέπει να τα ψάξεις. Και εδώ αυτό ήταν το ζήτημα των προσφορών. Δηλαδή πρέπει να πας σε διαφορετικά καταστήματα προκειμένου να τα βρεις. Ναι. Αυτό είναι η αλήθεια, είναι η δυνατότητα που έχει ο καταναλωτής προκειμένου να ελέγξει τις τιμές. Το θέμα είναι ποιος έχει το χρόνο να το κάνει. Σε πόλεις δύσκολες, όπως είναι η Αθήνα. Δύσκολες στη μετακίνηση. Πάρα πολύ δύσκολες. Με μποτιλιάρισμα, με δύσκολες συνθήκες ζωής.
1: Ξέρεις πώς κάνω εγώ τις αλλαγές των θεμάτων, τι χρησιμοποιώ ως γέφυρες? Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής στην ΕΡΤ.
3: Υπάρχει η πίεση και μάλλον η συμφωνία και με τους δύο μεγάλους δηληστηριακούς ομίλους για να παραμείνει η επιδότηση των 10 και 5 λεπτών στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Αντίστοιχα και η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει την επιδότηση και για το μήνα Σεπτέμβριο κατά 10 λεπτά. Οπότε πάμε σε ένα Σεπτέμβριο με τις τιμές γύρω από τα 2 ευρώ. Αν βοηθήσει λίγο και η διεθνή συγκυρία, ενδεχομένως οι καταναλωτές να το δουν και κάτω από 2.
1: Κάπου στα 2, λέει ο Παπαγιώργιο, η βενζίνη.
2: Αυτή η στιγμή αυγή από τον ντίζελ, για παράδειγμα, έβγαινε, σήμερα παρατάθηκε η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών και βγουν και τα 5 λεπτά των δηληστήριων, τότε προσεγγίζουμε το 2,20 επί της ουσίας στο ντίζελ. Άρα το 2,20 θα μιλάγαμε για μια εντελώς διαφορετική οικονομία.
1: Για πόσο στιγμή παρατάθηκε, Νίκο, για μήνα?
2: Παρατάθηκε για ένα μήνα, ναι, και βλέπουμε, νομίζω είμαστε το βλέποντας και κάνοντας. Δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα τα δηληστήρια, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να το κάνουμε την παράταση των 10 λεπτών στην αμόλευδη και των 5 λεπτών στο ντίζελ. Μένει να διευκρινιστεί αυτό εντός της ημέρας και βέβαια αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να είναι 31 Αυγούστου, ωστόσο έχουμε ακόμα πόσο, 45 μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι. Το οποίο το λέγαμε και την Παρασκευή, πάει για πάνω από 1,70 με τις συνθήκες που έχουμε αυτή τη στιγμή στην αγορά. Πρέπει να σου πω ότι το Σάββατο η Ρωσία ανακοίνωσε την παράταση για ένα μήνα ακόμα της απαγόρευσης εξαγωγών οποιοδήποτε διυλισμένου προϊόντος. Μάλιστα. Και μιλάμε ότι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας διυλισμένων προϊόντων στον κόσμο.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Τα ενδιαφέροντα εν ώψη ΔΕΘ και τίποτα μέτρα τα οποία βρίσκονται υπό επεξεργασία θα μας τα πεις αύριο, αύριο, αύριο λέω εγώ.
2: Εδώ είμαστε, εννοείται. Κάθε μέρα θα λέμε.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο, σε ευχαριστώ. Καλή δύναμη.
2: Καλά,
1: καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης κάθε μέρα στο μαγκαζίνο του Sky με τις πληροφορίες του, όπως και ο Σταύρος Ιωαννίδης για ένα σημαντικό βήμα που κάνει η χώρα προκειμένου να ενισχυθούν οι ένοπλες δυνάμεις και να θωρακιστεί έτσι περαιτέρω η άμυνα της χώρας μας. Μιλάμε για την ασπίδα του Αχιλλέα. Έτσι περιγράφονται όλα αυτά τα συστήματα, τα αντιεροπορικά συστήματα, τα οποία, αν υπάρχει ένας που τα γνώριζε, λέγεται Σταύρος Ιωαννίδης. Τι κάνεις, Σταύρο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Λοιπόν, η σημερινή συμφωνία με το Ισραήλ είναι πράγματι αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη δημιουργία της ασπίδας του Αχιλλέα.
1: Ή να το πούμε όπως κάποιοι νεότεροι, αλλάζουμε πίστα, πάμε σε άλλη
4: αλλάζουμε πίστα
1: με αυτό. Αλλάζουμε πίστα,
4: σωστό, σωστό, σωστό. Λοιπόν, αγοράζουμε 3 πολύ σύγχρονα, πολύ εξελιγμένα αντιαεροπορικά συστήματα, τα οποία θα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ασπίδας του Αχιλλέα, του αντιαεροπορικού αντιβαλιστικού θόλου. Τα συστήματα αυτά θα τα αγοράσουμε από το Ισραήλ, έναντι περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, 3,1 είναι συγκεκριμένα, και θα τα παραλάβουμε σε περίπου 35 μήνες, δηλαδή το καλοκαίρι του 2029. Τώρα, πρόκειται για συστήματα που είναι ικανά να αντιμετωπίσουν απειλές, είτε πρόκειται για βαλιστικούς πυράβλους, είτε για μαχητικά αεροσκάφη, drones κλπ. Σε αποστάσεις από 40 χιλιόμετρα το Spider μέχρι 150 τον Barak.

0: Max και μέχρι τα 300 χιλιόμετρα το David Sling. Είναι συστήματα που έχουν δοκιμαστεί στο πεδίο των επιχειρήσεων. Μάλιστα, οι Ισραηλοί τα χρησιμοποίησαν εκτεταμένα και στον πρόσφατο πόλεμο με το Ιράν.
1: Εντάξει, με πρόλαβες, γιατί εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει την πολεμική αναμέτρηση όσο πολύ λίγη στο Ισραήλ, ως δημοσιογραφική αποστολή δηλαδή. Και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή όλα αυτά μάλλον τα έχεις δει σε πλήρη ανάπτυξη στο Ισραήλ εσύ, Σταύρο.
0: Ναι, πράγματι, ισχύει αυτό. Είναι συστήματα τα
1: είναι
0: οποία...
1: αυτά που βλέπαμε που έρχονταν οι ρουκέτες και εκτοξεύονταν για να τις καταρρύψουν και η βαλιστική πύρα.
0: Ναι,
1: αυτά,
0: ναι, ναι. Είναι στην ουσία αντίστοιχα συστήματα. Δηλαδή το Ισραηλινό Iron Dome, ο σιδεροτόλος που έχουν οι Ισραηλινοί, περιλαμβάνει και αυτά τα συστήματα. Εκείνοι χρησιμοποιούν και κάποια άλλα, βέβαια, το Arrow που είναι για μεγαλύτερες αποστάσεις, εξωατμοσφαιρικές αναχαιτήσεις που λέμε, και κάποιες παραλλαγές. Αλλά η ουσία, ο κορμός του Iron Dome είναι αυτά τα συστήματα τα οποία θα αγοράζει τώρα και η Ελλάδα. Και θα αποτελούν, όπως λέγαμε, τη βάση της ασπίδας του Αχιλλέα. Και το λέμε έτσι διότι, όπως είπα και πριν, αυτά θα έχουν τη δυνατότητα να καταρρύπτουν απειλές σε διάφορες αποστάσεις, με εμβέλειες από 40 έως 300 χιλιόμετρα, αλλά στην ασπίδα του Αχιλλέα θα ενσωματωθούν και τα υφιστάμενα συστήματα που διαθέτει η Ελλάδα, τα διαεροπορικά, τα Patriot, τα Hawk, οι φρεγάτες FDI, οι ιταλικές φρεγάτες, οι Bergamini, τα μαχητικά αεροσκάφη. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν τον θόλο που λέγεται ασπίδα του Αχιλλέα μαζί με τα αντιντρόουν συστήματα. Να πούμε ότι στην αγορά τη συγκεκριμένη με τα Ισραηλινά περιλαμβάνονται και τα ραντάρ αλλά και ο πηγαίος κώδικας. Δηλαδή οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν παρεβάσεις και τροποποιήσεις στο λογισμικό ώστε να διασυνδεθούν αυτά τα συστήματα σε ένα κοινό κέντρο επιχειρήσεων. Όπου εκεί θα μοιράζονται πληροφορίες με τα συστήματα που ήδη διαθέτουν ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Άρα καταλαβαίνουμε πως είναι μια ολιστική προσέγγιση. Έτσι θα δημιουργηθεί αυτό που λέμε ασπίδα του Αχιλλέα, το οποίο θα είναι επιχειρησιακά έτοιμο περίπου από το 2030.
1: Σταύρο, βεβαίως στην περιοχή μας άλλος έχει σηκώσει τη σημαία του αναθεωρητισμού και των προκλήσεων. Αυτά είναι συστήματα τα οποία ενισχύουν την άμυνά μας και το τονίζω την άμυνα. Αλλά έχουν δυνατότητες και προσβολή στόχου.
0: Έχουν τέτοιες δυνατότητες και μάλιστα στο δόγμα των ενόπλων δυνάμεων και στο δόγμα πάνω στο οποίο στήθηκε η ασπίδα του Αχιλλέα υπάρχει η στρατηγική κρούση ως αποτροπή, δηλαδή η δυνατότητα που θα έχουν κάποια συστήματα όπως το Pulse του πυραυλικού πυροβολικού.
1: Που τι θα κάνουν, ας πούμε.
0: Μπορούν να πλήξουν στόχους σε πολύ μεγάλες αποστάσεις.
1: Μεγάλες όπως?
0: Πάνω των χιλίων χιλιόμετρων. Για παράδειγμα,
1: έχουν τέτοιες δυνατότητες.
0: Ναι, οι βαλιστικοί πύραυλοι που θα διαθέτουν οι φρεγάτες και τα υποβρύχια. Το Pulse είναι μέχρι τα 300 χιλιόμετρα, αλλά τι γίνεται, εξασφαλίζεται ουσιαστικά η αποτροπή μέσω της δυνατότητας που ξέρει ο αντίπαλός ότι έχει.
1: Ότι έχει για να τον πλήξει.
0: Στόχου σε πολύ μεγάλο βάθος μέσα στο έδαφος.
1: Αντιληπτό, αντιληπτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο, για τις πληροφορίες σου. Να είσαι καλά. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν, επαναλαμβάνω, ο δημοσιογράφος του Sky, που αυτά ακριβώς τα συστήματα, τη χρήση αυτών των συστημάτων, την έχει καλέψει δημοσιογραφικά στο Ισραήλ με τις πολεμικές επιχειρήσεις. Τα γνώριζε από πρώτο χέρι. Ο κύριος Κρασάς, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, ήταν στην ΕΡΤ.
2: Πολυεπίπεδο σύστημα το οποίο θα καταστρέφει τα αεροπορικά μέσα του εχθρού. Η καρδιά του συστήματος, ο εγκέφαλος του συστήματος είναι ένα προηγμένο ραντάρ το οποίο μπορεί να ανοιχνεύει και να εγκλωβίζει μέχρι 1100 στόχους και στη συνέχεια κάνει προτεραιοποίηση των στόχων, θα συνδεθεί και με τα μέσα τα ναυτικά, δηλαδή να καταστρέφει πλοία επιφανείας και ακόμα και υποβρύχια.
1: Και ο κύριος Ευάγγελος Γεωργούσης, αντιπτέραρχος, το πρώην στο Sky.
3: Ο θόλος λοιπόν εδώ είναι ένα αμυντικό σύστημα που μας προφυλάσσει από βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Αυτό που έχει βάλει ο Υπουργός και η Κυβέρνηση, 25% ελληνική συμμετοχή σε όλα, αμυντική βιομηχανία. Είναι πάρα πολύ σοβαρό για να έχουμε συνέχεια στην άμυνά μας. Το 2030 η Ελλάδα δεν θα ξαναβρεθεί σε επίπεδο εθνικής άμυνας που θα βρεθεί με αυτό το σχεδιασμό και με τα οπλικά συστήματα που έρχονται.
1: Αυτά και ο κύριος Γιώργος, στις δύο στρατιώτες.

0: θεωρητική για τα συστήματα τα οποία θα τοποθετηθούν στα νησιά, θωρακίζοντας την άμυνα της χώρας, και έχουν και δυνατότητες, μεγάλες δυνατότητες προσβολής στόχων σε αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα στα υπηρωτικά οποιοδήποτε απειλή αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνεστε. Θα κλείσουμε με μια αναφορά του κυρίου Γεραπετρίτου. Ο κύριος Γεραπετρίτης μίλησε στα παροπολιτικά. Ο Υπουργός των Εξωτερικών ρωτήθηκε για την ηλεκτρική διασύνδεση και είπε:
1: είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος. Οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Θα πραγματοποιηθεί το έργο με βάση τον προγραμματισμό τους επόμενους μήνες. Εκτιμούμε ότι θα επανεκκινήσει η έρευνα και πόντιση του καλωδίου. Το διεθνές δίκαιο είναι πάρα πολύ σαφές. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια. Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο.
0: Αυτά τώρα αφορούν την ασπίδα του Αχιλλέα, βεβαίως η αναφορά του Υπουργού των Εξωτερικών σχετικά με τα ηλεκτρική διασύνδεση μέσα στο 2020, πριν φύγει ο χρόνος. Μετά τις διαφημίσεις έρχεται μαζί μας ο Μανώλης Κωστίδης. Υπάρχει ένας απίστευτος εκνευρισμός, και δεν είναι τυχαίο, από την Άγκυρα για αυτές τις τελευταίες κινήσεις της Ελλάδας. Σε πολύ λίγο.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
7: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
8: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Κλείσαμε πριν τις διαφημίσεις με τη δήλωση του Υπουργού των Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, στα παραπολιτικά, αναφερόμενο στην ηλεκτρική διασύνδεση. Λέει ότι θα πραγματοποιηθούν, θα αρχίσει να πραγματοποιούνται εργασίες, έρευνες δηλαδή, τους επόμενους μήνες με βάση τον προγραμματισμό των εταιριών, πιθανότατα μέσα στο 2026. Είναι πολύ ενδιαφέρον το άρθρο

0: ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη στην Κυριακάτικη Καθημερινή, όπου αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το θέμα και τις αιτιάσεις που διατυπώνει η τουρκική πλευρά για την εκτέλεση του έργου. Αναφέρει πως πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Θέτει ως πρότυπο ένα άλλο έργο που είχε γίνει, που και πάλι είχε ενημερωθεί η Τουρκία γι' αυτό. Δηλαδή, ό,τι γίνει στην περιοχή πρέπει να ενημερωθεί η Τουρκία. Αυτό είναι το μήνυμα. Διαφορετικά, όπως γράφει ο Μανώλης, υπάρχει πιθανότητα εμπλοκή. Αλλά έχει και άλλο ένα σημείο στο ρεπορτάζ του Μανώλης Κωστίδης που λέει ότι οι ανακοινώσεις αυτές εκφράζουν βέβαια τις πάγιες θέσεις της τουρκικής πλευράς, ωστόσο η έμφαση και οι προειδοποιήσεις έχουν ως στόχο να αποτρέψουν την εγκατάσταση συστημάτων Ισραηλινής κατασκευής. Εμείς, όπως ακούσατε πριν από τον Σταύρο Ιωαννίδη, σήμερα έπεσαν υπογραφές για τη ανασπίδα του Αχιλέα. Γεια σου Μανώλη, αρκετά είπα εγώ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Πράγματι υπάρχει, το παρακολουθούν πολύ σαν αυτό το ζήτημα, την ασπίδα του Αχιλέα, γιατί θα εγκατασταθούν ραντάρ, οπλικά συστήματα, πύραυλοι σε όλη την επικράτηση της Ελλάδος και στα νησιά, και αυτό βεβαίως τους τους ανησυχεί, θα λέγαμε, διότι τώρα η Τουρκία εστιάζει την προσοχή της στο Ισραήλ. Ο μεγάλος εχθρός είναι το Ισραήλ και βεβαίως και οι σύμμαχοί του. Διότι πρώτα απ' όλα να πούμε μια είδηση τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτήν την ώρα συνεδριάζει η πρώτη σύνοδος της Συμφωνίας της Μέκκας, δηλαδή οι τρεις χώρες που συμφώνησαν να συμμαχήσουν, στρατιωτική συμμαχία, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν, οι υπουργοί εξωτερικών, οι υπουργοί άμυνας και οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων των τριών χωρών σήμερα συναντιόνται στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλες τις πλευρές. Ο Ερντογάν αμέσως πριν λίγη ώρα είπε ότι το Ισραήλ είναι εθισμένο στον πόλεμο και ο σιωνισμός έχει γενοκτονική ιδεολογία. Κάλεσε όλους τους μουσουλμάνους του κόσμου να ενώσουν τις δυνάμεις τους και εναντίον του Ισραήλ, πρέπει ότι αν δεν ενωθούν υπάρχει ζήτημα, άρα πρέπει να το κάνουν, να περπατήσουν μαζί όλοι οι μουσουλμάνοι του κόσμου. Ο Τούρκος πρέπει να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία, ναι, να καλέσει όλο το Ισλάμ.
0: Να εμφανιστεί ως εκπρόσωπος όλου του μουσουλμανικού κόσμου. Ναι.
1: Και επειδή αναφέρθηκε στην ασπίδα του Αχιλέα, δηλαδή σήμερα η Ελλάδα υπογράφει με το Ισραήλ συμφωνία, ο Νετανιάχου όταν δηλώνει και λέει ότι οι εχθροί δεν μας θέλουν, ξέρετε, ο Ερντογάν δεν μας συμπαθεί ακριβώς ούτε εμένα. Δείτε τι θέλουν οι εχθροί του Ισραήλ. Δηλαδή ο Ερντογάν λέει ο Νετανιάχου πρέπει να πέσει. Και η Χεζμπολάχ λέει ο Νετανιάχου πρέπει να πέσει. Γιατί το λένε αυτό, επειδή καταλαβαίνουν ότι θα τους χτυπήσουμε, θα τελειώσουμε τη δουλειά. Νομίζω δεν χρειάζεται μάντης, να είναι κάποιος μάντης για να προβλέψει το μέλλον.
0: Ναι. Εκεί η τόνη, όχι μόνο η τόνη, και στο πεδίο πλέον τα πράγματα έχουν αρχίσει να στραβώνουν, όχι να στραβώνουν, εν πάση περιπτώσει να οδηγούν σε καταστάσεις που μπορεί να ξεφύγουν από κάθε έλεγχο. Οπότε, εσύ Μανώλη, από ό,τι καταλαβαίνω, διαβάζοντας και το ρεπορτάζ σου, λες ότι ένας επιπλέον παράγοντας από αυτά που βλέπουμε, από τις προκλητικές αιτιάσεις όπως διατυπώνονται από την Άγκυρα, τα θαλάσσια πάρκα, τις ανακοινώσεις, οτιδήποτε, υπάρχει ένας τόνος μέσα σε όλα αυτά που λέει ότι έρχεται το Ισραήλ μαζί με την Ελλάδα και την Κύπρο να μας περικυκλώσουν. Η γνωστή ιστορία.
1: Είναι γνωστή ιστορία. Η Ελλάδα με ένα μεθοδικό τρόπο προχωράει πολλά σχέδια. Δηλαδή το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Έχει κάνει χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για τη βιομηχανία. Όλα αυτά εντάσσουν και περιοχές της Ελλάδος που η Τουρκία αμφισβητεί την κυριαρχία τους. Το Σάββατο είχαμε την ανακοίνωση του Ονζού και του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, που για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα έθεσε το ζήτημα της αμφισβήτησης της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών, κάποιων ελληνικών νησιών, νησίδων και βραχονησίδων. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τα εξοπλιστικά, σε συνδυασμό την επόμενο μήνα η Ελλάδα παραλαμβάνει μια δεύτερη φρεγάτα από τη Γαλλία. Έρχονται, ήταν εξυγχρονισμένα F-16. Θα έρθει και η ασπίδα του Αχιλέα. Δηλαδή το 2030 η Ελλάδα θα φτάσει τεχνολογικά σε ένα επίπεδο που σίγουρα η Τουρκία δεν βρίσκεται. Μπορεί οι αριθμοί να είναι μεγαλύτερη η Τουρκία, σαφώς σε άρματα μάχης, σε μαχητικά δυσάριθμους, αλλά τεχνολογικά η Ελλάδα θα διαθέτει μαχητικά και πέμπτης και τέταρτης γενιάς και η Τουρκία δεν θα διαθέτει κανένα μέχρι τότε. Τότε θα παραλαμβάνει μόλις τα πρώτα Eurofighters. σε συνδυασμό με τα Ισραηλινά ραντάρ και την Ισραηλινή τεχνολογία,

0: Νομίζω αυτό είναι που προβληματίζει πάρα πολύ την Τουρκία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Ο Μανώλης Κωστίδης, ο αναλυτής διευθυνών θεμάτων του Sky, ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης, ήταν το πρωί στου οικονόμου Πιταρά.
2: Πράγματι, η Τουρκία έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα με αυτή την τριμερή συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η Ελλάδα με τα δικά της μέσα έχει καταφέρει και θα καταφέρει σε λίγο καιρό από σήμερα. Δεν θα μιλήσω για υπεροχία, όλα αυτά είναι πολύ σχετικά. Αλλά να είναι, αν μη τι άλλο, σε ένα επίπεδο αποτροπής, το οποίο η Τουρκία το μετρά πάρα πολύ. Και το μετρά όχι μόνο επιχειρησιακά, το μετρά και διπλωματικά.
1: Και δεν είναι μόνο τα όπλα. Η Ελλάδα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ενίσχυσης και των στρατηγικών της συμμαχιών, είτε με το Ισραήλ, με τη Γαλλία, με χώρες της περιοχής. Μία από αυτές τις χώρες που ενισχύει τους δεσμούς της, χώρα κλειδί για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, είναι ο Λίβανος. Και μάλιστα πριν από λίγες ημέρες παρέδωσε η Ελλάδα και τεθωρακισμένα οχήματα για τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Τις ένοπλες δυνάμεις του επίσημου κράτους του Λιβάνου, όχι της Χεσμπολάχ. Και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε και τον πρόεδρο της χώρας, ο Γιάννης Καντέλης. Θα το πιάσουμε από εκεί, γιατί θέλω το Γιάννη να τον ρωτήσω, γιατί είμαστε και λίγες μέρες πριν από την Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Γιάννη.
3: Καλό μας μέρες, Σπύρο.
1: Και είναι κάτι το οποίο τόνισαν και οι δύο στις δηλώσεις του, αυτή η υποστήριξη με στρατιωτικό υλικό, που δείχνει ότι είναι μια χώρα με τη διείσδυση της Αθήνας και που ενοχλεί, έχει δείξει να ενοχλεί ακόμα και την Τουρκία αυτή η παρουσία μας εκεί.
3: Και να βαθμίσετε ακόμα περισσότερο αυτή η σχέση, διότι ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης την δημιουργία ανώτατου συμβουλίου συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό σημαίνει μια αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου. Και μάλιστα είναι η δεύτερη αποστολή στρατιωτικού υλικού αυτά τα τεθωρακισμένα οχήματα και θα υπάρξουν και επόμενες, όπως είπε στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Λιβάνου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, δείχνοντας την αλληλεγγύη, τη στήριξη της Ελλάδας στην πράξη, όπως τόνισε, και όχι στα λόγια, στην χώρα αυτή, προκειμένου να εδραιώσει την κυριαρχία της και στον Νότιο Λιβανό, εκεί όπου, όπως γνωρίζουμε, δρά η Χεσμπολά. Η Αθήνα θέλει να ενισχύσει τους δεσμούς με τις χώρες της περιοχής, προκειμένου να έχει ένα ισχυρό αποτύπωμα εκεί και μια ευρύτερη συνεργασία που άπτεται πολλών ζητημάτων και βεβαίως τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Ίσως αυτό να είναι που ενοχλεί, το ίσως το βάζω κάθε υπερβολή, που ενοχλεί την Τουρκία προφανώς στην ενδυνάμωση αυτών των σχέσεων από την Ελλάδα.
1: Τώρα εδώ στα δικά μας, άκουγα το πρωί και τον Άδωνη Γεωργιάδη που έλεγε ότι μας έχει μπριζώσει ο Πρωθυπουργός, γιατί έλεγε για την περιοδία που θα κάνει σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας.
3: Θα πάει και στις περισσότερες ο κ. Γεωργιάδη.
1: Θα πάει και στις περισσότερες, ναι, όντως. Και έλεγε ότι μας έχει μπριζώσει ο Μητσοτάκης, όλους τους υπουργούς, να βγούμε να οργώσουμε όλη την περιοχή, όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Θα το δούμε αυτό να εξελίξεται στις επόμενες ημέρες και στο τέλος της εβδομάδας και ο Πρωθυπουργός. Φαντάζομαι στόχος είναι σε περιοχές όπου υπάρχει ένα θεματάκι για τη Νέα Δημοκρατία.
3: Και είναι και μονόδρομος να γίνει αυτό, γιατί δεν είναι απλώς ένα θεματάκι, είναι αρκετά μεγάλο το θέμα. Για ακόμη πέραν των ποσοστών των ευρωεκλογών, εκεί όπου έπεσε περίπου μεσοσταθμικά στις 17 περιφέρειες της Βορείου Ελλάδος γύρω στο 10-12% η Νέα Δημοκρατία, αυτό συνεχίζει να αποτυπώνεται και σε διάφορες μετρήσεις που γίνονται στις περιοχές αυτές και θέλουν προφανώς στην κυβέρνηση και στο κόμμα να ανατρέψουν την κατάσταση, διότι όταν ο στόχος είναι η αυτοδυναμία, αν τα ποσοστά παραμένουν σε αυτό το επίπεδο, προφανώς δυσκολεύει όταν μιλάμε για το 30% του εκλογικού σώματος. Γι' αυτό υπάρχουν κλιμάκια υπουργών, βουλευτών, θα συμμετάσχουν όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης, με εξαίρεση για προφανείς λόγους του κ. Πυρακάκη, ο οποίος προετοιμάζει τα μέτρα της ΔΕΘ και βρίσκεται στην Αθήνα. Θα οργώσουν όλη τη Βόρεια Ελλάδα προκειμένου να επικοινωνήσουν το έργο της κυβέρνησης. Γι' αυτό και αυτό που τους έχει ζητηθεί δεν είναι απλώς να πηγαίνουν και να κάνουν χειραψίες με τους τοπικούς παράγοντες, αλλά σε κάθε περιοχή που πηγαίνουν να έχουν να επιδείξουν κάποιο συγκεκριμένο έργο από το χαρτοφυλάκιό τους και να επικοινωνούν συνολικά το έργο της κυβέρνησης, προκειμένου να ανατρέψουν μια δύσκολη κατάσταση που υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας πραγματικά την πιέζουν πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν. Θα ακούσουμε την κυρία Σδούκου,

0: τον κύριο Τσουκαλά και τον κυρία Παπαδοπούλου. Και οι τρεις ήταν στον ΣΚΑΙ. Η κυρία Σδούκου είναι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν τρεις εκπρόσωποι. Η κυρία Σδούκου είναι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ και η κυρία Παπαδοπούλου από την Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα. Επίδικο η οικονομία, τα μέτρα που προτείνει κάθε κόμμα εν ώψη ΔΕΘ.
1: Με τα μέτρα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ έχουμε μαζέψει ένα λογαριασμό πολλών δισεκατομμυρίων. Ναι. Συνεχίζω να μην ακούω από το ΠΑΣΟΚ πώς θα βρει αυτά τα χρήματα.
2: Θα ακούσουμε τι λέει ο καθένας και θα το αξιολογήσουμε. Ναι. Όμως νομίζω ότι πια οι αυταπάτες έχουν περίπου τελειώσει. Όλοι βλέπουν ποιος δίνει τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
3: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζεται στη ΔΕΘ ως να είναι πρωτεμφανιζόμενη. Δεν είναι πρωτεμφανιζόμενη, δεν αναλαμβάνει σήμερα τη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Τώρα ερχόμαστε σε ένα θέμα άκρως ανησυχητικό που συνδέεται με τα γεωπολιτικά που συζητούσαμε, συνδέεται άμεσα. Λιγοστεύουν τα παιδιά στην Ελλάδα, λιγοστεύουν τα παιδιά που εγγράφονται στην πρώτη δημοτικού. 30.000 λιγότερα παιδιά στην πρώτη δημοτικού μέσα σε μία δεκαετία. Είχε και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ γράψει πριν από λίγες ημέρες στην Καθημερινή ο Απόστολος Λακασάς, όπου έλεγε ότι κλείνουν δεκάδες δημοτικά και νηπιαγωγεία στην επαρχία επιτοπλίστων, τα οποία μένουν χωρίς μαθητές. Υπάρχουν περιοχές στη χώρα μας κάθε χρόνο που κλείνουν δημοτικά και νηπιαγωγεία, ξεμένουν από μαθητές. Είναι άκρως ανησυχητικό το φαινόμενο, από όπου και αν το πιάσουμε, είτε δούμε την οικονομική διάσταση ή την άλλη διάσταση για τη χώρα που βρίσκεται απέναντι σε μία απειλή, να το πω και έτσι. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς νομίζω έχει κάνει ρεπορτάζ σε περιοχές που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά μίγαλα στοιχεία που προφανώς συνδέονται με το δημογραφικό της χώρας. Από τις 21.000 μαθητές λιγότερους που έχουμε την τελευταία τριετία, αυτό ανακοινώνει το Υπουργείο τουλάχιστον.
0: Ναι, ναι.
4: Οι 3.582 λείπουν από τη Θεσσαλία την τελευταία τριετία. Άρα λοιπόν έχουμε πολλές σχολικές μονάδες οι οποίες κλείνουν. 26 λέει το Υπουργείο φέτος, νηπιαγωγεία και δημοτικά. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί για να κλείσει ένα σχολείο οριστικά έχει περάσει και μία τριετή αναστολή, δηλαδή έχει κλείσει πριν από 3 χρόνια, επανεξετάζεται και αφού δεν υπάρχουν παιδιά ξανακλίνει. Χαρακτηριστική περίπτωση το φανάρι καρδίτσας που κάναμε σήμερα.
0: Πώς το είπες, φανάρι καρδίτσας?
4: Φανάρι καρδίτσας. Το φανάρι καρδίτσας λοιπόν ήταν ένα κεφαλοχώρι το οποίο είχε λύκειο γυμνάσιο, το οποίο έκλεισε πριν από 10-15 χρόνια και μόλις πέρυσι έκλεισε το δημοτικό, το οποίο είχε 3 παιδάκια τα οποία πήγανε στο δημοτικό της Μαγούλας, δηλαδή 3-4 χιλιόμετρα πιο πέρα, όπου εκεί έχει 30 άτομα το δημοτικό, 30 παιδιά από 7 κοινότητες. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εδώ κινδυνεύουν και άλλα σχολεία να κλείσουν. Και αν νομίζετε ότι είναι μόνο τα ορεινά, οι ορεινές περιοχές που έχουν πρόβλημα, πραγματικά είναι λάθος. Γιατί κλείνουν σχολεία στον κάμπο, κλείνουν νηπιαγωγεία ή έχουν 1 με 2 μαθητές κοντά στη Λάρισα.
0: Ναι.
4: Και μέσα στην πόλη, πώς το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν είναι ευκρινές στη Λάρισα, αλλά συγχωνεύονται τμήματα μεταξύ τους. Άρα λοιπόν λιγοστεύουν τα τμήματα μέσα στην πόλη. Αυτή είναι η αποτύπωση, η τραγική αποτύπωση,
0: ναι,
4: του ίδιου του δημογραφικού, ναι, στην εκπαίδευση.
0: Έχεις κάνει ρεπορτάζ έτσι δεν είναι, θα το δούμε και στην τηλεόραση, στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη και θα ακούσουμε κιόλας, θα έχεις μιλήσει με ανθρώπους, θα τους ακούσουμε αύριο, θα δώσουμε μια συνέχεια αν μας επιτρέπεις αύριο πάνω να ξαναμιλήσουμε.
4: Βεβαίως.
0: Αλλά φαντάζομαι ότι σου έχουν πει και τους λόγους, δηλαδή το γιατί γίνεται αυτό.
4: Είναι πολύ απλό. Όσα ζευγάρια κάνουν παιδιά, κάποια από αυτά τα ζευγάρια μεταναστεύουν. Αντιλαμβάνεστε, μεταναστεύουν γιατί. Πάνε κοντά στην Καρδίτσα, παράδειγμα, αν είναι από το συγκεκριμένο χωριό που σας ανέφερα, διότι είναι κοντά το σχολείο. Έτσι λοιπόν μένουν τα χωριά κυρίως με τους ηλικιωμένους, δεν ακούγονται παιδικές φωνές. Εμείς πήγαμε στο
0: σχολείο. Αλλά μεταναστεύουν γιατί, αυτό θέλω να πω. Ερημώνουν γιατί, δεν έχουν δουλειές.
4: Δεν έχουν δουλειές. Τα παιδιά τους δεν θα έχουν σχολείο άμα είναι 3 παιδιά, ή θα χρειαστεί να τα μεταφέρουν στο παραδίπλα σχολείο, στο δημοτικό της Μαγούλας ή σε ένα άλλο δημοτικό, ή αργότερα στο Λύκειο που θα είναι πιο μακριά. Άρα επιλέγουν να μείνουν στην πόλη.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Αύριο να ξαναμιλήσουμε που θα έχουμε και τους ανθρώπους που.

0: Τους έχεις γράψει και στην κάμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς ήταν. Στο θέμα αναφέρθηκε η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας, ήταν σήμερα στους Ατέριαστους.
1: Αυτό να ξέρετε ότι είναι το έσχατο μέτρο που κάθε φορά προτιμάται και πάντα εντός του νομοθετικού πλαισίου. Ποτέ δεν συγχωνεύεται ένα σχολείο ή κάποια τμήματα ή δεν υπάρχουν υποβασμοί σχολείων αν δεν έχει μειωθεί αντίστοιχα ο αριθμός των παιδιών. Τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε 30.000 παιδιά λιγότερα εγγεγραμμένα στην πρώτη δημοτικού.
0: Και να έρθουμε τώρα στην τραγωδία που είχαμε ανοιχτά των κατεχομένων όταν... ανετράπη ένα πλοίο, είχε πάρα πολλούς επιβάτες και είναι πολύ νεκροί και ακόμη και αγνοούμενοι. Η Κορίνα Γεωργίου. Γεια σου Κορίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο μου, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για μια τραγωδία στη θάλασσα. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 8 νεκρούς, 18 αγνοούμενους και 241 διασωθέντες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό όσων εξακολουθούν να αγνοούνται. Το οποίο βρίσκεται πλέον στο βυθό, σε βάθος περίπου 514 μέτρων. Πάντως, αυτό που έχει ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή και αυτό στο οποίο εστιάζουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι οι μαρτυρίες των διασωθέντων. Αυτοί που επέζησαν καταλογίζουν ευθύνες στο πλήρωμα και καταγγέλνουν πως τους διαβεβαίωναν πως δεν συμβαίνει κάτι όταν ενημέρωναν ξανά και ξανά πως υπάρχει εισρωή υδάτων. Και τελικά ήταν οι πρώτοι που εκένωσαν το επίμαχο καταμαράν. Καταγγέλνουν επίσης ότι δεν υπήρχαν αρκετά σωσίβια ή ότι δυσκολεύτηκαν να έχουν πρόσβαση σε αυτά, ενώ ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αναγκάστηκαν να πηδήξουν στη θάλασσα χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας.
0: Άρα είναι ένα πλήρωμα που τη δύσκολη στιγμή, αντί να βοηθήσει τους επιβάτες,
2: είναι
0: πήρε δρόμο να σωθεί.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε επίσης πως ο καπετάνιος και τα υπόλοιπα 7 μέλη του πληρώματος έχουν τεθεί υποκράτηση και βέβαια η αγωνία των συγγενών για τα αγαπημένα τους πρόσωπα αποτυπώνεται με το πιο δραματικό τρόπο ακόμη και έξω από νοσοκομεία. Τώρα στο μικροσκόπιο των αρχών τίθενται όχι μόνο τα αίτια της εισρωής υδάτων αλλά και η κατάσταση του ιδίου του σκάφους και βέβαια ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εκένωση όπως αναφέραμε και λίγο νωρίτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κορίνα, να είσαι καλά. Η Κορίνα Γεωργίου ήταν και αλλάζουμε θέμα. Θα πάμε στην ανταποκριτριά μας, στην Πάτρα, την Ελένη Παρασκευοπούλου. Έχουμε κάνα δύο υποθέσεις εκεί να τις δούμε. Η μία είναι εντόπισαν αστυνομική μια χασισοφυτεία με αρκετές δεκάδες νομίζω δεντρίλια. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, ναι. 320 συγκεκριμένα τα δεντρίλια, τα οποία φτάνουν μέχρι και τα 4,5 μέτρα, τα οποία εντόπισαν οι αστυνομικοί την Κυριακή σε μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Βουπρασίας. Να πούμε ότι συγκεκριμένα η επιχείρηση έγινε από τους αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξυκμίας εγκλημάτων Ήλιδας σε συνεργασία με τους άνδρες του τμήματος δίωξης ναρκωτικών πύργου και η φυτεία έχει εντοπιστεί συγκεκριμένη χρυσοφυτεία σε αγροτική περιοχή στη θέση Κόμη Βάρδας. Έχουμε την σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να είναι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση. Ο ένας 36 ετών και ο άλλος 38 ετών από την περιοχή της Γαστούνης, ο ένας και ο δεύτερος από την περιοχή του Βαρθολομιού. Να πούμε ότι φυσικά η αστυνομική προχώρησε στην εκρήζωση και κατάσχεση των 320 δεντριλίων κάναβης και σε ό,τι αφορά το περαιτέρω ρεπορτάζ που είχαμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι δύο αυτοί άνδρες που έχουν συλληφθεί έχουν και κατά το παρελθόν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές και είναι γνώριμοι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Ελένη Παρασκευοπούλου και από την Πάτρα τώρα πάμε στην Κρήτη, στον ανταποκριτή μας, στο Χάρη Λεοντάκη, να δούμε τη συνέχεια τώρα σε επίπεδο δικαστικό μιας τραγωδίας στα Χανιά. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Μια τραγωδία με θύμα ένα 11χρονο παιδί το οποίο ήταν πρώτη μέρα διακοπών. Αυτό ήταν ακόμα τραγικότερο το περιστατικό. Οι γονείς του είχαν μαζί με τους γονείς του είχε φτάσει στα Χανιά, στον Πλατανιά συγκεκριμένα για να κάνει διακοπές το πρωί της Κυριακής. Το μεσημέρι μετά το φαγητό πήγαν με τους γονείς στο χώρο της πισίνας. Κάποια στιγμή ακούστηκαν φωνές στον χώρο της παιδικής πισίνας όταν πήγε εκεί η ναυαγοσόστρια, μια νεαρή κοπέλα 20 χρονών. Το παιδί ήταν εκτός πισίνας χωρίς τις αισθήσεις του. Κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε η συνοδεία.

0: περιπολικού στο νοσοκομείο Χανίων, όπου επί μία ώρα τόσο κατά τη διαδρομή όσο και στο νοσοκομείο έγιναν προσπάθειες ανάνυψης χωρίς να καταστεί εφικτό. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 5 σύλληψεις συνολικά. 2 άτομα ως υπεύθυνος του ξενοδοχείου, την απαγωσόστρια και τους γονείς, λόγω παραμέλησης ετοπίας ανηλίκου, οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα. Δεν ασκήθηκαν διώξεις. Ο εισαγγελέας διέταξε να φεθούν ελεύθεροι προκειμένου να συνεχιστεί η προανάκριση, να συμπληρωθεί η δικογραφία. Δεν υπάρχει ακόμα ιατροδικαστική έκθεση. Να συμπληρωθούν με καταθέσεις από άτομα τα οποία εντόπισαν το 11χρονο και στη συνέχεια θα ασκηθούν οι προβλεπόμενες διώξεις. Να σας πω ότι στα Χανιά ήταν αυτό δυστυχώς το τρίτο περιστατικό με ανήλικο παιδί. Τα άλλα δύο περιστατικά είχαν πάει καλά, είχαν καταφέρει γιατροί και διασώστες να τα επαναφέρουν. Κάτι το οποίο, κάτι το οποίο δεν κατέστη δυνατό με αυτό το κοριτσάκι από την Πολωνία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λεοντάκης ήταν. Ο κύριος Μαλανδράης είναι ο δήμαρχος Πλατανιά, ήταν στο...
0: Λόγω παραμέλησης ετοπίας ανηλίκου. Οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα, δεν ασκήθηκαν διώξεις. Ο εισαγγελέας διέταξε να φεθούν ελεύθεροι προκειμένου να συνεχιστεί η προανάκριση, να συμπληρωθεί η δικογραφία, δεν υπάρχει ακόμα ιατροδικαστική έκθεση, να συμπληρωθούν με καταθέσεις από άτομα τα οποία εντόπισαν το 11χρονο και στη συνέχεια θα ασκηθούν οι προβλεπόμενες διώξεις. Να σας πω ότι στα Χανιά ήταν αυτό δυστυχώς το τρίτο περιστατικό με ανήλικο παιδί. Τα άλλα δύο περιστατικά είχαν πάει καλά, είχαν καταφέρει γιατροί και διασώστες να τα επαναφέρουν. Κάτι το οποίο, κάτι το οποίο δεν κατέστη δυνατό με αυτό το κοριτσάκι από την Πολωνία.

0: γιατροί και διασώστες να τα επαναφέρουν, κάτι το οποίο, ναι, κάτι το οποίο δεν κατέστη δυνατό με αυτό το κοροτσάκι από την Πολωνία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λεοντάκης ήταν. Ο κύριος Μαλανδράης είναι ο δήμαρχος Πλατανιά, ήταν στο Action.
2: Η ιδιοκτησία, όσο γνωρίζω, είχε τον απαραίτητο αναβαθμό για την συγκεκριμένη δεδοεξαμενή πισίνα. Τώρα, τη συγκεκριμένη στιγμή, τι συνέβη και γιατί το παιδί βρέθηκε μέσα στην πισίνα χωρίς αισθήσεις και αν αυτό ήταν απόρρια προηγουμένως παθολογικών πιστατικών ή πνιγμού, αυτό θα μας το πει.
3: Αποτέλεσμα της έρευνας.
2: Ακριβώς.
1: Και επιστρέφουμε μετά τις διεθνείς εξελίξεις που θα ακούσατε με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Συνεχίζονται οι έρευνες στα ανοιχτά της Κερίνιας, ενώ αναζητούνται και οι ευθύνες του ναυαγίου. Κορυφώνεται το προεκλογικό κλίμα στην Σαξονία Anhalt. Και για σοβαρές επιπτώσεις από μια ενδεχόμενη κυβέρνηση ΑΕΦΤΕ κάνει λόγο ο καγκελάριος Μέρτς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας συνεχίζονται οι έρευνες με πλοία, ελικόπτερα, αεροσκάφη και ντρόουν από την Τουρκία για τον εντοπισμό των 18 αγνοούμενων του καταμαράν Φιλοτζέτ που βυθίστηκε χθες, λίγο μετά την αναχώρησή του. Πολιτικό πλήγμα στις φιλοδοξίες των Βρυξελών να δώσουν νέα δυναμική στην διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το όχι των Ισλανδών στην επανέναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Στο δημοψήφισμα του Σαββάτου, το 52,8% ψήφισε κατά, εναντί 47,2% υπέρ, κλείνοντας ουσιαστικά την πρόπτικη ένταξη της Ισλανδίας τουλάχιστον έως τις επόμενες εκλογές σε 2 χρόνια. Πίσω στη Γερμανία, όπου ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς εμφανίζεται αισιόδοξος παρά τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά δημοτικότητάς του και της κυβέρνησής του. Σε συνέντευξη του χθες στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ARD, παραδέχτηκε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά από εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεται. Υποστήριξε ωστόσο ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις και ότι η γερμανική οικονομία αρχίζει σταδιακά να ανακάμπτει. Για τη Σαξονία Anhalt, η οποία ψηφίζει νέο τοπικό κοινοβούλιο την ερχόμενη Κυριακή, ο Μέρτς προειδοποίησε πάντως για σοβαρές επιπτώσεις αν το ΑΕΦΤΕ αναλάβει την κυβέρνηση του κρατηδίου. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Παραμένουμε στη Γερμανία, όπου σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση του Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας στην Κολονία, το οποίο χρηματοδοτείται από επιχειρήσεις και ενώσεις εργοδοτών, οι ξένες επενδύσεις στη χώρα αυξήθηκαν πέρυσι κατά 50%, φτάνοντας τα 86 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι επενδύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά σχεδόν 44%, ενώ οι Κίνες από τη Βρετανία σχεδόν τετραπλασιάστηκαν. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Σας από τη Βόνη.
1: Κλείνοντας και πριν πάμε στα αθλητικά, ένα θέμα που δεν ακούσατε λεπτομέρειες από το μαγκαζίνο, γιατί η επιλογή ήταν να το προσεγγίσουμε με μεγάλη προσοχή, ήταν αυτό στην Κυψέλη με το βρέφος που βρέθηκε νεκρό. Υπάρχει ένας ιατροδικαστής που εξετάζει τα αίτια του θανάτου του. Υπάρχουν 4 συλλήψεις ενός 43χρονου, της φίλης του. Είναι μια 15χρονη η οποία βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης και ένας 26χρονος. Η αστυνομία προσπαθεί να δει τι έχει γίνει σε αυτό το σπίτι και επαναλαμβάνω ότι επιλέξαμε λιγάκι να σταθούμε προσεκτικά. Υπάρχουν κάποιες παράμετροι που δεν χρειάζεται να υποθούν δημόσια. Τώρα, ο Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο μαζί μας. Αθλητικές ειδήσεις.
6: Χαίρετε. Καλώς, χαίρετε. Καλώς. Ναι, να το ελαφρύνουμε λίγο. Λοιπόν, δεύτερη αγωνιστική, ναι, σε εξέλιξη ακόμα για το πρωτάθλημά μας. Χθες την γκέλα της αγωνιστικής την έκανε η ΑΕΚ, ναι, που το έφαγε στο 97 από την Κηφισιά. Κοιμήθηκαν εκεί λίγο οι παίκτες του Νίκολιτς και ισοφαρίστηκε. Παίζοντας γενικά, μάλλον όχι καλά, γενικότερα η εμφάνιση. Δηλαδή, η νίκη ίσως να μην ήταν απόλυτα δίκαιη. Η Κηφισιά το άξιζε τον γκολ και το βρήκε στο φινάλε. Ο Ολυμπιακός πέρασε από την Τρίπολη με 1-0 με τον γκολ του Ζώτα Σίλβα. Ο ΠΑΟΚ σημαντική νίκη μετά τον αποκλεισμό του στην Ευρώπη, με ανατροπή μάλιστα μέσα στο Περιστέρι, σε έδρες πιο δύσκολες από αυτή που η ΑΕΚ, ας πούμε, άφησε βαθμούς. Κέρδισε και ο Άρης 2-2 τον Όφη, ο οποίος επίσης μεσοβδόμαδα είχε ευρωπαϊκό παιχνίδι και πέρασε στο Europa League. Και σήμερα κάνει πρεμιέρα στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Θυμίζουμε ότι την πρώτη αγωνιστική είχε αναβληθεί το παιχνίδι με την Κηφισιά στις 7.30 στην έδρα του Λεβαδιακού, που δεν νομίζω ότι θα είναι

0: ισχυρός ήταν την περσινή σεζόν, αλλά και πάλι δεν πάβει να είναι μια δύσκολη έξοδος. Στις 7.30 ο Παναθηναϊκός, στις 7 παίζει η εθνική μας ομάδα μπάσκετ με την Ισπανία, παιχνίδι για τα πραγματικά του μουντομπάσκετ και παιχνίδι χωρίς περιθώριο για απώλειες, γιατί έτσι όπως το έχουμε κάνει, με τρεις συνεχόμενες ήττες και αρνητικό ρεκόρ, αυτή τη στιγμή είμαστε τελευταίοι στον όμιλο.
1: Δεν προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε καμιά γλώσσα ζωής και θα αυτά ιστορίες, αλλά έτσι όπως το έχουμε κάνει.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν ξέρω πόσο αισιόδοξοι μπορεί να είμαστε ότι αυτή η ομάδα μπορεί να κάνει το 5 στα 5. Η Ισπανία είναι μια πολύ καλή ομάδα, αρκετά πιο γεμάτη από εμάς. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Σε καταλάβαμε, Δημήτρη, σε καταλάβαμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου, σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων και έρχονται μετά, έτσι για να μπει δυνατά η εβδομάδα, θα λέγαω Σεπτέμβριος, όχι αύριο, έχουμε πρώτη, για να μπει δυνατά λοιπόν η εβδομάδα, έρχεται Κολοκυθάς Αναστασόπουλου, τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο.
5: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση τιμή.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα.
7: Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής.
9: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
6: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
7: Είστε έτοιμοι!
8: Πάμε τώρα δυνατά!
9: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
2: Στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW. Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά. Είστε έτοιμοι, πάμε
1: τώρα δυνατά. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνία.

0: επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
2: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζένι Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 69.
0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
2: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζένι Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαίδου, Pro Makeup.

εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαϊδού, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζένι Θωμαϊδού. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510 3.

0: 21-67-37 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

πράγματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

0: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
1: Μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 69

0: Είμαι η Βάλη Τάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932-438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1.

0: παιδιά στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
1: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
2: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόλησιμορ.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
6: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
7: Είστε έτοιμοι!
8: Πάμε τώρα δυνατά!
9: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
10: Hey, this is Taylor Swift.
9: Αλφα 88,6.
11: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Remy. Let me be, let me.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο

0: 12 Σεπτεμβρίου. Το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος ξεκινάμε από το καλαμπάκι δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.

0: Πάμε τώρα. Έξι. Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Και τώρα, έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,4.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. J-Lo.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad. Αφή Ιωαννίδη.

0: Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Πάμε τώρα. Μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: Δαγκώνει.
1: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
0: Καλή δαγκώνει.
1: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
0: Και τι κάνει?
1: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
0: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
1: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
0: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
1: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
0: Και πού είναι αυτό?
2: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
1: Black Dog.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
5: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
4: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
6: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
7: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Και τώρα, μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλάστε.

0: Αρρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: ένα. Ήταν το Αλφα Round and Round και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων, προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Και τώρα, μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα, 88,6. Ξεκινάμε, τώρα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: Αλφα 88,6. Καλύτερος. Και απορριάξε story.
1: Στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.